Γυρνάνε οι 45 Γιάννηδες να δουν ποιος μιλάει και βλέπουν ένα κόκορα. Ο ομιλητής ήταν ένας κόκορας λοιπόν, ο οποίος τους λέει: ακούστε τώρα τι θα γίνει για να κοντρολάρετε την κατάσταση και να ερεμήσει το ποτάμι. Πάρτε από ένα ρόπαλο ο καθένας, ριχτείτε στο ποτάμι και αρχίστε να του τραβάτε ροπαλιές. Όπου βλέπετε ότι φουσκώνει και έχει κύμα, ροπαλιά εσείς. Μπαίνουν όλοι λοιπόν οι χωριανοί, μπουλούκι ο ένας πίσω από τον άλλο, κάτι και τους κοιτάει ο κόκορας. Με αποτέλεσμα τελικά το ποτάμι φούσκωσε, παρέσυρε και τους 45 και πνίγηκαν, υπακούοντας όχι ο ένας τον άλλον και στην ομάδα που είχαν δημιουργήσει, αλλά στο νέο τους αρχηγό, τον Κόκορα. Στην πορεία λοιπόν, όταν μαθεύτηκε το γεγονός ότι αφανίστηκε ένα ολόκληρο χωριό με τους 45 Γιάννηδες του στην Κεφαλονιά, άρχισε να γίνεται όλο και πιο γνωστή αυτή η ιστορία και δημιουργήθηκε έτσι η παροιμιώδης φράση 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση. Να και λέμε για Γιάννηδες, πάμε να ακούσουμε τώρα το Γιάννη Καλατζή στο πρώτο τραγούδι. Η σούστα πήγαινε μπροστά.

Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Λοιπόν, πάμε στο 1829. Είναι μια φράση η οποία χρησιμοποιήθηκε πολύ στην Εθνοσυνέλευση, γιατί ήταν τότε η αντικαποδιστριακή, οι οποίοι διαμαρτύρονταν γιατί ό,τι έστελνε ο Καποδίστριας αμέσως γινόταν νόμος. Το ψήφιζαν δηλαδή όλοι και έλεγαν τι έγινε, παιδιά, εδώ πέρα Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, Ιωάννης δηλαδή Καποδίστριας κερνάει, Ιωάννης Καποδίστριας πίνει. Η ιστορία όμως πάει ακόμα πιο πίσω. Και μάλιστα υπάρχει μια έρευνα που αναδεικνύει την παροιμία αυτή και με βουλγάρικες ρίζες, αντικαθιστώντας το όνομα Γιάννης με το όνομα Γκάνη. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε πολλά πρωτοπαλίκαρα. Ένας από αυτούς ήταν από την Τριπολιτσά, ο Γιάννης Θυμνιούλας. Ήταν ένα θηρίο πραγματικό, έτσι, 2 μέτρα ψηλός, παχής, πολύ δυνατός. Λέει η ιστορία ότι σήκωνε με το ένα χέρι ένα ολόκληρο άλογο. Και ήταν και φαγανός, στην καθισιά του ήθελε ένα αρνί να φάει για να γίνει καλά. Φανταστείτε χοληστερίνη που θα είχε, παιδιά, δεν τα ξέρανε αυτά τότε. Αλλά με το που σηκωνόταν από το τραπέζι πάλι πεινασμένος ήταν, έπινε και πολύ και οπότε ήταν ένα ολόκληρο σκηνικό στημένο γύρω από τον Γιάννη Θυμνιούλα. Κάποια στιγμή λοιπόν κάνουν μια επιχείρηση μαζί με τον Κολοκοτρώνη και μπαίνει μαζί με 5 συντρόφους του στο βουνό σε μια σπηλιά. Εκεί πολιορκούνται από τους εχθρούς και μένουν στη σπηλιά 3 μέρες. Έχουν τελειώσει τα τρόφιμα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και σκέφτεται ο Θυμνιούλας ότι εδώ είναι το τέλος μου, θα κάνω τουλάχιστον μια ηρωική έξοδο και όποιον πάρω μαζί μου. Βγαίνει λοιπόν με τη χατζάρα του ο Θυμνιούλας από τη σπηλιά με ταχύτητα όποιον έβρισκε μπροστά του από τους πολιορκητές, τους χτυπούσε δεξιά αριστερά. Τρελάθηκε ο εχθρός, δεν ήξερε πώς να τον αντιμετωπίσει. Πίστευε προφανώς ότι από πίσω του κρύβεται ένας ολόκληρος στρατός και υποχώρησαν μπροστά στη θέα του Θυμνιούλα, ο οποίος βγήκε με τη χατζάρα και έτρωγε όποιον έβρισκε μπροστά του. Μόλις τελείωσε αυτή η ιστορία, κατέβηκε στο χωριό ο Θυμνιούλας, έσφαξε για να γιορτάσει 3 αρνιά, τα σούβλησε και τα έφαγε και παρέγγελνε και το βαρελίσιο κρασί του. Έπεσε με τα μούτρα λοιπόν στο φαγοπότη και στο πιώμα. Όποιος περνούσε από εκεί έλεγε, ρε, κοιτάξτε να δείτε, ρε, ο Θυμνιούλας, τι γίνεται εδώ. Και τον φόραζε ο Θυμνιούλας για να τον κεράσει. Και πάνω στην ώρα εμφανίστηκε ο Κολοκοτρώνης και μάθει τα νέα. Πήγε να συγχαρεί τον πρωτοπαλίκαρό του και ρωτάει, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει. Α, του λέει, Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει. Αυτό είπε ο προεστός του χωριού και έτσι έμεινε η έκφραση.

Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον ευγάλαμε. Λοιπόν, Τριπολιτσά πάλι. Ο Αγγελάκης Νικηταράς παραγγέλνει στον Κολοκοντρώνη, που ήταν επιστήθιος φίλος του, να έρθει στο χωριό για να βαφτίσει το μωρό του. Περιμένει ο Νικηταράς, ξαναπεριμένει, έχει διαμηνήσει στον Κολοκοντρώνη ότι θα το βγάλουν το παιδί Γιάννη, αλλά για να το τιμήσουν αποφάσισαν τελικά να του δώσουν το όνομα του Κολοκοντρώνη. Δηλαδή από εκεί θα το λέγανε Γιάννη το παιδί, τελικά θα το λέγανε Θεόδωρο. Ο γέρος του Μωριά όμως είχε δουλειές πολλές, δεν τα κατάφερνε, έδινε πολλές μάχες, δεν κατέβαινε. Περνάει ένας μήνας, ο Νικηταράς του ξαναστέλνει μήνυμα, του λέει: τι θα γίνει γέρο μου, δεν θα κατέβεις να βαφτίσουμε το παιδί? Η δεύτερη παραγγελία, και αυτή περνάει καιρός, κάποια στιγμή το παίρνει απόφαση ο Κολοκοντρώνης.

Τον βγάλαμε. Λοιπόν, ακούστε και άλλες παροιμίες τώρα με Γιάννηδες, γιατί είναι πολλές. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, τι γινόταν. Σε πολλές ελληνικές οικογένειες της εποχής, στη Μάνη κυρίως, έτσι, ήταν τα παιδιά, και επειδή υπήρχε το όνομα Γιάννης, δεν θέλαν να τα αλλάξουν. Βγαίνει το πρώτο παιδί αγόρι, Γιάννης. Βγαίνει το δεύτερο παιδί αγόρι, θέλαν πάλι να το ονομάσουν Γιάννη, αλλά τελικά για να ξεχωρίζει από το πρώτο, το βγάλανε Γιαννάκη. Έτσι, όταν πήγαινε το ένα από τα αδέρφια στο στρατό και του λέγανε επώνυμο Γιάννης, ξέρω εγώ, Παπουτσάκης, λέμε ένα κριτικό όνομα, είπα τώρα για Μάνη, Παπουτσάκος, για να είμαι μέσα. Λέγανε, όχι, δεν είμαι εγώ Γιάννης, εγώ είμαι ο Γιαννάκης, είναι ο επόμενος Γιάννης της οικογένειας. Και έτσι έμεινε, παιδιά, το όχι Γιάννης Γιαννάκης. Άλλο τώρα, από την εποχή του 17ου αιώνα, υπάρχει στο Βάρνερ αυτό το κομμάτι της παροιμίας. Τι κάνεις Γιάννη, κουκιά σπέρνω. Έτσι δηλαδή, με λίγα λόγια, αλλάζω τη συζήτηση, το πάω αλλού και κουκιά σπέρνω, αλλά ντάλα κάνω για να σας αποπροσανατολίσω. Ή τι είχα Γιάννη μου, τι είχα πάντα, είναι για κάποιον ο οποίος μένει σε μια ίδια κατάσταση, δεν αλλάζει, έτσι, έχει μια ρουτίνα, μια μέτρια κατάσταση. Και δεν αλλάζει και τον τρόπο και τη λογική σκέψης, έτσι. Και αυτό υπάρχει στο Βάρνερ, δηλαδή τι έχεις Γιάννη μου, τι είχα πάντα, δεν αλλάζει τίποτα, εκεί το ίδιο βιολί πάντα. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε, το λέμε αυτό τώρα, ο κόλος του πονεί. Αυτό έχει να κάνει με τους φιλάσθενους, παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι το κιχ, έτσι, τσιχ, να τους ακουμπήσεις λίγο πάνω στο χέρι, αρχίζουν έτσι, έχουν μια φοβερή φοβία με τις ασθένειες, είναι φιλάσθενοι. Οπότε με το που ξυπνάει από το πρωί, αχ και βαχ η ιστορία, ο Γιάννης που πονεί ο ποπός του. Λοιπόν, να σε κάψω Γιάννη μου, να σε αλείψω μέλη. Τώρα εδώ είναι μια ιστορία που έρχεται από παλιά, όπου έχει βασανιστεί ένας επωνόματι Γιάννης και μετά τον έχει πασαλείψει με λάδι και όλες για να τον ευχαριστήσει. Οπότε μιας που έχει πάρει φωτιά και τον έχει κάψει και μετά τον αλείφει με το μέλι ή και το λάδι ανάλογα όπου είναι, ας πούμε, για να Γιάννη πληγεί το λάδι, το μέλι για να είναι γλυκός. Ακούει και στα δύο η παροιμία, να σε κάψω Γιάννη μου να σε αλείψω μέλι, να σε κάψω Γιάννη μου να σε αλείψω λάδι. Λοιπόν, φοβάται το Γιάννη στο θεριό και το θεριό το Γιάννη. Ποιος είναι αυτός ο Γιάννης και ποιο είναι το θεριό? Υπάρχει μια αντιπαράθεση που πάει βαθιά στην ιστορία, που υπήρχε ένα θηρίο το οποίο το φοβόταν ο Γιάννης, αλλά και το θηρίο φοβόταν το Γιάννη γιατί ήταν και αυτός θηριώδης. Και έχει μείνει αυτό, συνήθως το χρησιμοποιούμε για ποδοσφαιρικούς αγώνες, έτσι, για αγώνες, ξέρω εγώ, μπάσκετ ή αγώνες πάλης, ότι είναι όλοι διστακτικοί και προσέχουν λίγο την άμυνά τους γιατί φοβάται ο ένας τον άλλον και δεν ξέρει πώς να τον αντιμετωπίσει. Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Και τελευταίο σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Αυτό τώρα έχει να κάνει με τα εκατομμύρια των Ιωάννιδων που υπάρχουν ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οπότε συμπληρώνονται όλες αυτές οι φιλογιαννικές παροιμίες, θέλοντας να πει κάποιος ότι, παιδιά, δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι ελληνικό που να μην έχει κάποιον που να λέγεται Γιάννης. Το πιο διαδεδομένο ενδεχομένως όνομα, εντάξει, υπάρχει και μία τώρα κόντρα και για τους Κωστίδες, ότι είναι πιο πολλοί Κωστίδες και οι Νικολάδες, αλλά νομίζω ότι το Γιάννης υπερτερεί λίγο παραπάνω, έτσι. Σωτηρία Μπέλου, τα ρεμπέτικά μας μες στη στράτα.

Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Τώρα δεν είναι κάποιο αχλάδι που έχει το κοτσάνι από πίσω, δεν σημαίνει αυτό. Είναι παροιμία όμως που είναι σχετική με το αχλάδι και θα σας πω τι και πού και γιατί. Είμαστε την εποχή της ενετοκρατίας. Τα καράβια των ενετών, που ήταν τότε η μεγάλη κυρίαρχη στη θάλασσα, είχαν σχήμα αχλαδιού. Και από πίσω από το αχλάδι αυτό σέρνονταν άλλα μικρότερα καράβια και αυτά ήταν σαν αχλάδια, μόνο που το πρώτο ήταν ας πούμε αναγνωριστικό σκάφος και τα υπόλοιπα τα μικρότερα που ακολουθούσαν το αχλάδι, και αυτά τα μικρά αχλαδάκια ας το πούμε, ήταν γεμάτα οπλισμό και τρόφιμα, ήταν η ουρά του όλου στόλου. Έβλεπαν λοιπόν οι νησιώτες την αχλάδα και ήξεραν ότι τα πράγματα γίνονταν δύσκολα, ότι θα υπήρχε μάχη, και έτσι βγήκε η παροιμία «Πίσω έχει την αχλάδα την ουρά», γιατί έτρεχαν με λίγα λόγια οι νησιώτες να καθοδηγήσουν και να ενημερώσουν τους άλλους συμπολίτες τους ότι έρχεται ένα στόλος που έχει πίσω και συνέχεια. Σε αντιπερισπασμό βέβαια υπήρχαν ετοιμασίες, προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, αλλά το νέο το μάθαιναν τότε οι ντόπιοι ακούγοντας «Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά». Αυτό γινόταν περίπου στις αρχές του 18ου αιώνα και πιο πίσω στο 17ο αιώνα, και έχει να κάνει κυρίως με την πολεμική των Βενετών απέναντι στους Τούρκους που είχαν καταλάβει τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και στις ακτές της υπηρετικής Ελλάδας, έτσι. Πολλές φορές πήγαιναν μόνα τους κάποια ιστιοφόρα τα οποία περνούσαν και δεν προκαλούσαν κάποια ανησυχία, αλλά όταν προπορευόταν η αχλάδα και από πίσω τα μικρότερα σκάφη, τότε υπήρχε πανικός. Στουκασίδι το κεφάλι. Η λέξη κασίδα έχει να κάνει, προέρχεται από τη λέξη κασίδιν, το οποίο σχετίζεται με το κάσις που σημαίνει κράνος. Είναι η πάθηση του τριχωτού της κεφαλής, να χάνει τα μαλλιά, η τριχόπτωση. Και αρχικά τη φράση τη χρησιμοποίησε ο Κολοκοτρώνης, γιατί μέσα στην όλη ιστορία εκεί, έτσι, οι πολεμιστές εκείνη της εποχής έπρεπε κάποια στιγμή να μαζεύουν και λίγο τα μαλλιά τους, να κουρεύονται. Οπότε όσοι είχαν έτσι τριχόπτωση και λίγα μαλλιά, ήταν λίγο δύσκολο για τους, ιδιαίτερα για τους νέους μπαρμπέριδες, να ασχοληθούν με αυτό το κεφάλι. Και έλεγε το Κολοκοτρώνης, ήλθαν μερικοί και οι θέλησαν να γεννούν μπαρμπέριδες εις του κασίδι το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους. Μα τι να κάνουμε. Είχαμε και αυτούνων την ανάγκη. Ο ίδιος δηλαδή από προσωπικές εμπειρίες. Οπότε με λίγα λόγια η έκφραση «μαθαίνω στου κασίδι το κεφάλι» έχει να κάνει με πρωτοβγαλμένους επαγγελματίες γενικότερα. Έτσι, όταν μπαίνει κάποιος στη δουλειά και προσπαθεί να μάθει, λέει, εντάξει, προσπαθεί να μάθει στο κεφάλι του κασίδι δηλαδή, και θα έχει προβλήματα η όλη ιστορία. Δημήτρης Μπάσης, ψήθυρη καρδιάς.

Ρίξε λίγο νερό στο κρασί σου. Λοιπόν, αρχαία Ελλάδα, από εκεί προέρχεται η ιστορία. Ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα δεν έπιναν το κρασί χωρίς νερό. Ήτανε οι βάρβαροι μόνο αυτοί που έπιναν ανέρωτο το κρασί. Υπήρχε ένα μείγμα το οποίο φτιαχνόταν από το νερό, το οποίο πόσιμο νερό της εποχής, δεν ήταν και ιδιαίτερα καθαρό, έτσι. Οπότε έριχναν κρασί ουσιαστικά μέσα στο νερό τους για να πάρει λίγο άρωμα, να πάρει λίγο γεύση. Έριχναν και μπαχάρια, έριχναν θαλασσινό νερό, έριχναν λεμόνι για να αλλάξει λίγο η γεύση, για το νερό τότε ούτε επεξεργασμένο ήταν, ούτε κατεργασμένο. Μύριζε, τι να σας πω τώρα, σαν τη γη, έτσι, χωματίλα. Λοιπόν, στην αρχαία Ελλάδα λοιπόν νέρωναν το κρασί τους. Οι ευγενείς αρχαίοι δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να πιούνε ανέρωτο κρασί. Ο μόνος που επιτρεπόταν και που τον θεωρούσαν ότι μπορούσε να πιει ανέρωτο κρασί χωρίς να διατρέχει κανένα κίνδυνο από τη γεύση του, να μεθύσει δηλαδή και να παρεκτραπεί, ήταν ο Διόνυσος. Για να μην χάσουν τα λογικά τους μέσα σε όλα. Λοιπόν, χρησιμοποιούσαν το νερό και φρόντιζαν να προέρχεται, όπως λένε τώρα, από σκιαράν παγάν, από πηγή, δηλαδή να είναι και δροσερό. Από κρίνιν αέναων και απόρριτων ή από ψυχρών φρέαρ. Δηλαδή, μέσα σε όλα και το νερό που έμπαινε έπρεπε να ήταν δροσερό για να είναι δροσερή και η γεύση του νερωμένου κρασιού ή του κρασωμένου νερού. Αφούσεις, γκιντίκι.

Τραγουδάρα, έτσι. Σούπερ. Και βέβαια, κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Ο Τέτζερης, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο μαγειρικό σκεύος και έχει, πρέπει να το καπακώσεις. Έχει καπάκι το οποίο εφάπτεται απόλυτα. Το δικό του, ρε παιδί μου, το ταιριαστό του καπάκι. Εδώ τώρα η παροιμία προφανώς αναφέρεται σε δύο ανθρώπους οι οποίοι ταιριάζουν απόλυτα μαζί τους. Μπορεί να δεις ένα ζευγάρι και να είναι και λίγο περίεργο και να λες καλά εδώ κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Βρήκε ο περίεργος την περίεργη. Αλλά ουσιαστικά ο Τέτζερης που είναι, προέρχεται από την τουρκική λέξη τεντζερέ, ουσιαστικά έχουμε κλέψει σε εισαγωγικά την έκφραση από την τουρκική τεντζερέ γιουβαρλαντή καπαγκινή μπουλντού, το οποίο σημαίνει κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι, κούποσε δηλαδή το κατάλληλο καπάκι στον κατάλληλο τέντζερη. Έχει ειρωνική διάθεση πάντως όσο το συζητάμε και το λέμε αυτό για δύο ανθρώπους που ταιριάζουν μεταξύ τους αλλά που μάλλον δεν ταιριάζουν στο υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας, σε εμάς που το παρακολουθούμε και το βλέπουμε, ας το πούμε. Ακούστε όμως τώρα πώς τη λένε την παροιμία στη Βέρεια, στο Πολυδένδρη. Λέγοντας κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι, λένε αγγίλτσι η Τσέντζερς και βρήκε του καπάκι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι, όπου τώρα ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με τον Δημήτρη Φαντή και τη Λιζέτα Καλημέρη ερμηνεύουν ένα ιστορικό τραγούδι, Μαλαματένια Λόγια.

Γλέντι τρικούβερτο. Κι όμως δεν έχει τρεις κουβέρτες, ξέρετε, από αυτές που λέμε εμείς κουβέρτες, αλλά έχει άλλου είδους κουβέρτες. Και ποιες είναι αυτές οι κουβέρτες? Στα παλιά σκάφη, παλιά εποχή, έτσι, είχαν το κάθε κατάστρωμα λεγόταν κουβέρτα. Έτσι ήταν κάποια ξύλινα σκάφη τα οποία ήταν μεγάλα και επιβλητικά, που είχαν τρεις κουβέρτες, τρία επίπεδα. Όταν λοιπόν η ναυτική της παλιάς εποχής πετύχε κάποια μεγάλη επιτυχία, είτε εμπορική είτε κάποια μάχη απέναντι σε κάποιο άλλο σκάφος, στηνόταν ένα γλέντι. Και για να γιορτάσουν αυτό το πολύ μεγάλο γλέντι, το έστειναν και στα τρία πατώματα του σκάφους και στις τρεις κουβέρτες, και έτσι γινόταν ένα γλέντι τρικούβερτο. Πάμε στο 19ο αιώνα. Οι φόροι έχουν διαλύσει τον κόσμο, όπως και τώρα, παιδιά, έτσι. Και οι Έλληνες πολύ δύσκολα τα βγάζουν πέρα, είναι φοβερή η φορολογία. Και όπως σημειώνει ο ιστορικός Χριστόφορος Άγγελος, οι επιβληθέντες φόροι ήσαν αναρρύθμιτοι αλλά και άνηση. Εκτός της δέκατης του εγγύου και της διακατοχής των ιδιοκτησιών, έκαστη οικογένεια, η διακατοχή των ιδιοκτησιών είναι ο έμφυα τώρα, από εκεί τον έχουν ξεσηκώσει, έκαστη οικογένεια κατέβαλε χωριστά φόρων καπνού, εστίας δηλαδή, δασμών γάμου, δούλου και δούλης καταλυμάτων, επαρχιακών εξόδων καφτανίων, καρφοπετάλων και άλλων εκτάκτων. Δηλαδή τίποτα, βάζεις πέταλα στα λογάκια, πληρώνεις φόρο. Είχες τότε, ήταν εποχή της δουλείας, έτσι, κάποιον υπηρέτη στο σπίτι, πλήρωνες φόρο. Παντρευόσουνα, πλήρωνες φόρο. Αυτό έπρεπε να το γλιτώσουν, ρε παιδιά, τουλάχιστον. Και κάπνιζες, πλήρωνες και εκεί φόρο. Λοιπόν, συνεχίζει ο Χριστόφορος Άγγελος, ενώ δε ούτω βαρύς καθεαυτούς ήταν οι επιβληθέντες φόροι, επί βαρυτέρους και αφορήτους καθιστά ο τρόπος της εισπράξεως και η δυναστεία των αποσταλωμένων προς τούτο υπαλλήλων ή εκμισθωτών. Φόρος ως αυτός επίθετο από τυραγιάδων, εκείνων ήτινες έτρεφων μακράν κόμιν. Δηλαδή, αυτοί που πήγαιναν για να εισπράξουν ήταν ραγιάδες, οι οποίοι είχαν και μακριά μαλλιά. Έτσι βγήκε λοιπόν, πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του για τον εισπράκτορα που είχε μακριά κόμι. Και τώρα ο Γιώργος Δαλάρας ερμηνεύει παραπονεμένα λόγια, ταιριάζει νομίζω πολύ καλά με όλο αυτό το κομμάτι της φορολόγησης που είπαμε.

Λοιπόν, τα βρήκε μπαστούνια και δεν είναι τα μπαστούνια που νομίζετε ότι βρίσκουμε στα τραπουλόχαρτα. Πάμε στην περίοδο της φαρακοκρατίας και την περίοδο εκείνη γίνονταν πολλές μονομαχίες, έτσι. Κάποια στιγμή, για να γιορτάσουν τη νίκη στο φρούριο της Ακροκορίνθου, από το Λέοντα το Σγούρο, οι Φράγκοι γιορτάζουν στην Κόρινθο μια μεγάλη τελετή για να πούνε ότι συμπληρώθηκε ένας αιώνας από τότε που πήραμε το φρούριο. Σε αυτές τις γιορτές έκαναν επικούς αγώνες και παρακολουθούσαν οι ωραίες γυναίκες. Νικητές ξεχώρισαν δύο, ο Ελληνογάλος Δούκας των Αθηνών Γουίδος, που ήταν μόλις 20 ετών, και ο Νορμανδός Μπουσάρ, φημισμένος καβαλάρης και ο Πλωμάχος. Εκείνη την ημέρα, ο μπαΐλος του Μορέα, Νικόλαος Ντε Σαντομέρ, κάλεσε τον παλατίνο της Κεφαλονιάς Ιωάννη για να μονομαχήσουν. Ο δεύτερος φοβήθηκε, γιατί ήταν πολύ δυνατός και πολύ καλός μεταξύφη ο αντίπαλός του, και αρνήθηκε λέγοντας ότι το άλογο μου είναι αγύμναστο και δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω. Ο Μπουσάρ τι έκανε για τον εξευτελίσει? Ανέβηκε ο ίδιος στο άλογο του Κεφαλονίτη Ιωάννη, άρχισε να καλπάζει με το άλογο και γύρισε στον κόσμο και λέει: κοιτάξτε το άλογο που παρέστησαν, μας έλεγαν ότι είναι αγύμναστο, κοιτάξτε πώς πηγαίνει. Αυτό βέβαια έκανε μεγάλη ντροπή, δημιούργησε και προκάλεσε στον Ιωάννη τον Κεφαλονίτη, ο οποίος έβαλε στόχο και σκοπό με άλλους τρόπους να ξεκάνει τον αντίπαλό του. Έστειλε λοιπόν έναν υπηρέτη του να αλλάξει τα σπαθιά και να βάλει δύο ίδια σπαθιά, τα οποία όμως ήταν ξύλινα, σπαθιά τα οποία χρησιμοποιούσαν οι αρχάροι τότε για να μάθουν την ξυφομαχία. Δεν ήταν επικίνδυνα, δηλαδή δεν μπορούσαν να σε τρυπήσουν. Άλλαξε ο υπηρέτης τα σπαθιά και ο Ιωάννης κάλεσε τον Μπουσάρ σε μονομαχία, ο οποίος αποδέχτηκε αμέσως, έλεγε ήταν πολύ εύκολη η λία. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η μάχη, βγάζει το πρώτο σπαθί ο Μπουσάρ, ήταν ξύλινο. Βγάζει και το δεύτερο σπαθί, ήταν και αυτό ξύλινο. Και έτσι, ενώ νικήθηκε θανάσιμα από τον αντίπαλό του, όλοι όσοι παρακολούθησαν τη μονομαχία είπαν: τα βρήκε μπαστούνια. Λοιπόν, α, δούμε, είναι και 53, θα προλάβουμε, μάλλον πάμε με ένα τραγούδι, έχω άλλες δύο παροιμίες εδώ να σας πω. Καταφωνεί και ο Γάιδαρος. Είμαστε στην εποχή της Αιγύπτου, στην εποχή των Φαραώ, και είχαν γαϊγαδάρους τώρα, τέλος πάντων, οι οποίοι ήταν εξημερωμένοι. Τους χρησιμοποιούσαν ακριβώς όπως φορτώνει το γαϊδούρι και το μουλάρι σήμερα, για τον ίδιο τρόπο. Έκαναν όλες τις δουλειές μέχρι να άντεχαν, δηλαδή. Στην αρχαία περίοδο τα γαϊδούρια θεωρούνταν σύμβολο πολλών αρετών και ήταν κάπως ιερά ζώα, όπως οι αγελάδες, έτσι. Και μάλιστα όταν ξεκίναγε μία μάχη ήταν πολύ καλή περίπτωση ή καλός ιονός αν ένα γαϊδούρι εκεί στη γειτονιά πέριξ της μάχης γκάριζε, έτσι, και οι θεοί θεωρούσαν ότι είναι το μήνυμα που στέλνουν στο λαό για την νίκη του. Ήταν δηλαδή ένας πολύ καλός ιονός. Κάποτε ο Φωκίωνας ετοιμαζόταν να επιτεθεί στους Μακεδόνες του Φιλίππου. Είχε ανησυχία μεγάλη όμως για την έκβαση της μάχης, γιατί δεν είχε και έτοιμο πόλεμο στρατιώτες και πολλούς σε αριθμό. Αποφάσισε λοιπόν να πάει πίσω λίγο τη μάχη μερικές ημέρες για να του στείλουν βοήθεια από την Αθήνα. Όταν ήταν έτοιμος να διατάξει υποχώρηση πάνω στη μάχη λοιπόν, δεν πήγε καλά η ιστορία, ακούει ξαφνικά το γκάρισμα ενός γαϊδάρου από το στρατόπεδό του. Και βγήκε εκεί το καταφωνεί και ο Γάιδαρος, έτσι αναφώνησε ενθουσιασμένος ο Φωκίωνας, διέταξε να αρχίσει εκ νέου η επίθεση, με την οποία και τελικά νίκησε τους Μακεδόνες. Και έτσι έμεινε καταφωνεί και ο Γάιδαρος. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Ήφη, γιατί κάποιος στο τέλος πάντα πληρώνει την Ήφη. Άλλος πλήρωσε την Ήφη, είναι η τελευταία παροιμία για σήμερα, και είμαστε στην Αθήνα το 1843. Ήταν δύο αρχοντικές οικογένειες, η οικογένεια του Γιώργη Φλαμή και η οικογένεια του Σωτήρη Ταλιάνη. Ο Φλαμής είχε το κορίτσι και ο Ταλιάνης το αγόρι και αποφάσισαν να συγγενέψουν αυτές οι δύο αρχοντικές οικογένειες. Θα γινόταν το μυστήριο λοιπόν, είχε κανονιστεί στην Αγία Ειρήνη της Πλάκας. Η ώρα του γάμου πλησιάζει, στην εκκλησία έρχεται ο γαμπρός, έρχονται οι συγγενείς και οι φίλοι, αλλά λείπει η νύφη. Τι είχε συμβεί? Η κοπέλα δεν αγαπούσε τον νεαρό Ταλιάνη και αγαπούσε έναν άλλον. Και αντί να πάει να παντρευτεί τον Ταλιάνη, κλέφτηκε με τον αγαπημένο της.
Ο γαμπρός όταν έμαθε τα νέα, περιμένοντας στην εκκλησία, μπουκάλα, τρελάθηκε από την προσβολή τη μεγάλη και κυνήγησε την άπιστη, άπιστη τέλος πάντων τώρα τα της εποχής είναι αυτά, για να την σκοτώσει. Αλλά την έψαχνε, την έψαχνε, την έψαχνε και δεν μπορούσε με τίποτα να τη βρει, να την ανακαλύψει. Γυρίζει λοιπόν στο σπίτι του, βρίσκει τον πατέρα της κοπέλας και του λέει, έλα εδώ, φέρε τα δώρα που σου έχουν κάνει στην κόρη και φέρε και τα δώρα που έχω κάνει εγώ στην κόρη σου πίσω. Υπήρχε όμως ένας όρος στο πρικοσύμφωνο που έλεγε ότι ό,τι και να γινόταν πριν αλλά και μετά το γάμο, είδατε τώρα 1843 και κάνουν τα αυτά του γάμου, πώς τα λένε, συμφωνίες. Ό,τι και να συνέβαινε ανάμεσα στο γαμπρό και την ύφη, δεν θα ξαναρχούτω τσικαντοχή ουδενός οι πλούσιες πραμάτιες και τα τζόβερα όπου αντάλλαξαν οι αρεβωνιασμένοι. Με λίγα λόγια δεν παίρνει τίποτα πίσω μας τώρα. Ο παππούς, δηλαδή ο πατέρας της κοπέλας, ο Γεροφλαμής, είχε κάποιες υποψίες ότι η κόρη του τσιλιμπούρδιζε κάπου αλλού και σου λέει, κάτσε να είμαστε τώρα εδώ λίγο διασφαλισμένοι για την ιστορία, μη συμβεί κανένα περίεργο. Και έτσι πλήρωσε ο Φουκαράς ο Ταλιάνης τα δώρα του άλλου. Από τότε λοιπόν οι παλιοί Αθηναίοι, άμα γινόταν καμιά βαριά αδικία, ρε παιδί μου, και την έβλεπαν, έλεγαν άλλος πλήρωσε την ύφη, και έτσι έμεινε αυτή η ιστορία. Κλείνουμε λοιπόν με ένα καταπληκτικό τραγούδι που ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς, ερωτικό, και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Ραντεβού με το τρίτο μέρος των παροιμιών αύριο στις 9 ώρα Ελλάδας.

μουσική εκτέλεση αυτού του πολύ αγαπημένου τραγουδιού. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που είναι στην κονσόλα του ήχου και είχε την ιδέα και για αυτό το μοναδικό έτσι τραγούδι, πραγματικά μοναδικό τραγούδι, σέρπικο βεβαίως, Δρόμοι Παλί, Μίκης Θοδωράκης, στίχη του Μανώλη Αναγνωστάκη και η Βάλια Τσιριγωτάκη. Έτσι έχει ουσιαστικά η Βάλια Τσιριγωτάκη, ναι. Μια ιδιαίτερη είναι μια σύγχρονη εκδοχή αυτού του κλασικού έργου. Έχει από πίσω, και είναι λίγο διαφορετικό, έναν γνωστό Ισπανό παραγωγής ηλεκτρονικής μουσικής, γι' αυτό και είναι τελείως διαφορετική αυτή η ερμηνεία με την Βάλια Τσιριγιώτη, συγγνώμη, Βάλια Τσιριγιώτη. Διατηρεί όμως τη μελαγχολία που έχει άλλωστε και η ίδια, θα λέγαμε, και η ταινία αλλά και το μουσικό θέμα. Λέγεται ότι είναι μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες του παγκόσμιου κινηματογράφου η συνεργασία του Μίκη Θοδωράκη με τον Αμερικανό σκηνοθέτη, τον Σίδνεϊ Λιούμετ, για αυτή την ταινία, για το Σέρπικο, με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο, μια ταινία που κυκλοφόρησε, εάν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, το 1973. Ο Σίδνεϊ Λιούμετ γνώριζε το έργο και την πολιτική δράση του Θεοδωράκη. Βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για κάποια περιοδία ο παγκόσμιος Έλληνας συνθέτης και ο Λιούμετ μαζί με τον παραγωγό του επιδίωξαν να τον συναντήσουν. Έδειξε στο Θεοδωράκη ένα προσχέδιο της ταινίας, αρνήθηκε αυτός αρχικά θεωρώντας ότι είναι σκληρό το ύφος, ότι δεν άφηνε χώρο για μουσική επένδυση. Και εδώ που τα λέμε, το κομμάτι αυτό που έχει γίνει διάσημο σε όλο τον κόσμο, το ακούς ουσιαστικά μία φορά νομίζω, άντε δύο στην ταινία, όχι παραπάνω. Ο Λιούμετ όμως επέμεινε έντονα, εξήγησε στο συνθέτη ότι η παρουσία του θα έδινε τεράστιο κύρος στην παραγωγή και ο Θεοδωράκης πρώτο είναι μια ήδη δική του υπάρχουσα μελωδία. Ήταν η μουσική από το τραγούδι «Δρόμοι Παλί», ενθουσιάστηκε ο Λιούμετ. Η μουσική ενορχιστρώθηκε από τον Αμερικανό Bob James για να ταιριάζει έτσι στο αστικό περιβάλλον της Νέας Υόρκης και η συνεργασία τους χάρισε στο Μίκη Θοδωράκη υποψηφιότητα για βραβείο Grammy, καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για ταινία, και υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA. Μάλιστα. Μέχρι και ο Αλ Πατσίνο έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τον τρόπο που η μουσική του Θοδωράκη αποτύπωσε την ψυχή του ήρωα σε αυτή την ταινία στο Σέρπικο. Καλημέρα φίλες και φίλοι από τη Φωνή της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, από την εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Όπως είπα, απέναντί μου είναι ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Αν όλα πάνε καλά, θα ταξιδέψουμε κάπου μεταξύ Καρπάθου και Ριάντ. Μπορεί και Νέα Υόρκη. Περίεργο ταξίδι. Θα τα μάθετε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα είναι η συνέντευξη που έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Και αφού είπα και για Νέα Υόρκη, ας πάμε μέχρι την Αστόρια. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει εκεί το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ δραστήριο και για αυτή την περίοδο έχει ανακοινώσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα προβολής θεάτρου και κινηματογράφου. Ένα πραγματικά ιδιαίτερο πρόγραμμα. Γιατί όλοι όσοι ομογενείς και ελληνικής καταγωγής βρίσκονται εκεί στην Αστόρια θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αριστουργήματα του θεάτρου κάθε Τρίτη και της Έβδομης Τέχνης, ταινίες δηλαδή, κάθε Τετάρτη. Είναι οι δραστηριότητες του ΚΕΠ που δεν σταματούν καθόλου τελικώς.
έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάθε Τρίτη προβάλλεται κινηματογραφημένο ένα θεατρικό αριστούργημα από παραστάσεις που δόθηκαν στην Ελλάδα και κάθε Τετάρτη μια ελληνική ταινία που προβάλλεται σε συνεργασία με την Ένωση Σκηνοθετών Δημιουργών και όπως διαβάζω στην ανακοίνωση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού της Αστόριας και με την πολύτιμη βοήθεια του Γιάννη Κατομερή. Όλες οι προβολές θα γίνονται στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, η είσοδος είναι ελεύθερη. Τα θεατρικά έργα είναι στα ελληνικά, δεν έχουν αγγλικούς υπότιτλους. Οι ταινίες είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. Και μιλάμε για πολύ ενδιαφέρουσες παραγωγές, είτε είναι θέατρο είτε είναι κινηματογράφος. Θέλω να σας δώσω έτσι μια εικόνα. Ο Γλάρος του Τσέχοφ, το θεατρικό, Η ζωή που σου έχω δώσει, του Λουίτζι Πιραντέλο, του Μίμη Φωτόπουλου, το θεατρικό έργο Πελοπίδας, Ο καλός πολίτης, Αυτός και το παντελόνι του, το περίφημο αυτό θεατρικό κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το υπόγειο του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, και αυτό έχει ανέβει στο θέατρο, και ταινίες. Το καταπληκτικό αυτό ντοκιμαντέρ το έχουμε παρουσιάσει και από τη Φωνή της Ελλάδας, του Νίκου Θεοδοσίου, Έλληνες στο Hollywood. Ακόμα είναι το Σάλτο του ημέρου του Κώστα Κολλημένου, για ένα κόκκινο πουκάμισο. Ο Δημήτρης Πύρου και ο Νίκος Θεοδοσίου έχουν επίσης γυρίσει αυτή την ταινία. Η πανίδα της Στρατούλας Θεοδωράτου, η πειθαρχική ημεραρχία 1999 του Κώστα Σταματόπουλου. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα, μπορείτε να το δείτε και στη σελίδα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Και πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, και πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, ας πάμε και μέχρι το Buenos Aires. Εκεί υπάρχει μια ελληνική κοινότητα που συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής. 100 χρόνια ζωής, λοιπόν. Αναφέρομαι στην ελληνική κοινότητα του Buenos Aires, Πανελλήνιων. Εδώ και 100 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό της Αργεντινής, κρατάζονταν την παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας, την ελληνική γλώσσα, και μοιράστηκε και ένα συγκινητικό μήνυμα με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή της η ελληνική κοινότητα Πανελλήνιων, στην κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Ουσιαστικά προσπάθησε να αποτυπώσει το πραγματικό νόημα αυτής της διαδρομής. Γράφουν λοιπόν συγκεκριμένα στο Facebook της ελληνικής κοινότητας Αργεντινής: «Υπάρχουν τόποι που ξεπερνούν τον χρόνο. Έναν χώρο που έγινε δεύτερο σπίτι για χιλιάδες Έλληνες και απογόνους Ελλήνων, αυτό είναι το Πανελλήνιον. Ένας τόπος όπου γεννήθηκαν φιλίες, δημιουργήθηκαν οικογένειες και διατηρήθηκαν αναλύωτοι δεσμοί με την Ελλάδα. Πανελλήνιον σημαίνει οικογένεια, σημαίνει ενότητα, σημαίνει φίλους». Αυτό γράφουν ουσιαστικά στο μήνυμά τους η ελληνική κοινότητα, τα μέλη της ελληνικής κοινότητας Πανελλήνιων που εδρεύει στο Buenos Aires της Αργεντινής, και δίνεται και ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την ανακοίνωση, σε αυτό το μήνυμα, στο ρόλο που διαδραμάτισε η κοινότητα στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Οι παλαιότεροι δίδαξαν στους νεότερους την αξία της καταγωγής τους και απέ

πρόθυμους να προσφέρουν χρόνο και ψυχή, έτσι ώστε η ελληνική παρουσία στην Αργεντινή να παραμείνει ζωντανή. Και αυτή η συγκινητική ανάρτηση ολοκληρώνεται με μία ευχή. Ήθε η υπερηφάνεια για τις ρίζες μας να συνεχίσει να μας φέρνει πάντα κοντά κάτω από την ίδια αγκαλιά. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουν οι νέες γενιές τον δρόμο των παλαιότερων γενών και να κρατήσουν έτσι την ελληνική ταυτότητα, να προσπαθήσουν να διατηρήσουν ήθη, έθιμα, τον ελληνισμό ουσιαστικά μακριά, τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, εκεί, στην Αργεντινή.

Λοιπόν, ταξίδι σας υποσχέθηκα προς τη Σαουδική Αραβία, προς το Ριάντ. Να σας πω ότι η μαζική παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή νομίζω ξεκίνησε εκεί οι δεκαετίες 1960-1970, όταν η Σαουδική Αραβία άρχισε να αξιοποιεί τον πετρελαϊκό της πλούτο και χρειαζόταν επιγόντως υποδομές. Ανέλαβαν τεράστια έργα υποδομής ελληνική κατασκευαστική κολοσσή. Μέχρι τη δεκαετία του 1980 και του 1990, χιλιάδες Έλληνες, κυρίως μηχανικοί,

0: τεχνικών ειδικοτήτων. Ζούσαν οικογενειακώς στη χώρα, στη Σαουδική Αραβία, κατά βάση στη Τζέντα αλλά και στο Ριάντ, σε εκείνες τις δύο περιοχές περισσότερο. Και από εκεί και πέρα άρχισε έτσι η μεγάλη ιστορία των Ελλήνων στο Ριάντ, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εμείς θα μιλήσουμε με μία παγκόσμια ακαδημαϊκό και αφηγήτρια. Έχει καταγωγή από το Απέρι Καρπάθου. Έχει διδάξει σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή. Σήμερα υπηρετεί ως επίκουρη καθηγήτρια αγγλικής σε πανεπιστήμιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Γνωρίζει βεβαίως απτέστος αγγλικά, ελληνικά, αλλά είναι ριζωμένη στην κλασική παράδοση και δημιουργεί αφηγήσεις που θολώνουν τα όρια ανάμεσα στην ιστορία και τη φαντασία, προκαλώντας τον αναγνώστη. Και κάπως έτσι είναι ουσιαστικά και το βιβλίο της, θα λέγαμε, αυτό που κρατάμε εμείς στα χέρια μας και που έχει τον τίτλο «Η επιστροφή του κενού». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα και αναφέρομαι στην Ειρήνη Χιώτη, που την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Βρίσκεστε στην υπέροχη Κάρπαθο.
1: Ναι, σωστά, στο Απέρι της Καρπάθου, σωστά.
0: Τι ωραία, πραγματικά ζηλεύουμε εμείς εδώ που σας ακούμε από την πρωτεύουσα. Λοιπόν, έχετε ζήσει και έχετε διδάξει, κυρία Χιώτη, σε πολλές διαφορετικές υπήρους. Θέλω να σας ρωτήσω πώς προέκυψε όλο αυτό το ταξίδι, αν ήταν ανάγκη, αν ήταν μια ευκαιρία να φύγετε από την Ελλάδα και πώς τελικώς από διάφορα σημεία, Αμερική, Ευρώπη, Ασία, καταλήξατε στο Ριάντ.
1: Μεγάλη ιστορία. Όταν τελείωσα το Λύκειο, το 15ο Λύκειο Κυψέλη, έφυγα για Αμερική για σπούδες. Συγχωρείτε. Και όταν τελείωσα τις σπούδες μου, γνώρισα τον σύζυγό μου εκεί. Αποφασίσαμε, δίδαξα εκεί στο Mammoth University για περίπου 6-7 χρόνια. Και μετά αποφασίσαμε να πάμε στη Σιγκαπούρη για μια ευκαιρία να ταξιδέψουμε, αλλά επίσης και να δουλέψουμε στο εξωτερικό. Πήραμε και το μικρό μας γιο μου βέβαια μαζί μας, 5 ετών τότε. Και μετά από τη Σιγκαπούρη, ενώ ο γιος μας μεγάλωνε, 6 ετών περίπου, 7, αποφασίσαμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα για να τον αναθρέψουμε με την ελληνική κουλτούρα. Και είχα βρει θέση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στην ΑΣΟΕ, όπου δίδαξα 9 χρόνια. Μετά, όταν ήρθε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, είπαμε: ούψ, για χάρη των παιδιών, είχαμε και το δεύτερο παιδί μας τότε, είπαμε: πρέπει να φύγουμε. Πήγαμε Πολωνία, όπου δούλεψα εκεί στην κυβέρνηση. Και μετά από Πολωνία πήγαμε Κίνα, όπου δίδαξα στο Zhangtong Liverpool University για 3-4 χρόνια. Και από εκεί, από το Σανχάι, πήγαμε απέναντι από το Hong Kong στο Beijing Institute of Technology, όπου δίδαξα λίγο 3-4 χρόνια. Και μετά ήρθε το COVID.
0: Ήρθε, ναι, ο κορονοϊός.
1: Ναι, ακριβώς. Και μετά αποφασίσαμε να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην Ελλάδα. Και είπαμε, αν βρούμε θέση στη Σαουδική Αραβία, καλή ιδέα είναι να μετακομίσουμε εκεί. Και πραγματικά, όταν βρήκαμε θέσεις, ήρθαμε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου είμαστε τώρα περίπου 5-6 χρόνια και διδάσκω στο Al Faisal University.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η διαδρομή.
0: Αυτή είναι η διαδρομή. Πώς είναι το ακαδημαϊκό περιβάλλον εκεί? Πώς σας αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και κουβαλάτε, πώς να το πω, στοιχεία της ελληνικής σας ταυτότητας στην έδρα του καθηγητή?
1: Ναι, όπως είπα, αγαπάνε τους Έλληνες. Οι Σαουδάραβες αγαπάνε τους Έλληνες και βεβαίως τη στιγμή που ένα φοιτητή έρχεται μέσα, με ρωτάνε το επίθετό σου από πού προέρχεται, λέω είμαι από την Ελλάδα, και αμέσως βέβαια ενθουσιάζονται. Το περιβάλλον είναι πολύ ωραίο στο πανεπιστήμιο, είναι Είναι και κορίτσια και αγόρια μαζί. Είμαστε ένα από τα πρώτα πανεπιστήμια τα οποία έχουν δεχτεί και κορίτσια και αγόρια. Mm-hmm. Προοδευτικό πανεπιστήμιο. Είναι, δεν έχω κανένα παράπονο, δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο. Το περιβάλλον είναι πολύ καλό. Mm. Βέβαια υπάρχουν καθηγητές από όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο εγώ που είμαι από το εξωτερικό. Υπάρχουν καθηγητές από την Αγγλία, από την Αφρική, από το Σουδάν, από την Ευρώπη. Και το περιβάλλον είναι έτσι, πώς να σας το πω, international. Το
0: ναι, είναι πολύ ναι. Ωραίο. Είναι πολυεθνικό και από ό,τι καταλάβαμε ναι. Ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο όπως μας το περιγράψατε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως η Σαουδική Αραβία έχει μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Θα λέγαμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει και έντονες κοινωνικές αλλαγές.
1: Absolutely, ναι.
0: Ναι. Αλλά ναι. Είχατε έτσι κάποιες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε ως γυναίκα από τη μια, ως γυναίκα ακαδημαϊκός από την άλλη, φτάνοντας ας πούμε πριν από 5-6 χρόνια εκεί?
1: Δεν μπορώ να πω ότι είχα, δηλαδή αντιμετωπίζουν τις γυναίκες ακαδημαϊκούς βέβαια με ισότητα. Δεν μπορώ να πω ότι είδα κάποια διαφορά στην αντιμετώπιση διότι είναι γυναίκα ή όχι. Όλοι σέβονται ο ένας τον άλλον, δουλεύουμε καλά μαζί. Υπάρχει βέβαια, πρέπει να το πω αυτό, δηλαδή υπάρχει ακόμα κάποια νοοτροπία το ότι ο άντρας μπορεί να διοικήσει καλύτερα από τη γυναίκα. Αλλά και αυτή η νοοτροπία ακόμα αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάμε και στη συγγραφή. Λοιπόν, η συγγραφή προϋπήρχε μέσα σας
1: ή
0: δηλαδή γράφατε ας πούμε από μικρή και ανεξαρτήτως αν βρισκόσασταν στην Ελλάδα ή όχι, ή τελικά η απόσταση από την Ελλάδα, οι εμπειρίες που πήρατε από τη διαμονή σας σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως έτσι πολύ ωραία μας εξηγήσατε με λίγα λόγια συμπυκνωμένα, αλλά μας δείξατε την πορεία σας από τη μία χώρα στην άλλη. Δηλαδή, τελικώς η συγγραφή ήταν κάτι που σας ενδιέφερε από μικρή και άλλαξε... Έγινε ακόμη πιο έντονο το ενδιαφέρον επειδή ακριβώς υπήρχε η απόσταση από την πατρίδα.
1: Η επιθυμία να γράφω υπήρχε από τότε που ήμουν μικρή. Mm-hmm. Άρχιζα να γράφω ποίηματα από 5-6 ετών. Άρχιζα να γράφω μικρά διηγήματα από μικρή. Και βέβαια όσο μεγάλωσα στο νησί, στη Κάρπαθο και μετά στην Αθήνα, όλες οι εμπειρίες ζώντας σε ένα νησί και μετά ζώντας στην πόλη είχαν εμπλουτίσει με στοιχεία που μπορούσα να βάλω μέσα στη γραφή μου. Και βέβαια όλα τα ταξίδια που έχω κάνει μου έχουν δώσει μια διαφορετική άποψη για το πώς είναι ο κόσμος, για τις επιθυμίες του κόσμου, για τα προβλήματα του κόσμου, αλλά η επιθυμία να γράφω ήταν πάντοτε μέσα μου από μικρό παιδί.
0: Μάλιστα. Το βιβλίο αυτό, το συγκεκριμένο, η επιστροφή του κενού δίνεται ουσιαστικά μία ανθρώπινη διάσταση και φωνή σε μία καριάτιδα. Μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά και να φανταστούν οι ακροατές χωρίς καν να διαβάσω απόσπασμα ποια ήταν αυτή η καριάτιδα που δίνεται μορφή. Θα διαβάσω όμως ένα μικρό σημείο, μάλιστα στην έναρξη. Του βιβλίου, στον πρόλογο. Δεν γεννήθηκα όπως γεννιούνται οι άνθρωποι. Δεν υπήρξε μητέρα να με πάρει στην αγκαλιά της, ούτε παιδικό κλάμα να δηλώσει πως έφτασα στον κόσμο. Η αρχή μου ήταν σιωπηλή και παλιά, πολύ πριν αποκτήσω πρόσωπο, πριν αποκτήσω σώμα, πριν κάποιος με ονομάσει Καριάτιδα. Γεννήθηκα στο βουνό, στην καρδιά της Πεντέλης, εκεί όπου το μάρμαρο κοιμάται μέσα στη γη, σαν λευκό φως φυλακισμένο στον βράχο. Για αιώνες βρισκόμουν εκεί, βαθιά μέσα στην πέτρα, μέρος ενός κόσμου που δεν είχε ακόμα πάρει μορφή. Δεν υπήρχε χρόνος όπως το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι, δεν υπήρχαν μέρες και νύχτες, μόνο σιωπή και το απαλό πέρασμα του νερού μέσα από τις φλέβες του βουνού. Και ύστερα ήρθαν οι άνθρωποι. Στην αρχή τους ένιωσα σαν δονήσεις. Μετά ήρθαν ήχοι, χτυπήματα μετάλλου πάνω στο βράχο, ρυθμικά, επίμονα. Φωνές που αντιχούσαν μέσα στα λατομεία, τραγούδια που τραγουδούσαν οι εργάτες για να αντέξουν τη σκληρή δουλειά. Ήταν άντρες με χέρια δυνατά και πρόσωπα καμένα από τον ήλιο της Αττικής. Κάθε χτύπημα της μύλης τους ράγιζε λίγο από το σκοτάδι που με περιέβαλε. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, και συνεχίζει βεβαίως το βιβλίο, δεν θα πω περισσότερα στους ακροατές. Ήταν ουσιαστικά μία δική σας προσωπική ανάγκη, ζώντας μακριά από την πατρίδα και βλέποντας τον αγώνα που γίνεται για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, ήτανε κάτι ακόμα βαθύτερα ανθρώπινο?
1: Κάτι βαθύτερο ανθρώπινο. Δηλαδή όλοι μας έχουμε ρίζες. Είτε είναι από ένα ιδιαίτερο μέρος της Ελλάδος, είτε είναι διότι ορισμένες εμπειρίες έχουν γίνει γύρω από το άτομο και έχουν δημιουργήσει αυτές τις ρίζες. Αλλά στην πραγματικότητα ανήκουμε σε ένα μέρος, και το μέρος που ανήκουμε μας δίνει στοιχεία τα οποία γεμίζουν την ψυχοσύνθεσή μας. Άρα δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς αυτά, και αυτά δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς εμάς. Το ένα δίνει νόημα στο άλλο. Γι' αυτό η αρχή αυτή αρχίζει κάπως, όπως λέμε, από το μηδέν. Στην πραγματικότητα δεν είναι από το μηδέν. Προϋπήρχε η ιδέα το ότι ανήκεις κάπου, έστω και δεν είσαι διαμορφωμένος ακόμα ή διαμορφωμένη ακόμα με εμπειρίες, το να έχεις μεγαλώσει ακόμα, αλλά που κάπου αρχινάμε. Και το σημείο αυτό που αρχινάμε είναι ο τόπος μας. Από μικρά μικρά παιδιά, πρωτού ακόμα διαμορφώσουμε την προσωπικότητά μας, αποκτήσουμε τις εμπειρίες και μετά φύγουμε μακριά έξω από την Ελλάδα. Αυτό το σημείο έναρξης είναι αυτό το οποίο μας τραβάει τους.
0: Μάλιστα. Η ρίζα μας.
1: Η ρίζα μας. Σωστά. Ναι.
0: Στο Οπισθόφυλλο γράφεται «Ήμουν σώμα πριν γίνω σύμβολο. Ήμουν παρουσία πριν γίνω έκθεμα». Αυτή η φράση, εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι κρύβει και μία δική σας αίσθηση αποχωρισμού λόγω της μετανάστευσης. Είναι η ιδέα μου?
1: Όχι, δεν είναι η ιδέα σας. Όταν φεύγεις από τη χώρα σου, νομίζεις ότι αλλού θα είναι καλύτερα. Και ότι δεν θα έχεις ανάγκη να γυρίσεις πίσω ή ανάγκη να θυμηθείς αυτά τα οποία άφησες πίσω. Και ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι άλλου είδους άτομο σε άλλη χώρα. Δηλαδή η χώρα η άλλη δεν σε βλέπει όπως η δική σου χώρα. Είναι και πλέον σαν έκθεμα για άλλους. Και εκεί είναι που αντιλαμβάνεσαι ότι εντάξει, δεν είμαι πραγματικά αυτή που ήμουν όταν ήμουν στη χώρα μου. Εκεί αρχίζει να γεννιέται μέσα σου η νοσταλγία και το αίσθημα ότι πρέπει να γυρίσω, διότι αισθάνομαι καλύτερα εκεί όπου ανήκω.
0: Ναι. Γράφεται κάπου και για τη λέξη επιστροφή, ότι ανήκει μόνο σε αυτόν που ακόμα ταξιδεύει. Και ότι όταν κάποιος φτάσει αληθινά, η λέξη πάβει να χρειάζεται.
1: Πάβει να υπάρχει, σωστά. Σωστά. Γιατί είσαι στο χώρο όπου αισθάνεσαι άνετα, όπου ανήκεις και όπου δεν υπάρχει καμία άλλη σκέψη αλλού. Είσαι στο χώρο που ζεις στιγμή με στιγμή, χωρίς να σκέφτεσαι άλλο χώρο που πρέπει να επιστρέψεις.
0: Ναι, αλλά η επιστροφή είναι και ένας γεωγραφικός προορισμός, έχει να κάνει με τη μνήμη και τη ρίζα. είναι μια εσωτερική κατάσταση, δηλαδή η επιστροφή για σας μπορεί να είναι και το σπίτι σας στο Ριάντ, που είναι ο άνθρωπός σας, που είναι η ζωή σας τώρα, και επιστροφή μπορεί να είναι και το σπίτι στο απέρι της Καρπάθου, έτσι.
1: Είναι όπου η καρδιά σου αισθάνεται ότι ανήκει πραγματικά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Γράφεται επίσης, μέσα στην πέτρα δεν υπάρχει σιωπή, υπάρχει μνήμη. Και εμφανίζεται συχνά στο κείμενο, το οποίο είπαμε ουσιαστικά είναι έχει φωνή και ψυχή, μία καριάτιδα, η καριάτιδα που βρίσκεται τώρα μακριά από τον Παρθενώνα, μακριά από την Ακρόπολη.
1: Από εμάς, ναι.
0: Η μνημοσύνη μου θύμισε τότε κάτι πιο βαθύ, πως δεν γεννήθηκα από μήτρα θνητής, αλλά από τη βούληση ενός ολόκληρου πολιτισμού να αφήσει πίσω του κάτι που να νικά τον χρόνο. Και εκείνο το κάτι ήμουν εγώ. Κάθε γραμμή του σώματός μου ήταν η ενσάρκωση μιας ιδέας που πήρε μορφή. Η αρμονία, η αρετή, η τελειότητα, η ομορφιά που δεν υποκύπτει στο χρόνο. Μια ύπαρξη που έμελε να μείνει αθάνατη. Σήκωνα τη μνήμη ενός ολόκληρου κόσμου, την ιστορία, τις σκέψεις, την ψυχή ενός πολιτισμού που ήθελε να μείνει ζωντανός πέρα από το χρόνο. Είναι πολύ ωραίο τώρα το απόσπασμα αυτό που διάβασα. Δείχνει ακριβώς αυτό που και εσείς λέτε, ότι μέσα στην πέτρα δεν υπάρχει σιωπή, υπάρχει μνήμη. Ισορροπείται βεβαίως μέσα στο βιβλίο αυτό, στο αφήγημα αυτό, ανάμεσα στην ιστορική πραγματικότητα από τη μια, γιατί σαφώς η καριάτιδα εκλάπει, έχετε όλο το ταξίδι της, έτσι, πώς εκλάπει μέχρι εκεί πέρα που έφτασε, και βεβαίως υπάρχει και η μυθοπλασία, γιατί έχετε δώσει φωνή και ψυχή σε αυτό το άγαλμα, και λέτε πώς αισθάνεται η ίδια την ώρα που τη σηκώνουν, πώς αισθάνεται εχμάλωτη την ώρα του ταξιδιού, τα πάντα. Ήταν δύσκολη αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην ιστορική πραγματικότητα και τη μυθοπλασία? Νομίζω ότι πάντα η δυσκολία σε αυτά τα αφηγήματα είναι αυτή η ισορροπία ακριβώς.
1: Ναι. Το εύκολο μέρος ήταν να βρω όλα τα ιστορικά γεγονότα από τότε που δημιουργήθηκε η Καριάτιδα μέχρι που κλάπηκε βέβαια από τον Lord Elgin και την πήρε στην Αγγλία. Και μετά εύκολα πάλι να βρω τα ιστορικά γεγονότα από τότε που ήταν στην Αγγλία, στο Lord Elgin, το Mansion και μετά στο μουσείο, και να βρω τα ιστορικά γεγονότα μέχρι λοχάρι το 2021-2022. Έφτασα σε ένα σημείο που είπα, εντάξει, τα ιστορικά γεγονότα τα έχω τώρα εδώ, τα έχουμε πει, τώρα όμως τι γίνεται? Πρέπει να δημιουργήσω ένα σκηνικό όπου πρέπει να έρθει πίσω, και βέβαια αυτό πρέπει να είναι φανταστικό. Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η γέφυρα των φίλων από το Κουκάκι, οι οποίοι προσπάθησαν με τον τρόπο τους και κατάφεραν να αποδείξουν ότι ναι, πρέπει να τη φέρουμε πίσω, διότι τη χάνουμε. Εκεί ήταν η ισορροπία, εκεί ήταν μάλλον η δυσκολία της ισορροπίας. Διότι τα ιστορικά γεγονότα είναι εύκολα, υπάρχουν εκεί παντού, όλοι το γνωρίζουν τα ιστορικά αυτά γεγονότα. Αλλά από τη στιγμή που σταματούν τα ιστορικά γεγονότα και πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον, εκεί είναι το πρόβλημα, το να δημιουργήσω μία γέφυρα για να μπορούμε να τη φέρουμε πίσω και το διήγημα να έρθει σε μια ροή ομαλή, χωρίς να φαίνεται ότι έφυγα από τα σωστά ιστορικά γεγονότα και τώρα υπάρχει η μυθοπλασία, η φαντασία. Εκεί ήταν λίγο η δυσκολία.
0: Υπάρχει βεβαίως ούτως ή άλλως μυθοπλασία από την αρχή, όπως είπα, εμφανίζεται η μνημοσύνη, εμφανίζεται η παρηγοριά, έχετε βρει πρόσωπα που δεν είναι ακριβώς πρόσωπα, έτσι, και δίνουν ουσιαστικά με τη δική τους φωνή, βοηθούν την Καριάτιδα σε διάφορους, σε διάφορα σημεία, και η παρηγοριά βέβαια. Τα μάρμαρα του Έλγιν, Έτσι άκουσα να μας αποκαλούν για πρώτη φορά, και αυτό το όνομα που μας είχαν δώσει δεν το άκουσα απλά με αυτιά, μα με ολόκληρη την ύπαρξή μου, σαν λέξη χαραγμένη επάνω μου με πειρακτωμένο σίδερο. Μάρμαρα, αφού για αυτούς ήμουν μέρος τους, όχι κόρη, όχι φύλακας, όχι μνήμη του ιερού βράχου, έτσι απλά σαν να ήμουν ύλη άψυχη, μια πέτρα ψυχρή που δεν γνώρισε ποτέ πνοή, χρόνο, ιστορία, ούτε καν το αργό άγγιγμα των αιώνων. Ένα όνομα που δόθηκε από έναν άνθρωπο, ένα θνητό, έναν κατακτητή, οπλισμένο, όχι με δώρη, αλλά με σφραγίδες και άδειες που είχε κατορθώσει να σβήσει μόνο μιας, 2000 χρόνια ύπαρξης. Πόσο πολύ σας πονά αυτό το γεγονός, ότι είναι έξι αγάλματα και το ένα δεν βρίσκεται μαζί με τα άλλα πέντε, εκλάπη και θέλετε να γυρίσει πίσω?
1: Ναι, με πονάει το ζήτημα αυτό. Άλλο να δίνεις κάτι με τη βούλησή σου, με την άδειά σου, και άλλο να σου το παίρνουν χωρίς να σε ρωτάνε.
0: Ναι.
1: Και με πειράζει, νούμερο ένα, πρώτα με πειράζει το γεγονός ότι λένε του Elgin τα μάρμαρα, και όπως και η Μερκούρη είπε, δεν είναι Elgin
0: μάρμαρα,
1: είναι τα γάλματα του Παρθενώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Η αλλαγή αυτή του ονόματος με πειράζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, διότι αλλάζεις, προσπαθείς να αλλάξεις την ταυτότητα ενός αγάλματος που έχει μέρος στη ψυχοσύνθεση του Έλληνα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια με πειράζει το ότι υπάρχουν τόσες πολλές δυσκολίες να τη φέρουμε πίσω. Την επήρανε χωρίς την άδειά μας, είμαστε κάτω από τους Τούρκους τότε. Δεν πήραν την άδεια του ελληνικού λαού, οπότε το θεωρώ εντελώς άδικο. Και πιστεύω ότι οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να τη φέρουμε πίσω, και τα άλλα αγάλματα τα οποία μας ανήκουν, δεν δώσαμε την άδεια για να τα πάρουμε. Νομίζω ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε για να γυρίσουν πίσω.
0: Να ρωτήσω το εξής. Είστε καθηγήτρια, όπως είπαμε, σε αυτό το πανεπιστήμιο, το τελείως σύγχρονο πανεπιστήμιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Έχετε μιλήσει με αφορμή το βιβλίο σας για αυτό το ζήτημα στους φοιτητές σας? Γνωρίζουν οι υπόλοιπες εθνικότητες που μένουν στο Ριάντ την ιστορία της, των γλυπτών του Παρθενώνα και πώς εκλάπησαν και ότι τα διεκδικούμε και ότι τα ζητούμε, όλο αυτό το κομμάτι? Είναι, η Ελλάδα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, και μας το είπατε κιόλας, ότι στη Σαουδική Αραβία σας ρωτούν, λέτε ότι είστε Ελληνίδα και αμέσως υπάρχει ένας σεβασμός, έτσι?
1: Ναι, υπάρχει σεβασμός οπωσδήποτε. Το γεγονός το ότι είμαι Ελληνίδα και θαυμάζουν τον ελληνικό πολιτισμό. Βέβαια, ορισμένες φορές με ρωτάνε ορισμένα ευαίσθητα ερωτήσεις πάνω σε ευαίσθητα ζητήματα, πολιτικά ζητήματα, αλλά είμαι υποχρεωμένη να τα αποφεύγω εξαιτίας της θέσης μου.
0: Σωστά.
1: Δεν επιτρέπεται μέσα στη τάξη να αναφέρω ορισμένα γεγονότα πολιτικά, ούτε κανένα κριτικάρω πολιτικά γεγονότα. Και έτσι
0: πολύ
1: είναι πάντοτε πολύ προσεκτική είναι.
0: Μάλιστα. Πώς βιώνετε η ίδια την ελληνική παροικία εκεί στο Ριάντ? Έχετε κοινές συγκεντρώσεις των Ελλήνων? Έχετε η ίδια, διατηρείτε κάποια σχέση με τους Έλληνες που μπορεί να είναι εκεί? Ξέρω ότι δεν είναι μια παραδοσιακή μεταναστευτική κοινότητα.
1: Σωστά.
0: Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι άνθρωποι που συνήθως είναι υψηλά εξειδικευμένοι επαγγελματίες. Είναι όπως εσείς αρκετοί ακαδημαϊκοί και καθηγητές που στελεχώνουν κορυφαία πανεπιστήμια, όπως και αυτό που διδάσκεται. Είναι πολύ μηχανικοί και αρχιτέκτονες.
1: Και γιατροί.
0: Είναι στελέχοι επιχειρήσεων, πολυεθνικών εταιριών, τράπεζες, ενέργεια, μεγάλες εταιρείες συμβούλων. Έχουν εκεί στο Ριάντ, έχει δημιουργηθεί κάποια ελληνική κοινότητα, έχουν επαφές, διοργανώνουν εκδηλώσεις. Εσείς διατηρείτε τις σχέσεις με τους Έλληνες της περιοχής?
1: Ναι, διατηρώ τις σχέσεις. Βέβαια, εξαιτίας των επαγγελματικών υποχρεώσεων είναι δύσκολο να μπορούμε να βρεθούμε όλοι μαζί. Καμιά φορά το Πάσχα, τα Χριστούγεννα προσπαθούμε να βρεθούμε. Μέσα στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν Έλληνες και βέβαια καθημερινώς είμαστε μαζί, το οποίο είναι ωραίο. Ναι, αλλά όποτε μπορούμε, ναι, διοργανώνουμε κάτι και συναντιόμαστε όλοι μαζί και δίνουμε θάρρος, όχι θάρρος, δηλαδή μπορούμε και
0: απαλύνετε την νοσταλγία, έτσι.
1: Μπράβο, απαλύνουμε την νοσταλγία, σωστά. Είναι παρηγοριά.
0: Είναι παρηγοριά, ναι. Αυτά τα ανταμώματα ακόμη και για ένα καφέ και λίγη κουβέντα. Μπράβο, τι έγινε στην πατρίδα, τι έμαθα. Είναι σαφώς παρηγοριά.
1: Χάρη στο γραφείο μου μέσα κάνω ελληνικό καφέ και έρχονται οι Έλληνες, οι συνάδελφοί μου και πίνουμε το καφέ μέσα στο γραφείο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γενικώς, ελληνικά προϊόντα βρίσκεται εύκολα? Είναι εύκολο να μαγειρέψετε, ας πούμε, στο σπίτι σας τις αγαπημένες σας συνταγές ελληνικές?
1: Ναι. Υπάρχουν ορισμένα σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν όλα τα ελληνικά προϊόντα τα οποία θέλεις, τη φέτα, το γιαούρτι. Δηλαδή δεν είναι κανένα πρόβλημα στο να βρίσκω προϊόντα και μάλιστα χαίρομαι όταν τα βλέπω στο ράφι, λέω «Οπ, από την Ελλάδα, το λάδι από την Ελλάδα».
0: Το λάδι από την Ελλάδα.
1: Το γιαούρτι από την Ελλάδα.
0: Οι Σαουδάραβες γνωρίζουν έτσι την ελληνική κουζίνα ή τα δικά μας ήθη έθιμα? Υπάρχει κάποιο ελληνικό εστιατόριο στο Ριάντ?
1: Ναι, υπάρχει ένα εστιατόριο το οποίο ονομάζεται Πάρος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και έχουν ελληνικά φαγητά. Και να μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα φαγητά είναι όμοια στη Σαουδική Αραβία. Χάρη, έχουν το πιλάφι όπως έχουμε και εμείς το πιλάφι. Έχουν το πακλαβά όπως έχουμε εμείς το πακλαβά.
0: Ναι.
1: Πολλά από τα φαγητά τους είναι πολύ όμοια με τα δικά μας φαγητά. Και
0: μάλιστα,
1: η κουλτούρα τους λίγο είναι όμοια με τη δική μας κουλτούρα. Δίνουν έμφαση στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, στην ηθική και στη τιμή της οικογένειας, etc. Πολλά σημεία είναι κοινά.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Κυρία Χιώτη, μετά από τόσα χρόνια που είστε στο εξωτερικό, τι σημαίνει πλέον για σας η λέξη πατρίδα και πώς διατηρείτε έτσι τη δική σας σύνδεση με τις ρίζες σας, με την Κάρπαθο που βρίσκεστε τώρα?
1: Η Κάρπαθος είναι σταθερό σημείο στη ζωή μου. Βρίσκομαι εδώ κάθε καλοκαίρι. Βέβαια, έχω το ευτύχημα να έχω τέτοιου είδους επάγγελμα που μπορώ να έχω τις καλοκαιρινές διακοπές μου, ένα μήνα τα Χριστούγεννα, etc. Και πάντα, όποτε μπορώ, βρίσκομαι εδώ. Το γεγονός ότι είναι μονάχα 3,5 ώρες μακριά με κάνει και αισθάνομαι ακόμα πιο κοντά. Δηλαδή, ξέρω ότι, άμα θέλω, μπαίνω στο αεροπλάνο σε 3 ώρες η Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά 45 λεπτά στην Κάρπαθο. Ναι, είναι σταθερό σημείο, το οποίο δεν αλλάζει. Όπως ένα αστέρι στο ουρανό, είναι σταθερό σημείο. Δεν φεύγει. Δεν αλλάζει. Τη νύχτα ανάβει και το βλέπεις.
0: Ναι. Η σταθερότητα, λοιπόν. Έτσι, ναι. Σε μια γυναίκα που περιπλανιέται ουσιαστικά, βρίσκεται τώρα στο Ριάντ, αλλά έχει ταξιδέψει παντού και έχει μείνει σε διάφορες χώρες. Το σταθερό της σημείο, λοιπόν, είναι η Κάρπαθος.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Η επιστροφή του κενού, εκδόσεις 24 γράμματα, ένα βιβλίο της Ειρήνης Χιώτη, μια καριάτιδα αποκτά ανθρώπινη φωνή, μιλά για την απώλεια, για τη μνήμη, για την εξορία, αλλά θα λέγαμε και για την επίμονη ελπίδα της επιστροφής. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποια παρουσίαση αυτού του βιβλίου εδώ στην Αθήνα, αν θα κάνετε στην Κάρπαθο, εάν κάνετε και στο Ριάντ, τι ωραίο που θα ήταν και αυτό, έτσι, με τους Έλληνες εκεί συναδέλφους και γενικώς συμπατριώτες μας που μένουν στο Ριάντ. Έχετε στόχο κάτι τέτοιο?
1: Έχουμε στόχο ο εκδοτικός οίκος, ο κύριος Γιώργος Δαμιανός, οποίο τον ευχαριστώ που δέχτηκε το βιβλίο να το εκτυπώσει. Νομίζω ότι έχουμε αποφασίσει να το κάνουμε το φθινόπωρο στην Αθήνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Την παρουσίαση του βιβλίου, ναι.
0: Οπότε πολύ πιθανόν να ανταμώσουμε τότε. Να είστε καλά.
1: Να σας δω.
0: Να είστε καλά, κυρία Χιώτη. Εύχομαι καλό τάξιδο το βιβλίο και εσείς η ίδια.
1: Ευχαριστώ.
0: Να περνάτε καλά στο Ριάντι στη Σαουδική Αραβία. Πολλές ευχές. Γεια και χαρά.
1: Ευχαριστώ. Σας στέλνω αεράκι από την Κάρπαθο και ήλιο.
0: Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή λοιπόν ήταν η Δόκτωρ Ειρήνη Χιώτη, καταγωγή όπως είπαμε από την Κάρπαθο που βρίσκεται τώρα, παγκόσμια ακαδημαϊκός και αφηγήτρια, Αμερική, Ευρώπη, Ασία, έχει διδάξει Μέση Ανατολή, τώρα εδώ και 5-6 χρόνια όπως μας είπε, μένει στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η είδηση και θέλω να σας την πω όσο προλαβαίνω. Είναι ένα καφέ, το οποίο είναι σύμβολο της ελληνικής μετανάστευσης στη Νέα Νότια Ουαλία, στα Blue Mountains, εκεί λοιπόν στην Αυστραλία. Είναι ένα ιστορικό κτίριο, το Paragon Café. Είναι δημιούργημα ενός κυθύριου μετανάστη. Ο Ζαχαρίας Θεόδωρος Σίμος δημιούργησε ένα από τα πιο γνωστά καφέ της Αυστραλίας. Αλλά όπως σας λέω, το βασικό είναι ότι είναι σύμβολο της ελληνικής μετανάστευσης. Λοιπόν, αντιμετωπίζει φθορά, εγκατάλειψη, βανδαλισμή, καταλήψεις από καταπατητές, ζημιές από διαρροές νερού, χρόνια αμέλεια, γιατί έχει σταματήσει να λειτουργεί από το 2018. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει την κυβέρνηση της πολιτείας να προσφύγει στο δικαστήριο κατά της ιδιοκτήτριας εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι έχει παραβιάσει την νομοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί ακριβώς? Γιατί ιδρύθηκε το 1916. Χιλιάδες Έλληνες μετανάστες έφταναν εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ένα συνηθισμένο καφέ. Ο ιδιοκτήτης, ο κυθύριος Σίμος, αυτό είναι το επιθετό του, ταξίδεψε στην Ευρώπη, Αμερική, Ελβετία, εκπαιδεύτηκε στην τέχνη της σοκολατοποιίας, επέστρεψε στην Αυστραλία με πρωτοποριακές ιδέες και το ίδιο το εσωτερικό του καταστήματος έχει μετατραπεί σε ένα αριστούργημα της Art Deco αρχιτεκτονικής. Λοιπόν, είναι κρίμα γιατί δεν είναι απλώς ένα εμβληματικό ζαχαροπλαστείο, δεν είναι η ιστορικότητά του και αυτή η αρχιτεκτονική στην οποία αναφέρομαι. Ήταν σχολείο και χώρος εκπαίδευσης για δεκάδες Έλληνες μετανάστες που ξεκίνησαν από εκεί την επαγγελματική τους πορεία. Δηλαδή, ο Σίμος που το ίδρυσε χρηματοδοτούσε το ταξίδι συμπατριωτών από την Ελλάδα στην Αυστραλία να εργαστούν και να εκπαιδευτούν. Ήταν ένα φυτώριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Λοιπόν, έκλεισε όπως είπα το 2018. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, γιατί αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο της ελληνικής μεταναστευτικής κληρονομιάς. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο της ημέρας σε όλους σας. Γεια και χαρά!

Γεια σας, γεια σας λοιπόν και πάλι καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε περάσει από τις 6 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μένουμε εδώ ωστόσο, Earth News Radio 105,8. Και απέναντι μου τώρα ο Γιώργος Σκεύης, όπως είπαμε, η Μαρία Σφυρόρα και η Μαριάτζελα Μεταλλινού, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Προσπαθώ να χτενίσω την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα για να μην, να μην παραλείψουμε τίποτα σχεδόν τίποτα. Υπομερικό έλεγχο λοιπόν η φωτιά στην κάτω Δαμάσταυθιώτιδας, όπως με ενημέρωσε πριν από λίγο η Μαρία Σφυρόερα, η οποία επικοινωνεί όσο μιλάμε εμείς εδώ ασυστόλως και αδιαλείπτως. Αυτή επικοινωνεί με τους αρμόδιους για να μάθει την πορεία των πυρκαγιών ή οτιδήποτε έκτακτου. Και από την άλλη, μιλούσαμε νωρίτερα για καυσονικά επεισόδια, για απώλεια ύπνου και γενικότερα διαταραχή του οργανισμού και της υγείας λόγω ζέστης, και όχι μόνο στην Ελλάδα, φυσικά και πολλές χώρες που έτσι κι αλλιώς δοκιμάζονται με τις πολύ ζεστές τους νύχτες, αλλά και χώρες που παραδοσιακά ήταν στο όριο της ψυχρής, της πολύ δροσερής νύχτας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, γενικά η Δυτική Ευρώπη. Εκεί που τα λέγαμε λοιπόν αυτά και εκεί που τα λέμε αυτά, τι να πει κανείς, παιδιά, και μεγάλη μου παράληψη που δεν αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής για το τι έχει συμβεί στο Νεπάλ. Φαντάζομαι ότι θα είδατε τις εικόνες αυτού του τεράστιου

λασποποταμιού, του τσουνάμι, ουσιαστικά σαν τσουνάμι, μετά από κατολίσθηση όμως είναι και όχι μετά από σεισμό. Αυτό το ποτάμι λοιπόν των πλημμυρών που έχει πλήξει το βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με την Κίνα, στο Θιβέτ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, και με προσωρινό νεότερο απολογισμό 95 νεκρούς. Οι ταξιδιώτες, περί τους 380 περιλαμβανομένων και ξένων υπηκόων που φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες, είναι και αυτοί σε αριθμό που είναι δυστυχώς προς τα πάνω, δεν είναι σταθερός. Οι πλημμύρες λοιπόν, επαναλαμβάνω, σημειώθηκαν στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με το Θιβέτ, όπως ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Υπάρχουν αγνοούμενοι, υπάρχουν πολύ τραγικές καταστάσεις και εικόνες στην άλλη πλευρά. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε, να προσδοκάμε, να πώς να το πούμε τώρα, να περιμένουμε ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, μία κάποια βελτίωση των οικονομικών μας μέσα από κάποιες εξαγγελίες που περιμένουμε παραδοσιακά στις αρχές Σεπτεμβρίου, κάθε φορά δηλαδή που ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, εν προκειμένου ο δικός μας Πρωθυπουργός, ανεβαίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και γίνονται πρώτα οι πολιτικές δηλώσεις, οι συνεντεύξεις τύπου, οι εξαγγελίες κλπ. Όλο το λεγόμενο καλάθι, έτσι έχουμε μάθει όλα τα χρόνια. Μετά ακολουθούν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και πάει λέγοντας. Έχουν αρχίσει να δίνονται με το σταγονόμετρο κάποιες ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτελείο και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Υπάρχουν και σχετικά με τις συντάξεις χειρίας πάρα πολλές αντιδράσεις ότι η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα. Μιλάμε τώρα για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τις συντάξεις χειρίας και από την ελληνική αριστερά, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΚΚΕ. Γίνεται λόγος για θράσος, για κατάργηση, για οφθαλμαπάτη, για την κυβέρνηση που πρώτα είχε συνενέσει στο να καταργηθούν οι συντάξεις χειρίας, να περικοπούν, και τώρα το παρουσιάζει σαν παροχή και πάει λέγοντας. Και από την άλλη πηγαίνω και στο κομμάτι που σίγουρα θα σας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει, στο τι ακριβώς συνέβη με αυτή την επίσκεψη αστραπή, μυστήριο, του επικεφαλής της CIA στη Ρωσία. Τι αποκάλυψαν τόσο ο Τραμπ όσο και το Κρεμλίνο για αυτή την επίσκεψη.

Το μυστήριο λοιπόν γύρω από την πρόσφατη επίσκεψη του διευθυντή της ΕΙΑΗ στη Ρωσία βαθαίνει, καθώς αυτά που ξέρουμε είναι ελάχιστα. Αν και ο Τραμπ και το Κρεμλίνο έδωσαν μια μικρή ιδέα για το τι έγινε στις ώρες, γιατί μετράμε και μιλάμε μόνο για ώρες, που ο κύριος Ράτκλιφ βρέθηκε στη Μόσχα. Βέβαια, η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, την ώρα που η Ρωσία διανύει το 5ο έτος του πολέμου στην Ουκρανία, αποτελεί από μόνη της είδηση. Αλλά από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να προκύψει κάτι από αυτή τη συνάντηση. Όταν ρωτήθηκε αν η επίσκεψη είχε σαν αντικείμενο να διερευνήσει τυχόν προσπάθεια του Πούτιν να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ ή να προετοιμαστεί για επίθεση κατά της Αγγλίας, ή αν οι ΗΠΑ μετέφεραν μια προειδοποίηση κατηδίαν σχετικά με τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ο Τραμπ απλά απάντησε: τίποτα από το παραπάνω, βρίσκεται εκεί για κάτι, ας πούμε η μυρουτίνα. Δεν μου αρέσει να απογοητεύω τον κόσμο.

Walking the Dog ακούμε, Rolling Stones, γιατί σήμερα, κυρίες και κύριοι, 26 Αυγούστου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Και με αφορμή τη σημερινή μέρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποίησε ειδική ενημερωτική δράση στην πλατεία Συντάγματος. Με στόχο να εξοικειωθεί το κοινό με τις πρώτες βοήθειες για σκύλους στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος εκπαίδευσης που υλοποιείται σε όλη τη χώρα. Δεν μιλάμε δηλαδή απλώς ότι κάποιοι έφεραν τα ζωάκια τους και τα παρουσίασαν ή γέλασαν μαζί τους, αλλά μιλάμε για μεγαλύτερες ανάγκες, για πολύ σπουδαία πράγματα, γιατί υπήρχαν και εκπαιδευτές από το ειδικό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και έκαναν δωρεάν επιδείξεις πρώτων βοηθειών για τετράποδα. Και αυτό απλά το είπα παρεμπιπτόντως, γιατί από την άλλη αναρωτιέμαι αν όποιος έχει τετράποδο, όποιος έχει έναν ωραίο, έναν τετράποδο φίλο, σκύλο, σίγουρα τον αγαπά. Τον καταλαβαίνει όμως,

0: Ας αποτίσουμε κι εμείς το δικό μας φόρο τιμής στους σκύλους, στο σκύλο, με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με ένα τρόπο τον οποίο πραγματικά και η Μαρία Σφυρόερα έτσι τον φίβρε, τον σκέφτηκε και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα δείτε γιατί. Ευθύς αμέσως θα σας παρουσιάσω την καλεσμένη μας και θα το πάμε με επαγωγική μέθοδο για να καταλάβετε γιατί την έχουμε μαζί μας. Μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Χαρά Μαραντίδου, που είναι αρχιτέκτον και εικονογράφος του βιβλίου «Σκύλοι από τους αρχαίους χρόνους». Η «Σκύλοι από τους αρχαίους χρόνους» είναι του αείμνηστου καθηγητή Πάνου Βαλαβάνη, δεν είναι πια κοντά μας, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη του 2024, και θα μιλήσω σε λίγο για το βιβλίο λίγο περισσότερο, επειδή στο ραδιόφωνο δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο πέρα από το να περιγράψεις για το τι αφορά ένα βιβλίο και κυρίως αν πρόκειται για την εικονογράφησή του και για το θέμα του. Κυρία Μαραντίδου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε να πιάσουμε αυτή την εκδοχή, δηλαδή ο σκύλος, η σκύλη από τους αρχαίους χρόνους. Νομίζω ότι αυτό που ο αείμνηστος αρχαιολόγος και ομότιμος καθηγητής ο Πάνος Βαλαβάνης ήθελε να κάνει με αυτό το βιβλίο είναι να δώσει μια πολύ πρωτότυπη και μοναδική στο είδος της μελέτη για τον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου.
1: Ακριβώς, έτσι ήταν και είπατε και πολύ ωραία πριν ότι το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο στο οποίο δεν μπορείς να δείξεις το βιβλίο. Mm-hmm. Και κάπως έτσι έγινε και ξεκίνησε και η συνεργασία με τον κύριο Βαλαβάνη, γιατί άρχισε να μου μιλάει και να μου περιγράφει όλα αυτά τα τεκμήρια στα οποία υπάρχουν σκύλοι και φαίνονται και άρα έχουμε μάθει για το πώς ζούσαν οι σκύλοι με τους ανθρώπους τα αρχαία χρόνια.
0: Αλήθεια, και δηλαδή ποιες ήταν οι απορίες του και πώς τις λύσατε και πώς φτάσατε, αν τις λύσατε, σε αυτή την υπέροχη εικονογράφηση. Αν καταλαβαίνω καλά, βλέποντας και εγώ τη φωτογραφία του βιβλίου και του εξωφύλου, έχετε ουσιαστικά αποτυπώσει διάφορα, πώς να το πούμε τώρα, από τα πιο αρχαία είδη μέχρι τα σύγχρονα, τα πιο σύγχρονα.
1: Όχι, δεν έχει κάτι πιο σύγχρονο. Είναι ουσιαστικά λέμε την ιστορία και την ιστορία των σκύλων από, να σας πω και ημερομηνία ακριβώς,
0: ναι, ναι.
1: Από τα πρώτα ευρήματα από 40.000-30.000 χρόνια πριν, από βραχογραφίες δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Μέχρι τον 7ο-6ο αιώνα π.Χ. ας πούμε.
0: Α. Κάπως έτσι.

0: να πέσει κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό ήταν η μαγική διαδικασία αυτής της συνεργασίας, το ότι εγώ άκουγα πρώτα πριν δω την εικόνα. Και μετά είδα, μου βρήκε όλες αυτές τις εικόνες και ουσιαστικά είπαμε ότι θα τις εικονογραφήσω με τη λογική ότι είμαι το χέρι του αρχαιολόγου. Πώς ο αρχαιολόγος βρίσκει τα αντικείμενα και προσπαθεί πάντα να κάνει ένα σκίτσο, να αποτυπώσει αυτό που βρήκε. Και εγώ προσπάθησα να μπω σε αυτή τη λογική, να αποτυπώνω αυτό που βρήκε με βάση και όλες τις εικόνες που, mm-hmm. που μου έδειχνε.
1: Δηλαδή, εγώ θα έλεγα, θα συμπλήρωνα ότι μετά από την πραγματικά πολύ δύσκολη έρευνα και την ενδελεχή δουλειά που είχε κάνει ο Πάνος Βαλαβάνης, το επόμενο δύσκολο είναι αυτό που έχετε κάνει εσείς, κυρία Μαραντίδου. Εγώ το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο και πολύ πετυχημένο, βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν όμως απίστευτη δύσκολο, αλλά και τρομερά ενδιαφέρον.
1: Γιατί
0: ανακάλυπτα μαζί ναι. του αυτό που ήδη
1: Πάμε.
0: Είχε ανακαλύψει ο ίδιος.
1: Θέλετε να πούμε και πιο βιωματικά ή πάντως μέσα από το βιβλίο πράγματα να καταλάβουν οι ακροατές. Ας πούμε, τι μας λένε οι περίπου 1300 παραστάσεις σκύλων στα Αγγεία.
0: Τι μας λένε? Μας λένε ότι πάντα ο άνθρωπος με το σκύλο ζούσε όπως ζει και τώρα. Mm. Αυτό είναι το μαγικό που μας λένε και αυτό το θυμάμαι ότι το έλεγε και ο ίδιος, ότι αυτή ήταν η πρώτη του έκπληξη σαν αρχαιολόγος, ότι φανταζόντουσαν οι αρχαιολόγοι ότι όλα όσα συμβαίνουν τώρα, το ότι πάμε βόλτες, τα έχουμε με το λουρί, τα εκπαιδεύουμε, τους λέμε δώσε μου το χέρι, και άλλα πολλά, ότι κάθονται μαζί μας γύρω από το τραπέζι και περιμένουν να τους πέσει μια μπουκιά φαγητό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας σύγχρονης κοινοφιλίας. Mm-hmm. Αλλά τελικά από όλες αυτές τις εικόνες βλέπουμε ότι με ακριβώς τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος ζει και συμβιώνει με το σκύλο του εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι κάποια στιγμή προφανώς, χωρίς να το λέμε με απόλυτη σιγουριά, ότι ο λύκος
1: είναι ο πρόγονος του, ναι, ναι,
0: ναι, αλλά κάποτε κάποια στιγμή αυτός ο πρόγονος του σκύλου αποφάσισε ότι θέλει να ακολουθεί τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να του παρέχει αυτό, την τροφή και τη στέγη.
1: Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Ακόμα και εγώ σπουδάζοντας αρχαιολογία δεν είχα παρατηρήσει στις απεικονίσεις των Αγγείων ότι υπάρχουν τόσες πολλές εκδοχές, μάλλον αναφορές σε σκύλους. Περισσότερο ξέρετε, κοιτάς τους ανθρώπους, τα άλλα ζώα, τα μεγάλα άλογα. Και επίσης αναφέρεται μέσα στο βιβλίο το εξής, μια και είπατε για συμπόσια. Κοιτάω πάντα με λατρεία το αφεντικό μου, περιμένοντας το χάδι του. Είμαι όμορφος, το ξέρω. Τόσο όμορφος που με έκανε αγγείο για το κρασί του. Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
0: Αυτό είναι ένα καταπληκτικό αγγείο που είναι με το κεφάλι του σκύλου.
1: Ναι.
0: Πρέπει όντως να έχει μεγάλη λατρεία το αφεντικό. Αλλά είναι και καταπληκτικό το βλέμμα του σκύλου. Δηλαδή, δεν ξέρω, φαντάζομαι έχετε σκύλο, αλλά εγώ σίγουρα.
1: Δυστυχώς δεν έχω.
0: Δεν έχετε.
1: Ναι. Τα λατρεύω όμως.
0: Εμένα βρίσκεται δίπλα μου και αυτό το βλέμμα είναι πάντα...
1: Μην το συζητάτε. Εγώ και το δικό σας σκύλο και όποιο σκύλο ξένο, να, και η Μαριάτζελα κάνει νόημα και η Μαρία εδώ, όλα τα κορίτσια μας, οι συνάδελφοι έχουν σκύλο στο σπίτι και τον έχουμε γεγνωρίσει δηλαδή. Όποιο βλέμμα σκύλου, όσο και να μην είναι δικός μου ή δικός μας, να συναντήσω, εγώ τουλάχιστον παραδίνομαι. Τι να σας πω, παραδίνομαι.
0: Ναι. Αυτό είναι το καταπληκτικό του σκύλου.
1: Τώρα θα το συνδυάσω, γιατί χθες εδώ συζητούσαμε με τους ακροατές και τους μετέφερα την εντύπωσή μου από την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Λοιπόν, είναι απόλυτα συνδεδεμένο και επικαιροποιημένο το θέμα, γιατί νομίζω ότι ένας από τους πιο γνωστούς αρχαίους σκύλους είναι ο Άργος, βέβαια.
0: Ναι. Και νομίζω ότι είναι και ο σκύλος που κάπως, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι από παιδί που μεγάλωνα με σκύλους, ο Άργος να μου προσδιορίσει το πόσα χρόνια θα έχω ένα σκύλο. Δεν το πέτυχα ποτέ.
1: Τι εννοείτε?
0: Γιατί πάντα λέγαμε ότι 20 χρόνια
1: έζησε.
0: Και άρα ο Άργος έζησε 20 χρόνια περιμένοντας.
1: Όντως.
0: Οπότε εγώ πάντα είχα στο μυαλό μου ότι ένα σκυλί ζει 20 χρόνια. Τουλάχιστον αυτό είναι το maximum που μπορεί να φτάσει.
1: Αλλά δεν το πετύχατε.
0: Ποτέ δεν το έχω πετύχει.
1: Ναι.
0: Ελπίζω αυτό που έχω τώρα να τα καταφέρει. Mm-hmm. Πάντα υπήρχαν όλες αυτές οι αρρώστιες, τα καλαζάρια και όλα αυτά που κάπως τα...
1: Τα κατέβαλε, ναι, τα αφαίρεσε από τη συντροφιά σας.

0: Πραγματικά ήταν και παραμένει εξαιρετικό και το βιβλίο και όλα αυτά που συζητάμε. Εγώ συνεχίζω με κάποια ερωτήματα. Εννέα βασιλικά κυνηγόσκυλα στην τοιχογραφία της Βεργίνας.
1: Ωραία, λοιπόν. Εγώ το μόνο που θα μπορέσω να πω έτσι πιο πολύ δεν είναι τα αρχαιολογικά, γιατί...
0: Δεν τα
1: γνωρίζω, ούτε θα μπορέσω ποτέ να τα γνωρίσω όσο και αν σχεδιάσω. Αυτό που θυμάμαι σαν, ας πούμε, συνεργασία πάλι με τον κύριο Βαλαβάνη είναι το να μου περιγράφει κάθε σκηνή και κάθε σκύλο, και γι' αυτό και στο βιβλίο όλη η σκηνή έχει αποτυπωθεί σε ένα μεγάλο σκίτσο. Και ουσιαστικά βλέπουμε τα σκυλιά να συμμετέχουν στο κυνήγι, ίσως και πολύ πιο ενεργά από ότι οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι ένα σκυλί που κρατάει από τα κέρατα ένα πληγωμένο ελάφι, ένα λιοντάρι πληγωμένο, το οποίο έχουν πέσει πάνω του τρία σκυλιά, μια αρκούδα. Είναι όλο μια σκηνή η οποία είναι βίαιη. Είναι μια απόλυτα φυσική σκηνή για την εποχή.
0: Σωστά. Όχι, πολύ ωραία το αποδίδεται. Δεν ζητάμε το αρχαιολογικό κομμάτι, που άλλωστε δεν είναι και το αντικείμενό σας, αλλά η εικόνα, η αναπαράσταση που έρχεται βέβαια από το βαθύ βίωμά σας. Επομένως, μπορούμε να καταλήξουμε σιγά σιγά. Εγώ βέβαια θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα μαζί σας, αλλά από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαραντίδου. Αλλά από ό,τι βλέπω, μάλλον θα πρέπει να διακόψουμε σε λίγο. Αλλά. Και κυνηγόσκυλα και πολεμικά σκυλιά και ιερά σκυλιά στα Ασκληπία, και σχέση των σκύλων με τα παιδιά, δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό που είπατε από την αρχή και που ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί, ότι ό,τι είναι ο σκύλος σήμερα για τον άνθρωπο ήταν ανέκαθεν και από την αρχαιότητα.
1: Πάντα και αυτό που εμένα μου έχει μείνει σε σχέση με τα παιδιά είναι ότι δωρίζανε όταν γινόταν 3-4 χρονών ένα σκυλάκι στα παιδιά, με το οποίο μεγάλωναν μετά μαζί. Και αυτά συνήθως ήταν αυτές οι ράτσα που λέγονται μελιτέα, που είναι έτσι πολύ μικρά, σαλούτρινο ήταν. Αλλά ήταν ένα πραγματικό σκυλί.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαραντίδου, πολύ σας ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε. Είστε εξαίρετοι και η εικονογράφησή σας. Επιτρέψτε μου να πω για τους ακροατές μας ότι μιλάμε για το βιβλίο «Σκύλοι από τους αρχαίους χρόνους» του Πάνου Βαλαβάνη, με εικονογράφηση δικιά σας. Χαράς Μαραντίδου. Σας ευχαριστώ εγώ. Χαιρετώ σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, τα μηνύματα θα τα πω σε λίγο για να ακουστεί και λίγο τραγούδι που είναι άλλωστε και σχετικό. Είδατε πώς μπορούμε να παρεξηγηθούμε. Κωνσταντίνε μου, δεν το είχα δει καθόλου το μήνυμά σου. Δεν το απάλυψα, δεν θα το έκανα ποτέ. Θα το πω σε λίγο. Γιατί δυστυχώς το ένα μηχάνημα εδώ, το μικρό, το τάμπλετ, τα έπαιξε. Οπότε αναγκάστηκα και άνοιξα τον μεγάλο υπολογιστή στα δεξιά μου και επιτέλους είδα το φως. Δηλαδή όλα σας τα μηνύματα. Σε λίγο.

0: ήθελα να πω την προηγούμενη ώρα ότι θα ξαναμιλήσουμε με τον Μάκη Νασιάδη. Όχι πως δεν θέλουμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο, απλώς νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο σε καλούμε και πάλι η Μάκη δεν είναι και πολύ ευχάριστος. Έτσι, καλησπέρα και πάλι, Μάκη. Μάκη Νασιάδη, μας ακούς?
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μας ακούς, είμαστε στον αέρα. Λέω, τι συμβαίνει, έχουμε κλιμάκωση της πυρκαγιάς?
1: Από την νότια πλευρά τουλάχιστον που ήμασταν, φαίνεται ότι είχαμε βγει καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με αυτά που είπαμε πριν. Έχει επεκταθεί, έχει ανέβει στην κορυφή και προς την βόρειο-δυτική πλευρά. Δεν έχουμε εικόνα εκεί. Εκεί επιχειρούν τα ενάρια μέσα. Επειδή έχουν ενισχυθεί, έχουμε δει και τρεις τράκτορες. Υπάρχουν και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχουν έρθει και κάποια καναντέρ. Γιατί γίνεται μια μάχη να μην περάσει στην άλλη πλευρά. Κατευθυνόμαστε προς εκείνη την κατεύθυνση για να έχουμε και εμείς μια καλύτερη εικόνα. Πάντως από τη μια πλευρά, εκεί προς την πλευρά δηλαδή της Παρασκευής και προς την πλευρά της Παλιουριάς, είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά παραλαμβάνω και πάλι από την άλλη πλευρά, προς την βορειοδυτική, δηλαδή στα όρια Γραβενών Κοζάνης, εκεί βλέπουμε υπήρχαν μέτωπα της φωτιάς και γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε εκείνο το σημείο. Θα έχουμε δυνατότητα σε λίγο, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να έχουμε κάποια σύνδεση, γιατί πλησιάζουμε προς εκείνη την κατεύθυνση κι εμείς, προς την άλλη πλευρά δηλαδή της βουνάσας. Ήταν πραγματικά δύσκολο. Το καλό είναι ότι οι άνεμοι παρέμεναν εκεί, περίπου στα 4 με 5 μποφόρ. Ελάχιστε περιπέτειες, έτσι θα έλεγα, το 5 μποφόρ. Και έτσι βοήθησαν και τα ενάρια μέσα. Βλέπουμε, είχαμε δει ότι και πήγες δυνάμεις μπήκαν σε κάποια σημεία και τα αρκετά σημεία, έτσι ώστε να μην επεκταθούν τα μέτωπα. Γενικά γίνεται, έχουμε μάχη. Δηλαδή,
0: μάχη.
1: Ελπίζω και μέχρι να πέσει το
0: φως. Να υπάρχει δυνατότητα των πτυτικών μέσων, μάλιστα. Σίγουρα στη ραδιοεφημερίδα, στο αναλυτικό δελτίο, θα τα πείτε και πιο αναλυτικά ακόμα. Πάντως, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και την εικόνα που μας έδωσες, Μάκη Νασιάδη. Σε χαιρετώ. Πάω στα μηνύματα. Ο Σταμάτης γράφει: καλησπέρα Έλενα, ο οργανισμός προσαρμόζεται σε κάθε θερμοκρασία, αλλιώς δεν θα υπήρχαν χειμερινοί κολυμβητές όπως εσύ. Το θυμάσαι, όλα τα θυμάστε. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις δεν υπάρχουν στον άνθρωπο, είμαστε όντα που προσαρμόζουν τα γονίδια τους στο περιβάλλον, παραδείγματος χάρη Ινουίτ και Πυγμαίοι. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα, μπορεί και να έχεις δίκιο ή μάλλον έχεις δίκιο, σταμάτησε σε δεύτερη έτσι σκέψη που κάνω. Ο Κωνσταντίνος λέει: δεν σας άρεσαν όσα σας έγραψα, μα δεν τα είδα. Τώρα που τα βλέπω τα λέω. Καλησπέρα σας, λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος, επειδή λέγοντας συνέχεια για καύσωνα, όσοι ακούνε υποβάλλονται και αγχώνονται, μάλλον η υπερβολή έχει επιπτώσεις. Έχουν συνηθίσει όλοι στην Ελλάδα με κλιματισμό, ο οργανισμός συνηθίζει σε άλλη θερμοκρασία και θεωρεί καύσωνα μια φυσιολογική καλοκαιρινή θερμοκρασία. Τα εκατομμύρια μηχανήματα κλιματισμού στις μεγάλες πόλεις αυξάνουν τη θερμοκρασία στο μικροκλίμα και τη θερμοκρασία το βράδυ. Τουλάχιστον φέτος καύσωνες δεν είχαμε, απλά κάποιες μέρες με πολύ ζέστη. Θα συμφωνήσω σε όλα. Θα συμφωνήσω κυρίως στο γεγονός ότι πράγματι όσο περισσότερα μηχανήματα κλιματισμού λειτουργούν, τόσο πιο πολύ μεταβάλλουν το μικροκλίμα και όντως συνηθίζεις ή ξεσυνηθίζεις την κανονική θερμοκρασία. Αν και εγώ δεν συμφωνώ στο εξής, άρα το παίρνω πίσω με το όλα, Κωνσταντίνε, ότι είναι μια καλοκαιρινή φυσιολογική θερμοκρασία. Δεν είναι. Αγαπώ Παυλίδη, μας λέει ο Πέτρος. Ξέρω, λέει, θα γελάσεις, θα διαφωνήσεις, όμως επειδή είναι μεγάλο θέμα, μεγάλη συζήτηση και δεν μπορούμε να την κάνουμε, σου λέω, και εσείς για τα κλιματιστικά. Ορθά κοφτά, τα κλιματιστικά μας έχουν κάνει μεγάλο κακό με πολλούς τρόπους. Δηλαδή έχουν φέρει πιο κοντά τους καύσωνες που έχουν δυναμώσει για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ελπίζω κάποτε κάποιος να σου εξηγήσει ακριβώς τι εννοώ και τι συμβαίνει με το κλιματιστικό. Το ξέρω πολύ καλά. Αλλά το λέω ευθαρσώς, δεν μπορείς να ζήσεις πια χωρίς κλιματιστικό. Επίσης ο Πέτρος λέει: λυπήθηκαν πολύ για το θάνατο της Ντόλι Πάρτον, πάρα πολύ όμως οφείλω να ομολογήσω ότι χάρηκα για τη σημερινή εκπομπή του Γιάννη. Εντάξει, στον κύριο Πετρίδη τα στέλνετε τα μηνύματά σας, δεν είναι ανάγκη να τα επαναλαμβάνετε και μετά σε μένα.

Ξαναγυρίζουμε στα των σκύλων. Νομίζω εκεί θα τα βρούμε πιο πολύ. Θα ταυτιστούμε πιο πολύ στα μηνύματα. Λέει λοιπόν ο Εμμανουήλ, καλησπέρα. Επειδή έχω σκύλο που τον λατρεύω, με την πάροδο του χρόνου τον καταλαβαίνω αρκετά. Μπορώ να πω και με καταλαβαίνει επίσης. Νομίζω αυτό είναι φυσικό επακόλουθο.

Φρανς, καλησπέρα και σε σένα. Στην αγγλική γλώσσα, βέβαια, έτσι. Το dog, αν διαβαστεί God, είναι Θεός, λέει. Εύστοχο, αλλά δεν το είχα σκεφτεί, ούτε με παραπέμπει πουθενά. Μάρκο, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και για το πολύ ωραίο μήνυμα σχετικά με την Dolly Parton. Λες, μπορεί να είσαι πλούσιος, μπορείς να είσαι πλούσιος σε πνεύμα, καλοσύνη, αγάπη και όλα αυτά τα πράγματα που δεν μπορείς να βάλεις ένα σημάδι δολαρίου, είχε πει η ίδια.

0: Εδώ είμαστε πάντα και επειδή δεν τα πολύ βρήκαμε στο θέμα των καυσώνων ή της υπόνοιας περί καυσώνων και κλιματικής αλλαγής, κρίσης, κορύφωσης, όπως θέλετε να την ονομάσουμε, ας φύγουμε λοιπόν από τα πιο έτσι υποκειμενικά δεδομένα και πάμε στα πιο αντικειμενικά. Τα οποία δυστυχώς δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς και που είναι και πολύ αρνητικά. Αναφέρομαι βέβαια στις οικονομικές επιβαρύνσεις, ή μάλλον με μία, την οικονομική επιβάρυνση λόγω της κλιματικής αλλαγής. Σε επίπεδα ρεκόρ καταγράφονται και επιστοποιούνται οι ζημιές στην Ευρώπη και αυτό φυσικά είπαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Ο κύριος Ατσαλάκης, εκτός από αναπληρωτής καθηγητής οικονομολόγος στο εργαστήριο και επικεφαλής του Εργαστηρίου Επιστημονικών Δεδομένων του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι και επίτιμο μέλος του Barcelona Economics Network της Βασιλικής Ακαδημίας Οικονομικών και χρηματοοικονομικών επιστημών της Ισπανίας. Πρώτα απ' όλα να πω συγχαρητήρια, κύριε Ατσαλάκη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε εσάς.
0: Καλησπέρα
1: στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Ατσαλάκη. Είναι την αναφέρουμε αυτή την καινούρια ιδιότητα που εμπλουτίζει το βιογραφικό σας, γιατί είχατε τέτοια συζήτηση πρόσφατα και στη Βαρκελόνη για το θέμα αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Ναι, ακριβώς, πολύ σωστά. Βλέπω ότι παρακολουθείτε πολύ τις δραστηριότητες μας και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί και εμείς προσπαθούμε να συμβάλλουμε με τη γνώση μας να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και για το συγκεκριμένο θέμα που πολύ σωστά είπατε απασχολεί την ανθρωπότητα, γιατί εκτός από τις απειλές που αντιμετωπίζουν κοινωνίες από τους ανθρώπους, κυρίως μέσω της διατάραξης της παραγωγής και των εφοδιαστικών αλυσίδων, έχουμε και τις απειλές της φύσης, και η φύση όπως βλέπουμε είναι αδυσόπιτη. Και στο θέμα αυτό πρέπει να δούμε μια διαφορετική στρατηγική αντιμετώπιση, ότι η κλιματική
0: μη μας φύγετε, κυρία Ατσαλάκη, γιατί άρχισε να κάνει κάποια μάλλον να σας καλέσει πάλι η Μαρία Σφυρόαιρα, σας παρακαλώ, γιατί Έχει δημιουργηθεί κάποιο θέμα αθελά του στην τηλεφωνική γραμμή και σύνδεση. Ουσιαστικά λοιπόν μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, για ξηρασίες, κυρίες και κύριοι, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό έχει τα αποτελέσματά του, όχι που δεν θα τα είχε δηλαδή, έτσι θα έμενε, στην παραγωγή ενέργειας, στην ναυτιλία, στα συστήματα δημόσιας υγείας και γενικότερα έχουν σημειωθεί ζημιές στα δημόσια οικονομικά. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε στον καθηγητή, τον οικονομολόγο, επειδή όλα αυτά αποτυπώνονται και στον πληθωρισμό. Για να δούμε, κύριε Ατσαλάκη, μήπως σας έχουμε τώρα καλύτερα.
1: Ναι, πιστεύω να με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
1: Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν αντιμετωπίζεται οικονομικά, πληρώνοντας περισσότερες αποζημιώσεις μετά την καταστροφή, αλλά επενδύοντας την πρόληψη, μεταφέροντας μέρος του υπολοιπόμενου κινδύνου στην ασφάλιση. Δηλαδή, ένα μέρος πρέπει να είναι πρόληψη και ένα μέρος πρέπει να ασφαλίζεται αυτός ο κίνδυνος. Διότι εμείς δεν έχουμε μάθει να ασφαλίζουμε ούτε τις κατοικίες, ούτε τις επιχειρήσεις. Και καλό θα ήταν να υπάρχουν και ευρωπαϊκοί μηχανισμοί ασφάλειας για πολύ μεγάλης έκτασης ζημίας, τις οποίες τις βλέπουμε και συμβαίνουν.
0: Άρα, ουσιαστικά, ένα κοινό συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να εδραιωθεί η ασφάλιση κυρίως των κατοικιών ή και των καλλιεργειών ή δεν ξέρω τι άλλο, της ανθρώπινης δραστηριότητας σε άλλες εκδοχές.
1: Ναι. Πρώτον είναι ασφάλιση κατοικιών, επιχειρήσεων, αγροτικής παραγωγής, και δεύτερον η πρόσληψη και η προσαρμογή φυσικά με αντιπλημμυρικά έργα, με δασοπροστασία, με ανθεκτικές πόλεις, με έγκαιρη προειδοποίηση τώρα που έχουμε και τις νέες τεχνολογίες και τα drones.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά θα δημιουργήσουν μια ανθεκτικότητα του συστήματος και των υποδομών να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστροφές, διότι όλο ένα και αυξάνονται τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Ναι, έχει μια μονιμότητα πλέον το φαινόμενο, τα φαινόμενα. Κάποιος όμως θα ρωτούσε, κύριε καθηγητά, και ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Κοιτάξτε, τα κράτη όταν ξοδεύουν χρήματα πάντα τα πληρώνουν οι λαοί. Έτσι, είτε μέσω της φορολογίας, είτε αν δανείζονται και ξοδεύουν και ασύστολα, θα πληρώσουν και το δάνειο και τους στόχους των δανείων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα πρέπει να προλαμβάνουμε περισσότερο, ώστε να μοιράσουμε αυτό το κόστος σε ένα μέρος της, των επενδύσεων που θα κάνει ο κρατικός προϋπολογισμός για έργα υποδομής, ένα άλλο μέρος στην ασφάλιση, που και την ασφάλιση θα την πληρώσουμε εμείς οι ίδιοι. Οπότε ακόμα και αν συμβούν αυτά τα φαινόμενα, θα μπορέσει και η επιχείρηση να ανακάμψει και η αγροτική παραγωγή, διότι διαφορετικά χωρίς ασφάλεια η καταστροφή είναι ολική και πολλές φορές δεν μπορούν να ανακάμψουν οι παθόντες, ακόμα και αν υπάρξουν επιδοτήσεις εκ των υστέρων. Οπότε η πρόληψη και κυρίως με τις νέες τεχνολογίες, όπου μία πυρκαγιά μπορεί να εντοπιστεί άμεσα,
0: ναι,
1: σε σχέση με το παρελθόν, εφόσον υπάρχει βέβαια επιτήρηση με τα drones, θα μπορέσει να δημιουργηθεί μια ταχεία δύναμη επέμβασης να αποτρέπει αρκετές φωτιές.
0: Mm-hmm. Άρα θέλετε να πείτε ότι καλό είναι να μην φτάνουμε στο σημείο της απόλυτης καταστροφής, είτε από καύσονες, είτε από πλημμύρες, είτε δεν ξέρω τι άλλο, αλλά να υπάρχει, όπως αυτό πάντα λέμε, η πρόληψη, ώστε και οικονομικά είναι συμφερότερο αυτό.
1: Ακριβώς, και επίσης οι πολιτικοί δεν θα πρέπει να ρίχνουν όλα στην κλιματική αλλαγή και να μην έχουν ευθύνη για το έγκαιρο προγραμματισμό και σχεδιασμό τέτοιων υποδομών και τέτοιων ενεργειών. Και η ασφάλιση ακόμα και της αγροτικής παραγωγής, που έχει προχωρήσει σημαντικά, αλλά και των επιχειρήσεων, θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει υποχρεωτική, με την έννοια ότι ό,τι είναι προστατευμένο μπορεί εύκολα να ξανααναταχθεί σε περίπτωση καταστροφής. Και φυσικά αυτό απαιτεί ένα μακροχρόνιο συντονισμό και μια μακροχρόνια στρατηγική, να είναι και κοινώς αποδεχθεί και από όλους τους φορείς και από όλα τα κόμματα.
0: Είπατε την καλύτερη κουβέντα τώρα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι όλο αυτό, επειδή οι περισσότεροι κυβερνώντες και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρώπης τουλάχιστον, που μπορούμε κάπως να παρακολουθήσουμε και τις προθέσεις και τα οικονομικά μεγέθη, το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν από παντού και να μην θέλουν καν να συζητάνε για το θέμα το να δοθούν, να γίνουν δαπάνες, όπως λέτε, για την πρόληψη. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποιες χώρες ευρωπαϊκές και σε ποια θέση βρίσκεται η δική μας σε σχέση με αυτή την προοπτική, δηλαδή να δαπανούν για την πρόληψη.
1: Κοιτάξτε, πολλές χώρες έχουν ήδη εδώ και πολύ καιρό μακροχρόνια προγράμματα και μικρής έκτασης καταστροφές μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Όμως βλέπουμε και μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, όταν οι καταστροφές είναι τεράστιες από τις πυρκαγιές, ή ακόμα είδαμε και στην Αμερική, κανένας δεν μπορεί να τις σταματήσει όταν είναι τόσο μεγάλης έκτασης. Αλλά πολλές μικρές πυρκαγιές και πλημμύρες με αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να αντιμετωπιστούν, αλλά σε αυτά χρειάζεται μακροχρόνιος προγραμματισμός και έγκαιρα, πριν συμβεί ό,τι συμβεί. Και αυτό εναπόκειται στην ορθή διοίκηση, διότι το να προωράμε και να σχεδιάζουμε έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι διαπιστώνουμε και τις απειλές και διαπιστώνουμε και τις ευκαιρίες που έρχονται. Δεν είναι μόνο να κυνηγάμε ευκαιρίες, αν δεν βλέπουμε και τις απειλές που έρχονται από το μέλλον.
0: Πολύ σωστά.
1: Και δεν προστατευτούμε, όσες ευκαιρίες και να έχουμε, δεν μας φτάνουν στο τέλος. Οπότε, επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν με το επαρκές management, με την επαρκή διοίκηση, και ουσιαστικά διοίκηση σημαίνει πάντα προγραμματισμός, και για να κάνεις σωστά προγραμματισμό πρέπει να προβλέψεις μπροστά τι έρχεται, θέλει να το δούμε λίγο διαφορετικά το θέμα και σε μακροχρόνια σκοπιά, τουλάχιστον για να αποτρέψουμε ένα μέρος αυτών των ζημιών, διότι και οι καλά οργανωμένες χώρες της Ευρώπης δυστυχώς όταν είναι εκτεταμένη ζημιά υπόκεινται σε ζημιές.
0: Ναι, και αυτό το είδαμε. Βέβαια κάποιος θα μπορούσε να πει, κύριε καθηγητά, κυρία Τσαλάκη, ότι κάποιος καχύποπτος να πει ότι αυτά περισσότερο ίσως να συμφέρουν τους μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αναφέρομαι στους κολοσσούς, να μην πω τώρα ονόματα, όλοι καταλαβαίνουμε, οι οποίοι εκτιμούν ότι θα χρειαστούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για να περιοριστεί η οικονομική ζημιά λόγω των καυσώνων, Και αυτό υποτίθεται ότι είναι, επειδή μιλήσατε για ασφάλιση, ότι είναι προς το συμφέρον τους.
1: Είστε, ο μόνος τρόπος είναι ένα μέρος του κόστους να τοπομιστούν τα εκ των προτέρων έργα υποδομής,
0: ναι,
1: και ένα υπόλοιπο κόστος να το υποστεί η ασφάλιση.
0: Α, δηλαδή θέλετε να πείτε να μοιραστεί μεταξύ ασφάλιση, ας πούμε, των ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισμών και του δημοσίου του κράτους, ας πούμε.
1: Ναι. Με το σκεπτικό πάντα το κράτος είμαστε εμείς. Έτσι πάλι εμείς τα πληρώνουμε, είτε μέσω των φόρων είτε κατευθείαν μέσω της ασφάλισης της κατοικίας μας, της αγροτικής παραγωγής, της επιχείρησης κτλ. Αλλά εάν δεν κάνουμε κανένα από τα δύο, θα έρθουμε εκ των υστέρων που δεν θα υπάρχουν χρήματα να τρέχουμε να δώσουμε τεράστιες αποζημιώσεις και του χρόνου το φαινόμενο θα ξανασυμβεί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πρεφέλει έργα υποδομής να μειώσουμε τις επιπτώσεις των κινδύνων που συνεχώς τους βλέπουμε και αυξάνονται και έρχονται. Δηλαδή τα τελευταία 40 χρόνια αυτά τα κόστη έχουν ανέβει από τα 5 δις κοντά στα 45 δις. Μιλάμε για πολύ μεγάλα κόστη και όλα αυτά εάν δεν προνοήσουμε από τώρα και δεν μεταφέρουμε κεφάλαιο από τον κρατικό προϋπολογισμό σε έργα υποδομής και απλά λέμε για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή, δεν κάνουμε καλό στην κοινωνία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν απόλυτο το συμπέρασμά σας και νομίζω ότι ακούστηκε έτσι όπως έπρεπε να ακουστεί. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόταση.

Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο που λέει ότι κάποιος γερμανός φιλόσοφος έχει πει ότι ο Έλληνας εκτιμά περισσότερο το κλιματιστικό από ότι ένα δέντρο. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο καρφί.

γυαλί. Ο Σπύρος επανέρχεται στο θέμα των κυρώσεων, των επικείμενων κυρώσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι εδώ και πάνω από 40 χρόνια υπάρχουν αυτές οι κυρώσεις, σχεδόν ολοκληρωτικές και σκληρές. Τώρα που το Ιράν έχει στη διάθεσή του, λέει ο Σπύρος, εναλλακτικές, η δυτική προπαγάνδα θέλει να μας πείσει ότι καταραίει.

Καλησπέρα και στον Κουβέλη. Κούβελε, δεν ξέρω, το γράφετε με λατινικά. Ευχαριστώ για την προσφώνηση. Και πάντως λέει ότι ο καθηγητής λέει πολύ θεωρητικά πράγματα, λέει ουτοπίες. Κοίτα, επειδή υπάρχει η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αναφέρεται στους προϋπολογισμούς των χωρών και στο ΑΕΠ τους, δεν είναι και τόσο ουτοπικά αυτά. Αν το λες από την άποψη ότι δεν θα ληφθούν μέτρα, και εγώ αυτό προσπαθούσα να του πω, την επιφύλαξή μου και την πάρα πολύ μεγάλη. Την επιφύλαξή μου ότι δεν πρόκειται, και το σκεπτικισμό μου να του μεταφέρω. Αλλά εντάξει, έστω και θεωρητικά μάθαμε για τα οικονομικά μεγέθη και την αντιμετώπιση των ζημιών της κλιματικής αλλαγής. Δεν θέλω καν να φανταστώ, δεν επιθυμώ καν να μετρήσω με το μυαλό μου τα μεγέθη από τις καταστροφές λόγω πυρκαγιάς στη χώρα μας. Έτσι. Είναι πολλά τα λεφτά, νομίζω. Αύριο, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, που θα τα ξαναπούμε μετά τις 5, θα έχουμε και μετρό. Θα έχουμε μετρό, γιατί αύριο το πρωί θα έχουμε χαρές και πανηγύρια και εγκαίνια στην γραμμή προς Καλαμαριά, από και προς Καλαμαριά. Όλα έτοιμα από ό,τι μαθαίνω. Από αύριο θα μπουν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί και ανεβαίνει κλιμάκιο. Την εκδήλωση των εγγενείων θα την πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών. Αύριο το πρωί λοιπόν στο σταθμό Μίκρα.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
2: FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το ευζήν δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο FZIN, την εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που κάθε Τετάρτη αναζητά όσα μπορούν να μας βοηθήσουν να ζούμε καλύτερα. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Περιμένουμε τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια αλλά και τις προτάσεις σας μέσω Viber και WhatsApp. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω, 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα στα social της Φωνής της Ελλάδος, σε Facebook και Instagram, Voice of Greece Earth. Η δική σας συμμετοχή δίνει πάντα μεγαλύτερη αξία στο διάλογο. Μείνετε μαζί μας για μία ώρα αφιερωμένη στην επιστήμη, την υγεία και βεβαίως σε όλα όσα αξίζει να γνωρίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε ετοιμάσει δύο πολύ σημαντικά, πιστεύουμε, θέματα. Στο πρώτο μέρος θα συζητήσουμε για την διεθνή αναγνώριση της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την παρουσία των Ελλήνων γιατρών και ευρύτερα ερευνητών διεθνώς, αλλά και το μεγάλο στοίχημα της αξιοποίησης ακριβώς αυτού του επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Το δεύτερο μέρος, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα αλλεργιών που είναι σήμερα, θα μιλήσουμε για την εντυπωσιακή αύξηση των αλλεργιών, το ρόλο της κλιματικής αλλαγής, τις τροφικές αλλεργίες και σίγουρα για όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις. Από που λοιπόν και αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και ξεκινάμε σε πολύ λίγο.

0: Σήμερα λοιπόν στο FZIN δεν θα συζητήσουμε απλά για την επιστήμη και την ιατρική, αλλά για την ίδια την Ελλάδα της γνώσης, την Ελλάδα της διασποράς, της νέας γενιάς. Αφορμή στάθηκε μια σημαντική διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ειδικότερα δε για την ιατρική σχολή, που ήρθε απλά για να επιβεβαιώσει αυτό που όλοι γνωρίζουμε, ότι η ελληνική επιστημονική κοινότητα συνεχίζει να έχει ισχυρό αποτύπωμα στον κόσμο. Την ίδια στιγμή βέβαια χιλιάδες νέοι Έλληνες γιατροί και ερευνητές εργάζονται στο εξωτερικό και μάλιστα διαπρέπουν διεθνώς. Έχουμε λοιπόν την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον καθηγητή χειρουργικής και διευθυντή της 4ης Χειρουργικής Κλινικής στο Αττικό Νοσοκομείο, τον κύριο Νικόλαο Αρκαδόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε τι σημαίνει αυτή η διάκριση για την Ιατρική Σχολή βεβαίως, αλλά και για τη χώρα μας, αλλά και γιατί συνεχίζουν να φεύγουν νέοι επιστήμονες, αν υπάρχουν πλέον σήμερα λόγοι επιστροφής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος, και στην εκπομπή μας στο FZIN.
1: Γεια σας κύριε Μπουλούκου, είναι χαρά μου να είμαι μαζί σας και στην εκπομπή σας να μπορώ να μιλήσω μέσω αυτής της ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η σημαντική διεθνής διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αθηνών επαναφέρει βέβαια στο προσκήνιο και τη συζήτηση για τη θέση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας στον παγκόσμιο χάρτη. Να αναφέρω για τους ακροατές μας, σύμφωνα λοιπόν με την κατάταξη AD Scientific Index 2026, το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατατάσσεται 61ο παγκοσμίως, ενώ στον τομέα Medical and Health Sciences βρίσκεται στην 4η θέση διεθνώς, μια διάκριση που αντανακλά βέβαια τη δυναμική της ιατρικής σχολής και ευρύτερα βέβαια της ελληνικής ιατρικής έρευνας. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό για την Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αυτή η διεθνής διάκριση?
1: Καταρχάς, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή τη διάκριση.
0: Αν μη τι άλλο, έτσι.
1: Βέβαια. Και εμείς και οι φοιτητές μας και οι καθηγητές όλου του Πανεπιστημίου, αλλά ειδικά της Ιατρικής Σχολής, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ο προφανής, είναι μια πολύ ψηλή θέση διεθνώς, η ψηλότερη που έχουμε καταλάβει ποτέ σε διεθνείς κατατάξεις, πάνω από πολλές ιστορικές και μεγάλες ιατρικές σχολές της Δύσης, της Αμερικής, της Ευρώπης, οπότε είναι μια πραγματικά μια καταπληκτική διεθνής διάκριση και αναγνώριση αυτή η τέταρτη θέση. Ο άλλος λόγος που είναι πολύ σημαντική είναι ότι αυτή είναι ένα σύστημα αξιολόγησης, αν θέλετε, είναι μια κατάταξη που είναι πάρα πολύ αντικειμενική. Γιατί? Επειδή βασίζεται μόνο σε μετρήσιμους δείκτες, σε αυτά που λέγονται βιβλιογραφικά μετρικά των καθηγητών της Ιατρικής Σχολής. Δηλαδή, συνυπολογίζει για να βγάλει την τελική κατάταξη πόσες δημοσιεύσεις διεθνείς έχουν οι καθηγητές μας, τι κύρος έχουν αυτές οι δημοσιεύσεις, τι περιοδικά έχουν γίνει, τι αναγνώριση έχουν αυτές οι δημοσιεύσεις από τους συναδέλφους. Όλα αυτά είναι αντικειμενικοί μετρικοί δείκτες που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων και δεν παρεμβαίνουν καθόλου γνώμες, ερωτηματολόγια ή αν θέλετε άλλοι παράγοντες. Είναι λοιπόν μια πολύ πολύ αντικειμενική κατάταξη η οποία αποτιμά όχι όλο το εύρος της ιατρικής αλλά το ερευνητικό της έργο και τις διεθνείς δημοσιεύσεις των καθηγητών της. Κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως και κατανοούμε και την αξία σίγουρα αυτής της θέσης που λάβατε με αυτά που μας είπατε. Πιστεύετε γενικά ότι η έρευνα στις μέρες μας παίζει σημαντικό ρόλο και υπάρχουν και κάποιοι τομείς που η σχολή στην οποία προείσταστε ξεχωρίζει διεθνώς?
1: Η έρευνα είναι κομβική. Τα πανεπιστήμια είναι η ατμομηχανή της κοινωνίας σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες, όχι μόνο γιατί εκπαιδεύουν τους νέους επιστήμονες, εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες του αύριο, αλλά και γιατί παράγουν γνώση. Αυτό γίνεται μόνο μέσω της έρευνας. Δεν νοείται καλό πανεπιστήμιο διεθνώς, το οποίο να μην έχει πολύ καλή, πολύ δυνατή έρευνα. Εμείς είμαστε περήφανοι για το ερευνητικό πρόγραμμα της ιατρικής σχολής, είναι από τα καλύτερα και η αναγνώριση από αυτή την κατάταξη είναι ένα ακόμα στοιχείο γι' αυτό. Είναι πολύ δυνατό σε πάρα πολλούς τομείς της σχολής, ξεκινώντας από τη βασική έρευνα, την έρευνα δηλαδή που γίνεται μέσα στα εργαστήρια για βασικούς μηχανισμούς και φτάνοντας στην κλινική έρευνα, δηλαδή την έρευνα που γίνεται στις κλινικές, στα νοσοκομεία, που ερευνά νέα φάρμακα, νέες τεχνικές, νέες μεθόδους για τη θεραπεία των ασθενών. Σε όλο το φάσμα της έρευνας η σχολή μας έχει να επιδείξει πολύ σπουδαία επιτεύγματα και αυτό την καθιστά και μία από τις καλύτερες ιατρικές σχολές διεθνώς σε όλο τον κόσμο.
0: Και πόσο ανταγωνιστική είναι σήμερα η ελληνική ιατρική εκπαίδευση, να το πάρουμε ευρύτερα, σε σχέση με άλλα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού? Είναι πλέον ισότιμη? Γιατί σίγουρα σε υποδομές μπορεί να μην είναι σε ανάλογο επίπεδο. Το ρωτώ αυτό, μπορεί να με διαψεύσετε.
1: Όχι, δεν σας διαψεύδω καθόλου, το θέτετε πολύ σωστά. Η ελληνική ιατρική εκπαίδευση είναι σε καλό επίπεδο, θα μπορούσε να είναι σε πολύ καλύτερο. Γιατί, επειδή όπως ξέρετε συγκεντρώνει καταρχήν τους άριστους μαθητές. Είναι τώρα καιρός που βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, που οι μαθητές κάνουν τα μηχανογραφικά τους. Βλέπουμε λοιπόν για μια ακόμη χρονιά τους άριστους μαθητές των ελληνικών σχολείων να επιλέγουν τις ιατρικές σχολές. Απ' την άλλη μεριά έχει εξαιρετικούς καθηγητές. Θα μιλήσουμε και για αυτούς αργότερα ίσως, πολλούς από τους οποίους τους έχουμε φέρει από το εξωτερικό. Λείπουν οι υποδομές. Όχι ακριβώς λείπουν, είναι παλιές οι υποδομές. Χρειάζονται ανανέωση, χρειάζονται νέες επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να έρθουν από τη μεριά της πολιτείας. Δεν υπάρχει άλλος μεγάλος χρηματοδοτικός φορέας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Εμείς εφαρμόζουμε και νέα εργαλεία για να τις ανανεώσουμε τις υποδομές μας και έσοδα που έχουμε εξασφαλίσει από τα ερευνητικά μας προγράμματα, από το αγγλόφωνο μας πρόγραμμα. Αλλά χρειάζεται και η βοήθεια της πολιτείας στον εξυγχρονισμό των υποδομών των ελληνικών πανεπιστημίων και δι' των ιατρικών σχολών.
0: Και βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, και ενδιαφέρον, αυξημένο ενδιαφέρον από φοιτητές ή ερευνητές του εξωτερικού? Γιατί μας είπατε και το αγγλόφωνο τμήμα που έχετε.
1: Ναι, βεβαίως. Και να σας πω ένα παράδειγμα, το αγγλόφωνο τμήμα που αναφέρατε, το οποίο εκφράζει και το ενδιαφέρον που υπάρχει από το εξωτερικό για την ελληνική ιατρική εκπαίδευση. Βρίσκεται τώρα, μπαίνει τώρα στον πέμπτο χρόνο λειτουργίας του. Έχει φτάσει να έχει 160 φοιτητές από 30 διαφορετικές χώρες του κόσμου. Είναι το αγγλόφωνο τμήμα και η λειτουργία του μία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική ιατρική εκπαίδευση. Οι φοιτητές προέρχονται από όλο τον κόσμο, από την Κύπρο, από την Ευρώπη, από την Βόρεια Αμερική, από την Αυστραλία, από τον Καναδά, από πάρα πολλές χώρες. Και το επίπεδο του είναι ψηλό γιατί είναι το ακριβές αντίγραφο του ελληνικού τμήματος, απλώς γίνεται στα αγγλικά. Και η διεθνής φοιτητική κοινότητα το αγκάλιασε. Έχουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερες αιτήσεις. Φέτος έγινε ρεκόρ αιτήσεων στο αγγλόφωνο τμήμα

0: ιατρικό δυναμικό, εξαιρετικό, όπως το χαρακτηρίζουν οι χώρες που δέχονται τους Έλληνες γιατρούς. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει τους Έλληνες γιατρούς και ερευνητές γενικότερα να ξεχωρίζουν διεθνώς? Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε κατά καιρούς Έλληνες, στην εκπομπή μας Έλληνες γιατρούς. Στην προηγούμενη εκπομπή ήταν στην Ντόχα ένας Έλληνας γιατρός. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι τους κάνει τους Έλληνες γιατρούς ένα εξαιρετικά ιατρικό δυναμικό?
1: Το είπατε πολύ σωστά, υπάρχουν Έλληνες γιατροί σε όλο τον κόσμο και πολύ καλοί Έλληνες γιατροί. Πρόσφατα ήμασταν στη Νέα Υόρκη για να προωθήσουμε το αγγλόφωνο τμήμα μας και εκεί συναντήσαμε πάρα πολλούς Έλληνες γιατρούς. Οι περισσότεροι που ασκούν ιατρική στη Νέα Υόρκη, πρόεδρα από την Ελλάδα, είναι και απόφοιτοι της σχολής μας. Έτσι με πολύ περηφάνεια τους συναντήσαμε και τους γνωρίσαμε. Οι Έλληνες γιατροί και οι Έλληνες επιστήμονες γενικότερα διαπρέπουν στο εξωτερικό, γιατί πολύ απλά έχουν πολύ ψηλό επίπεδο. Έχουν εξαιρετική επιστημονική συγκρότηση. Είναι οι βάσεις που πήραν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, να το αναγνωρίζουμε αυτό. Και καταφεύγουν στο εξωτερικό για τις περισσότερες επιστημονικές ευκαιρίες που δίνονται εκεί. Βέβαια, πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι οι γιατροί ανέκαθεν είχαν την τάση να εκπαιδεύονται ή να μετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό, και πολύ σωστά την είχαν και το θέλουμε και το ενθαρρύνουμε αυτό. Θέλουμε οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών των ελληνικών να αποκτούν εμπειρία και από μεγάλα κέντρα του εξωτερικού. Γιατί πολύ απλά έτσι μπορούν να χτίσουν πιο ισχυρές επιστημονικές προσωπικότητες, να γίνουν καλύτεροι γιατροί σε μια υποειδίκευση. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να παραμένουν στο εξωτερικό και μετά την εκπαίδευσή τους και να μην επιστρέφουν στη χώρα μας για να προσφέρουν στο δικό μας σύστημα υγείας. Έφευγαν λοιπόν πάντοτε οι γιατροί για βραχαία χρονικά διαστήματα. Τις τελευταίες δεκαετίες είδαμε ότι φεύγουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή φεύγουν για να κάνουν την καριέρα τους και τη ζωή στο εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να το αντιστρέψουμε.
0: Γενικά παραμένει έντονο το φαινόμενο του brain drain στον χώρο της υγείας.
1: Παραμένει, αλλά τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι έχουμε και πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις και αντιστροφής του φαινομένου. Εμείς από την πλευρά μας ως Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία έχει αποδώσει, νομίζω για τα μέτρα της σχολής μας, έχει αποδώσει σημαντικά.
0: Γενικά διατηρούν δεσμούς με την Ελλάδα και κυρίως με την Ιατρική Σχολή ή και με τις πανεπιστημιακές κλινικές των νοσοκομείων, των ελληνικών νοσοκομείων?
1: Βεβαίως διατηρούν δεσμούς, το θέλουν να διατηρήσουν δεσμούς. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να διατηρηθούν αυτοί οι δεσμοί. Να σας πω ορισμένα παραδείγματα. Έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια σειρά προσκλήσεων και διαλέξεων που καλούμε αυτούς τους διακεκριμένους αποφύτους μας που είναι στο εξωτερικό και κάνουν εκεί καριέρα να έρθουν εδώ, να τους γνωρίσουν οι φοιτητές μας, να κάνουν τις διαλέξεις τους, να μπουν στην εκπαιδευτική μας διαδικασία, ελπίζοντας να τους προσελκύσουμε ώστε κάποια στιγμή να επανέλθουν και οι ίδιοι. Υπάρχουν φυσικά ενώσεις αποφύτων που έχουν μια πολύ ισχυρή διασύνδεση μεταξύ τους, ανάλογα και με τη χώρα. Και αυτό που σας έλεγα και πριν, υπάρχει το brain gain πια που έχει κάνει η σχολή μας τα τελευταία χρόνια, που αφορά περίπου 30 άτομα που την τελευταία διετία, τετραετία καταφέραμε να προσελκύσουμε και να φέρουμε πίσω από το εξωτερικό σε θέσεις μελών ΔΕΠ στη σχολή μας, αυτές που μας έδωσε τα τελευταία χρόνια η πολιτεία, κυρίως χάρη στις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας. Σε αυτές τις θέσεις που πήραμε ένα σημαντικό αριθμό και είμαστε γνώμονες γι' αυτό, μπορέσαμε να προσελκύσουμε και έναν πολύ σημαντικό αριθμό Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα.
0: Βεβαίως καταλαβαίνω ότι δεν φεύγουν οι Έλληνες επιστήμονες και γιατροί μόνο για οικονομικούς λόγους. Είπαμε ότι είναι και για τις ερευνητικές δυνατότητες που προσφέρουν τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ως προς το κομμάτι της έρευνας, φαντάζομαι ότι υστερούμε. Δηλαδή, όσοι δεν ενδιαφέρονται να εργαστούν σε

0: κάποιο νοσοκομείο. Εκεί, αν είναι σε κάποια εργαστήρια για φάρμακα ή για οτιδήποτε άλλο, εκεί φαντάζομαι ότι η χώρα μας υστερεί. Μου το επιβεβαιώνετε αυτό, ισχύει?
1: Ναι, ισχύει ότι φεύγουν για όλους αυτούς τους λόγους που λέτε, για τις καλύτερες συνθήκες και οικονομικές φυσικά, αλλά και συνθήκες επιστημονικής ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ένας νέος που έχει επενδύσει πάρα πολλά χρόνια στην εκπαίδευσή του ότι θα έχει τη δυνατότητα τις γνώσεις που απέκτησε να τις εφαρμόσει στην πράξη, να κάνει πράγματα, να αναπτύξει τη σταδιοδρομία του, να προσφέρει, αν θέλετε, στην κοινωνία, γιατί και αυτό είναι πάντα ένα σημαντικό κίνητρο. Στο εξωτερικό και ειδικά τα μεγάλα κέντρα, τα μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα, ιατρικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα, δίνουν αυτές τις ευκαιρίες. Δίνουν και τις χρηματοδοτήσεις για να αναπτυχθούν αυτές οι ευκαιρίες. Προσφέρουν τη διεθνή δικτύωση για να κάνει κάποιος πραγματικότητα τα επιστημονικά του όνειρα. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, υπάρχει η νοοτροπία. Η ακαδημαϊκή νοοτροπία και η νοοτροπία της αξιοκρατίας. Αυτό είναι πάντα ένας πολύ βασικός παράγοντας που παίζει ρόλο στις επιλογές ενός νέου επιστήμονα. Αν εκεί που θα πάει, στο κέντρο που θα πάει, στη χώρα που θα πάει, θα αντιμετωπιστεί αξιοκρατικά με βάση τα προσόντα του και τις δυνατότητές του και την προσφορά του και μόνο με βάση αυτά. Οπότε είναι ένας συνδυασμός παραγόντων, τους οποίους, όπως σας είπα, προσπαθούμε και εμείς τώρα να εφαρμόσουμε εδώ στον δικό μας ακαδημαϊκό χώρο, να δείξουμε ότι και εδώ μπορούμε να έχουμε αυτές τις συνθήκες. Ίσως όχι στο βαθμό που μπορεί το εξωτερικό, βέβαια, που είναι άλλα τα οικονομικά μεγέθη, αλλά μπορούμε και εδώ. Και αυτό έπαιξε ρόλο και για το brain game που σας ανέφερα προηγουμένως των ατόμων.
0: Γενικά πιστεύετε ότι μπορεί η χώρα μας να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε ισχυρό διεθνή κόμβο ιατρικής έρευνας ή καινοτομίας? Νομίζω ότι ως προς το ανθρώπινο δυναμικό έχουμε και με το παραπάνω τη δυνατότητα.
1: Σαφώς μπορεί. Όπως λέτε, το δυναμικό είναι εδώ, το έχουμε, και αυτό που δεν έχουμε μπορούμε να το προσελκύσουμε από το εξωτερικό. Σαφώς μπορεί. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Χρειάζεται περισσότερη οργανωτική δουλειά και ενοποίηση του χώρου της έρευνας, όπου τα πανεπιστήμια έχουν πάντα τον κεντρικό ρόλο. Αυτά πρέπει να είναι ο κόμβος της έρευνας στη χώρα μας. Χρειάζεται ένας καλύτερος προσανατολισμός της έρευνας σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούμε να πετύχουμε. Και βέβαια χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία για την έρευνα, τα οποία μπορούν να προκύψουν και από διεθνείς συνεργασίες και από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά φυσικά και από την ελληνική κρατική χρηματοδότηση. Αν αυτά τα κομμάτια του puzzle έρθουν στη θέση τους, και δεν είναι δύσκολο, είναι πολύ κοντά στο να φτιαχτεί το puzzle, είμαστε πολύ κοντά, πιστεύω, μπορεί και η Ελλάδα να αναδειχθεί σε ένα ισχυρό κόμβο έρευνας διεθνώς. Και βλέπετε ότι και αυτό που συζητήσαμε στην αρχή, η διεθνής μας κατάταξη σε σχέση με το ερευνητικό μας έργο, αυτό δείχνει.
0: Έτσι, αν μη τι άλλο. Κύριε Αρκαδόπουλε, επειδή η Φωνή της Ελλάδας απευθύνεται στους Έλληνες της Διασποράς, τι θα λέγατε σήμερα σε έναν νέο Έλληνα γιατρό ή ερευνητή που μας ακούει από τη Βοστόνη, από το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Μελβούρνη, αν αναρωτιέται αν υπάρχει χώρος για αυτόν στην Ελλάδα του αύριο, τι θα του απαντούσατε?
1: Καταρχάς, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μας σε όλους που μας ακούνε. Πάντα όταν τους συναντάω στο εξωτερικό, τους βλέπω με πολύ χαρά και συγκίνηση. Ξέρω ότι πάρα πολλοί θέλουν να επιστρέψουν και θέλουν να προσφέρουν στη χώρα τους. Εγώ θέλω να τους πω ότι υπάρχει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή μια πολύ καλή συγκυρία. Να το τολμήσουν, να έρθουν σε επαφή μαζί μας, με τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, με τις αρχές των ελληνικών πανεπιστημίων. Όλοι έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχει και σαφώς η βοήθεια της πολιτείας, και η πολιτεία έχει τη διάθεση να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε να τολμήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα τουλάχιστον της επαφής με τα ελληνικά ακαδημαϊκά κέντρα.
0: Κύριε Καθηγητά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας Ευζήν. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την δουλειά που κάνετε, για την προσφορά της εκπομπής σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που απευθύνετε ιδιαίτερα στους Έλληνες του εξωτερικού. Και να σας ευχηθώ και εγώ καλημέρα. Πολύ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Νίκολος Αρκαδόπουλος, ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής χειρουργικής και διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Αττικού Νοσοκομείου. Σίγουρα από την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας νομίζω συμπεραίνουμε όλοι πως αυτή η διεθνής διάκριση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σίγουρα δεν είναι απλά μια ακαδημαϊκή επιτυχία, είναι μια υπενθύμηση ότι η Ελλάδα συνεχίζει να παράγει επιστημονικό δυναμικό υψηλού επίπεδου με ανθρώπους που διαπρέπουν εντός και εκτός συνόρων και αποδεικνύουν ότι η ελληνική επιστημονική κοινότητα μπορεί και έχει μια ισχυρή παρουσία στον παγκόσμιο χάρτη. Βέβαια το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς αυτή η εμπειρία, πώς αυτή η γνώση, αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο θα μπορέσει να συνδεθεί πιο ουσιαστικά με την Ελλάδα, με το μέλλον της Ελλάδας, γιατί οι Έλληνες της επιστήμης όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο είναι κομμάτι της σύγχρονης Ελλάδας. Εμείς θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο θέμα μας, με το θέμα των αλλεργιών με αφορμή και τη σημερινή μέρα που είναι η Παγκόσμια ημέρα αλλεργιών. Σε πολύ λίγο μείνετε μαζί μας.

0: Και από τη συζήτησή μας για τη διεθνή παρουσία της ελληνικής ιατρικής κοινότητας θα περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πλέον εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Οι αλλεργίες φαίνεται να αυξάνονται συνεχώς, επηρεάζοντας παιδιά και ενήλικες, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το περιβάλλον, η ατμοσφαιρική ρήπανση αλλά και η κλιματική αλλαγή παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Κυρία Συρίγου, έχουμε κοντά μας λοιπόν την αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την αλλεργιολόγο, την κυρία Κατερίνη Συρίγου, να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει. Και σχεδόν σε κάθε οικογένεια, κυρία Συρίγου, κάποιος άνθρωπος έχει αλλεργία.
1: Κυρία... Έχετε απόλυτο δίκιο, περίπου ένα 30-40% σας... του γενικού πληθυσμού παρουσιάζει κάποια αλλεργική νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οπότε αυτό που είπατε, δηλαδή ουσιαστικά σε κάθε οικογένεια πλέον έχουμε και κάποιο άτομο με κάποια αλλεργικά προβλήματα. Και πολύ συχνά στην ίδια οικογένεια πολύ περισσότερα άτομα παρουσιάζουν αυτά τα προβλήματα.
0: Επομένως έχουμε πραγματικά αύξηση των αλλεργιών τα τελευταία χρόνια ή απλά γίνεται πιο εύκολα διάγνωση? Δεν γνωρίζουμε, οπότε ζητάμε την ιατρική βοήθεια και έχουμε τη διάγνωση ότι πάσχουμε από αλλεργία?
1: Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν και τα δύο. Από τη μία πλευρά, οι διαγνωστικοί μέθοδοι που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουμε με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να κάνουμε καλύτερη διάγνωση σε σχέση με το παρελθόν, αλλά όμως υπάρχουν και ισχυρά επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι τα αλλεργικά νοσήματα έχουν αυξηθεί σημαντικά, και το είπατε ήδη και εσείς στην αρχή, ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η ατμοσφαιρική ρήπανση, η κλιματική αλλαγή, η διατροφή, η μειωμένη έκθεση του ανθρώπου με τη φύση, οι συχνοί εμβολιασμοί, οι οποίοι γίνονται τώρα πλέον σε ένα μεγάλο αριθμό στην παιδική ηλικία, επηρεάζουν σημαντικά και συμβάλλουν στην αύξηση των αλλεργικών νοσημάτων στις δυτικές χώρες. Ακόμα οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν μειωμένα ποσοστά, αλλά αν θα θέλει κανείς να διαλέξει, σίγουρα θα προτιμούσε να έχει μία αλλεργία παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες.
0: Και οι αλλεργίες είναι συχνότερες σήμερα και σε ενήλικες και σε παιδιά?
1: Ουσιαστικά έχουμε αυτό που ονομάζουμε ατοπική παρέλαση, δηλαδή είναι κάτι το γνωστό μας atopic mark, δηλαδή έχουμε μία εναλλαγή προσώπων. Ένα βρέφος γεννιέται και μπορεί να παρουσιάσει αρχικά ατοπική δερματίτιδα, μετά τροφική αλλεργία, μετά εμφανίζεται αυτό που ονομάζουμε μεταλλημμώδη βήχα ή μεταλλημμώδες άσθημα, περνάει αυτό. Και μετά έχουμε την εμφάνιση της τυπικής αναπνευστικής αλλεργίας, μια αλλεργική ρινίτιδα, υπευχίτιδα, άσθμα. Και αυτό, όπως είπαμε, ανάλογα την χρονική στιγμή μπορεί η αλλεργία να έχει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Αλλά εμφανίζεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενηλίκους. Τώρα η διαφοροποίηση είναι ότι όσον αφορά την τροφική αλλεργία, ευτυχώς τα παιδιά είναι ένα συχνό πρόβλημα. Και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η τροφική αλλεργία ανεβαίνει σημαντικά, ενώ είδαμε ότι η αναπνευστική αλλεργία ανέβηκε στις τελευταίες δεκαετίες και έχει φτάσει σε ένα πλατό που, ανεβάζοντας το ποσοστό της αναπνευστικής αλλεργίας, του ανώτερου αναπνευστικού, όπως είναι η αλλεργική ρινίτιδα, στο 25%. Βλέπουμε όμως η τροφική αλλεργία ότι στα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση, και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό που ακόμα δεν έχουμε απαντήσει. Ποιοι είναι οι λόγοι που συμβάλλουν και κατά πόσο μόνο η διαφοροποίηση του τροφικού διαιτολογίου, δηλαδή που βλέπουμε ότι έχει αλλάξει σημαντικά τα επεξεργασμένα,
0: σε όλα τα συντηρητικά, όλα αυτά τα πρόσθετα που βρίσκουν σε τρόφιμα.
1: Βλέπουμε ότι αυτό έχει ανεβάσει πάρα πολύ το ποσοστό. Ευτυχώς όμως, όσον αφορά αλλεργίες που εμφανίζουν συχνά τα βρέφη και τα παιδιά, που είναι αλλεργία στο γάλα και στο αυγό, αυτό ξεπερνιέται. Αντίθετα όμως, αλλεργίες οι οποίες εμφανίζουν κάποια άτομα στο ψάρι, στους ξηρούς καρπούς, αν εμφανιστούν, συνήθως η πιθανότητα να χαθεί είναι πάρα πολύ μικρή. Και βέβαια, εκεί που αυτό που φοβόμαστε στην τροφική αλλεργία είναι το πρόβλημα της αναφυλαξίας, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και απώλειες ζωής. Δηλαδή, ενώ παλιότερα στη χώρα μας δεν είχαμε αναφορές για περιστατικά θανάτων, τώρα Έχουμε κάποια μεμονωμένα περιστατικά σε μικρά παιδιά, εφήβους, ενήλικες, που έχουν χαθεί μόνο και μόνο γιατί είχαν τροφική αλλεργία και δεν...
0: Ήτανε κρυμμένο, σαν να λέμε απλά το ξηρός καρπός σε κάτι που κατανάλωσαν, σε κάποιο γλυκό ενδεχομένως.
1: Δηλαδή... Ή και κάποιοι άλλοι που ήξεραν το πρόβλημα, ένα κορίτσι το οποίο ήξερε ότι είχε γνωστή τροφική αλλεργία, ολιγόρησε, δηλαδή στο γάλα ήταν αυτό το συγκεκριμένο παιδί, μία έφηβη, η οποία καθυστέρησε να μπει στη διαδικασία να κάνει την ενδεικνυόμενη αγωγή που ήταν η αδρεναλίνη, οπότε τελικά δεν μπόρεσε να αναστραφεί αυτή η εξελισσόμενη αναφυλαξία που είχε εμφανιστεί. Όμως τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουμε κάποιες ειδικές θεραπείες που σε πολύ σοβαρά περιστατικά μπορούμε να συμβάλλουμε. Πρώτα απ' όλα, από πολύ μικρή ηλικία μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτό που λέμε απευαισθητοποίηση τροφή από το στόμα, που μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και να μπορεί ένα παιδί ή έφηβος με τροφική αλλεργία να ανέχεται μία μικροποσότητα, έτσι ώστε να μην φοβόμαστε τα ίχνη. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, με τις βιολογικές θεραπείες, με ένα μονοκλονικό αντίσωμα το οποίο στοχεύει την IgE, η χορήγησή του έχει σαν αποτέλεσμα να μικραίνει δραματικά αυτή η πιθανότητα της σοβαρής αντίδρασης, οπότε μπορούμε να είμαστε πιο ασφαλείς σε άτομα τα οποία κάνουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια. Και βέβαια αυτό που έχει μεγάλη σημασία σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πρέπει να ξέρει κανείς τα βήματα τα οποία πρέπει να τα κάνει πάρα πολύ νωρίς, και καλύτερα να κάνει 100 ενέσεις αδρεναλίνης χωρίς να τις χρειάζεται, παρά να μην κάνει τη μία που χρειαζόταν. Γιατί η αδρεναλίνη δεν έχει καμία παρενέργεια. Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη για κάποιο άτομο να μην κάνει αδρεναλίνη. Ξέρετε, αυτό δυστυχώς που προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε με όλες τις ειδικότητες και με τους γιατρούς των ΤΕΠ, ότι δεν υπάρχει αντένδειξη στην αδρεναλίνη. Δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ακόμα όμως, έχουμε κάποιους γονείς που έχουν φόβο, και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πριν από μερικούς μήνες, ξεκίνησε και στη χώρα μας να κυκλοφορεί πια η ενδορυγνική αδρεναλίνη. Δηλαδή, αντί να την κάνουμε νέστιμη, να την κάνουμε στη μύτη με ένα νέο σκεύασμα, το οποίο, ξέρετε, αυτό πιστεύουμε ότι σε άτομα, έτσι, γονείς που φοβούνται ή και μεγάλα άτομα που φοβούνται, μπορεί ουσιαστικά αυτό να είναι μια λύση.
0: Και να το έχουμε σίγουρα μαζί τους, ή τα παιδιά μπορεί να βρίσκονται σε μια εκδρομή, να βρίσκονται μακριά από την οικογένεια, και σίγουρα, αν δεν είναι σίγουροι, από ό,τι καταλαβαίνω, αν δεν είναι σίγουροι ότι μπορεί να έχουν καταναλώσει κάτι που μπορεί να τους προκαλέσει κάτι σοβαρό, να κάνουν τη χρήση της αδρεναλίνης, όπως λέτε, σε όποια μορφή, γιατί θα τους σώσει, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Αυτό είναι, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που θέλουμε και είπαμε να επικοινωνήσουμε είναι ότι η αδρεναλίνη, το φάρμακο που σώζει ζωή, δεν έχει νόημα κάποιος να πάρει στεροειδή. Τα κορτικοειδή δρούνε πολύ αργά, δηλαδή είτε το πάρω από το στόμα, είτε ενέσιμο, ενδομικά ή ενδοφλέβια, η δράση του κορτικοειδούς εμφανίζει τις κορτιζόνες, δηλαδή μετά από 4 με 6 ώρες. Το αντισταμινικό σε 30 λεπτά, ενώ η αδρεναλίνη ενδομική σε 1 με 2 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έχει να χορηγήσουμε το φάρμακο εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια αυτό που προμηθεύουμε τόσο τα παιδιά όσο και τους ενηλίκους, τους προμηθεύουμε με αυτό που ονομάζεται σχέδιο δράσης. Δηλαδή οι οδηγίες είναι ότι πρέπει τα φάρμακα να τα έχουν πάντα μαζί, όχι στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, δηλαδή όπου βρίσκεται ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται και το σετ. Και από εκεί και πέρα να υπάρχουν ενέσιμες αδρεναλίνες, έτσι ώστε να το πάρει το πρώτο φάρμακο άμεσα και μετά από 5 λεπτά όμως θα ξέρει ότι αν τυχόν δεν έχουμε τη βελτίωση που θέλουμε, σε 5 λεπτά μπορεί να κάνει και τη δεύτερη δόση, και βέβαια καλό θα είναι εντωμεταξύ να κινείται και προς το νοσοκομείο. Αυτό είναι δηλαδή κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα είμαστε στο καλοκαίρι, υπάρχουν άτομα τα οποία δυστυχώς γνωρίζουν ότι έχουν αλλεργία στο ημενόπτερο, ενώ εκεί η ημενόπτερο, συγγνώμη, είναι η μέλισσα κυστικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις άτομα με αυτή την αλλεργία και με σοβαρές αντιδράσεις δεν μπαίνουν στη διαδικασία σαν θεραπεία να έχουν την αδρεναλίνη, αντίθετα. Μπορούν να υποβληθούν σε μια ειδική αιτιολογική θεραπεία που είναι η ανοσοθεραπεία με το ίδιο το διοικήριο, με απαντητικότητα πάρα πολύ ψηλή, δηλαδή να εκτίθεται συντήματα χωρίς να έχει πρόβλημα. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιο άτομο αρνείται πλήρως και έχει πάρει πλήρως την ευθύνη πάνω του, τότε θα έχει σημασία, επειδή είπαμε αυτά τα συντήματα συμβαίνουν κυρίως καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα έχουμε μόνο...
0: έξω στην Ήπεθρο.
1: Ακριβώς. Ναι. Φοράμε χρωματιστά ρούχα, πίνουμε νερό, ξέρετε...
0: Έχουμε ακάλυπτο το μεγαλύτερο μέρος του σώματός μας.
1: Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε και ένα άτομο το οποίο έστω έχει στην τσάντα του για άλλο λόγο μία αδρεναλίνη, γιατί υπάρχει ένα γνωστό πρόβλημα τροφικής αλλεργίας και δει κάποιον να αντιμετωπίζει προβλήματα, θα μπορούσε άνετα να μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην αναστροφή όλων αυτών των συμπτωμάτων που έχει παρουσιάσει ένας συνάνθρωπός του που βρίσκεται εκείνη την ώρα σε αυτή τη δύσκολη θέση.
0: Γιατί, κυρία Συρίγου, λέμε ότι κάποιος που γνωρίζει ότι έχει αλλεργία στο τσίπι μας, στις μέλισσες, αυτός που ένα παιδί ενδεχομένως που πρώτη φορά θα το τσιμπήσει μέλισσα, οπότε δεν γνωρίζει, οι γονείς του δεν γνωρίζουν ότι είναι αλλεργικό, εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
1: Ουσιαστικά, ευτυχώς, χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση, ευτυχώς, αν είναι ένα παιδί μικρής ηλικίας, τότε η πιθανότητα να κάνει μια σοβαρότατη αντίδραση είναι πολύ μικρή. Δηλαδή, τα παιδιά από μόνος του αναστρέφεται το πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν ξέρει το ιστορικό και αν δεν έχει μπει σε αυτή την ειδική θεραπεία που συζητάμε, αυτό που έχει να κάνει μόνο είναι με προσεκτικό τρόπο να αφαιρέσει, αν είναι τσίμπημα μέλισσας που θα έχει αφήσει το κεντρί πάνω, να αφαιρέσει το κεντρί, και αν έχει ένα αντισταμινικό, να δώσει αντισταμινικό από το στόμα. Είπαμε, είναι το φάρμακο το οποίο δράσει 30 λεπτά. Και βέβαια, αν δει ότι παρουσιάζει και κάτι επιπλέον, καλό είναι να
0: ζητήσει ιατρική βοήθεια, να πάει σε κάποιο νοσοκομείο.
1: Αλλά και το άλλο, πρέπει να ξέρει ότι τα συμπτώματα είναι πιο σοβαρά όσο πιο σύντομα είναι από την ώρα του τσιμπήματος. Όσο απομακρυνόμαστε από την ώρα που έχει τσιμπηθεί το άτομο, η πιθανότητα μικραίνει σημαντικά. Η πιθανότητα λοιπόν να εμφανίσει κάποιο άτομο μία σοβαρή αντίδραση μετά από μία ώρα είναι μηδενική. Ουσιαστικά οι συχνότερες αντιδράσεις εμφανίζονται μέσα στο μισάωρο.
0: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει αυτά τα 30 λεπτά χρόνος αντίδρασης.
1: Σωστά. Βέβαια η αντίδραση, σας είπα, έχει νόημα να γίνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δηλαδή,
0: αδρεναλίνη στα 1 με 2 λεπτά.
1: Βέβαια, αμέσως. Την αδρεναλίνη αμέσως, η δράση της είναι στα 1 με 2 λεπτά. Σε αυτά τα άτομα
0: και
1: που
0: η αδρεναλίνη
1: γνωρίζει.
0: Είναι κατάλληλη και για τα τσιμπήματα. Δηλαδή, εκτός από για τις τροφικές αλλεργίες, είναι κατάλληλες και η αδρεναλίνη είναι κατάλληλη και για έντομα. Για αλλεργία,
1: μέσω τσιμπή. Η αδρεναλίνη δεν στοχεύει σε αλλεργιογόνο, στοχεύει σε σύμπτωμα. Δηλαδή, τι σημαίνει αναφυλαξία. Δυστυχώς, πάρα πολλοί έρχονται στο νοσοκομείο περιγράφοντας, ξέρετε, έχω αναφυλαξία. Επειδή έφαγα ξηρούς καρπούς, παράδειγμα λέω, μικρή πιθανότητα, και παρουσίασα ένα μικρό κυλιδοβλατηδόδης εξάνθημα 3-4 ώρες. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αναφυλαξία. Ούτε καν αντίδραση είναι. Εντάξει.
0: Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο πώς είναι η...
1: Ακριβώς. Η αναφυλαξία είναι, καταναλώνω κάτι, η τροφή είναι, ή εκτίθεμαι σε ένα φάρμακο μετά από λίγη ώρα από τη λήψη. Είσαι ένα τσίμπημα και παρουσιάζω εκδηλώσεις από το δέρμα αναπνευστικό και κυκλοφορικό. Καταλάβατε, όχι μόνο από το δέρμα.
0: Μάλιστα, πρέπει να είναι υπάρχει συνδυασμός.
1: Ακριβώς, πρέπει να έχω λοιπόν, αν έχω εκδηλώσεις μόνο από το δέρμα, τύπου ένα εκτεταμένο κνηδωτικό εξάνθημα με πομφούς, αυτό είναι μόνο μία απλή κνήδωση. Καμία σχέση με αντιμετώπιση με αδρεναλίνη, τίποτα. Ένα αντισταμινικό ελέγχει το πρόβλημα. Αντίθετα, αν εκτός από το εξάνθημα παρουσιάζω και άλλα συμπτώματα, δηλαδή κάνω μπούκωμα στη μύτη, δυσκολία στην αναπνοή, αισθανθώ μία ζάλη, έχω τάση προς έμετο, κάνω εμετό, έχω δηλαδή συμπτώματα γενικευμένα και κυρίως συμμετοχή αναπνευστικού ή κυκλοφορικού μαζί με εκδηλώσεις από το δέρμα, αυτό χαρακτηρίζεται σαν αναφυλαξία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό είναι δηλαδή κάτι που είναι δύσκολα να ξεφύγει από κάποιον ο οποίος ξέρει τι σημαίνει. Και μάλιστα ένα άτομο το οποίο έχει παρουσιάσει ένα τέτοιο περιστατικό, πάρα πολύ γρήγορα θα αναγνωρίσει ότι τα συμπτώματα αυτά ξεκινάνε. Γιατί δυστυχώς αυτά τα άτομα την ώρα που ξεκινάνε να έχουν συμπτώματα έχουν το αίσθημα του επικείμενου θανάτου. Και γι' αυτό το λόγο τα παιδιά με τροφική αλλεργία είναι πάρα πολύ έτσι σοβαρά απέναντι στο πρόβλημά τους. Σπάνια ένα παιδί θα καταναλώσει μία τροφή. Πάντα θα ρωτήσει το φροντιστή του. Π.χ. αυτό έχει ένα ξηροκαρπό. Θα πάρει την απάντηση στην αρνητική και θα το καταναλώσει και κατά λάθος μπορεί να είχε μέσα αυτό που έπρεπε να αποφεύγει. Δηλαδή βλέπουμε μία οριμότητα μικρών παιδιών, 2, 3, 4 ετών, που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη. Αλλά πιθανολογούμε ότι αυτό οφείλεται σε αυτό το πολύ κακό αίσθημα που έχουν παρουσιάσει τα παιδιά και δεν θέλουν να βιώσουν ξανά μια τέτοια επανάληψη συμπτωμάτων.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, το αίσθημα της επιβίωσης, δηλαδή
1: φάνονται, το αίσθημα του χασίματος, ναι.
0: Μάλιστα. Γενικά μια αλλεργία, κυρία Σίγου, μπορεί να ξεπεραστεί με το χρόνο, δηλαδή μπορεί να το έχουμε στην παιδική ηλικία και ως ενήλικες μετά να έχουμε, ας πούμε, θεραπευτεί εντός εισαγωγικών.
1: Ουσιαστικά αυτό που είπα, η τροφική αλλεργία η οποία εμφανίζεται σε μικρά παιδιά, βρέφη μικρά παιδιά που είναι οι ακριβώς. Αντίθετα, αν είναι η τροφή ψάρι, ξηρή καρπή, τότε η πιθανότητα είναι μικρή. Τώρα, κάποιος επίσης μπορεί να έχει παρουσιάσει μια αλλεργική αντίδραση σε ένα φάρμακο και μετά με την πάρο, κυρίως τα β' λακτανικά που είναι τα συχνότερα, και με την πάροδο ετών, δηλαδή μετά από 10 χρόνια, βλέπουμε ότι αυτό το άτομο γύρω στο 80% μπορεί να έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του. Όσον αφορά τώρα την αναπνευστική αλλεργία, δηλαδή αλλεργική ρινίτιδα, υπευκίτιδα, άσθημα, συνήθως αυτό βλέπουμε ότι εμφανίζεται στην εφηβική ηλικία ή αρκετά αργότερα, αλλά όσο περνάμε μετά, όσο περνάνε τα χρόνια μετά την ηλικία των 50 ετών, έχουμε μία πτώση των συμπτωμάτων και μία ύφεση γενικότερα, δηλαδή εκτός βέβαια ανάλογα τη βαρύτητα, αν είναι περιστατικό το οποίο δεν απαντάει καλά στη θεραπεία, έχει δύσκολο ή σοβαρό άσθημα, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία τα πράγματα χειροτερεύουν. Αντίθετα, στην ήπια αναπνευστική αλλεργία βλέπουμε ότι μετά την ηλικία των 50 ετών τα συμπτώματα αυτά είναι σημαντικά. Δηλαδή, περνώντας τα χρόνια δεν είναι μόνο αρνητικές οι επιπτώσεις, υπάρχουν και θετικές.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Και κυρία Συρίγου, έχουμε κάποιες θεραπείες πέρα από αυτά που μας είπατε για την αδρεναλίνη, ουσίες για να αναστείλουν την αλλεργική αντίδραση. Υπάρχει κάποια θεραπεία που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος?
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ουσιαστικά η αιτιολογική θεραπεία, ειδικά όταν μιλάμε για αναπνευστική αλλεργία, είναι η ανοσοθεραπεία, δεν είναι τίποτα άλλο. Δηλαδή για ένα άτομο που έχει αλλεργία στις γύρις, στα ακάραια, στους μύκητες, σε αυτή την περίπτωση αν είναι ένα ολιγοευαίσθητο άτομο και έχουμε συσχετίσει τα συμπτώματά του με την έκθεση στο συγκεκριμένο παράγοντα, τότε είναι μια πάρα πολύ παλιά θεραπεία η οποία ξεκίνησε το 1910, η οποία λέγεται ανοσοθεραπεία, δεν είναι τίποτα άλλο από να χορηγήσουμε το ίδιο το αλλεργιογόνο στο οποίο έχει ο άνθρωπος πρόβλημα, το οποίο σιγά σιγά εκτρέπουμε την απάντησή του και παράγει ο οργανισμός του αντισώματα προστασίας. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με το ημενόπτερο. Εκτός όμως από αυτά που είναι αιτιολογική θεραπεία, τα τελευταία χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας πάρα πολύ καινούργιες θεραπείες. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με βιολογικούς παράγοντες που στοχεύουν από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με βιολογικούς παράγοντες που στοχεύουν νοσήματα, όπως είναι η σοβαρή ατοπική δερματίτιδα με θεαματική βελτίωση. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ βαριά εικόνα, βλέπουμε ξαφνικά ότι μπορεί να αλλάξει τελείως το προφίλ. Τώρα, επίσης, σε περιστατικά τα οποία, όπως είχα πει και πριν, έχουν μία σοβαρή τροφική αλλεργία, που εκεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε θεραπευτικά με το να κάνουμε απευαισθητοποίηση τροφή από το στόμα λόγω των συχνών προβλημάτων, μπορούμε να χορηγήσουμε ένα μονοκλονικό που είναι πάλι μια βιολογική θεραπεία, η αντίεζη, που μπλοκάρει την πιθανότητα να κάνει πρόβλημα. Και μετά, βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε στα χέρια μας πολύ καλά φάρμακα, βιολογικές θεραπείες για να στοχεύσουμε στο σοβαρό ιωσινοφυλικό άσθημα, το οποίο μπορεί να είναι αλλεργική στιγμή αιτιολογίας. Αυτό ουσιαστικά μας έχει ανοίξει το δρόμο στο να χειριζόμαστε πλέον πολύ καλά τα περιστατικά με το δύσκολο άσθημα, έτσι ώστε να χάνουμε ασθενείς από άσθημα σήμερα πια να είναι κάτι ουσιαστικά σαν αναφορά. Ακριβώς. Δηλαδή, έχουμε κάνει φοβερά βήματα από την εποχή του εισπνεώμενου αερολί μέχρι τώρα. Έχουμε διανύσει ένα τεράστιο δρόμο.
0: Και είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό που μας λέτε, βέβαια, κυρία Συρίγου.
1: Έρχονται βέβαια και πολύ καινούργια φάρμακα. Δεν είναι, δηλαδή, ενώ για πάρα πολλά χρόνια είχαμε στη διάθεσή μας ένα μονοκλονικό, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη μπει σε μια μεγάλη φαρέτρα μονοκλονικών που τώρα πια μπορούμε να επιλέξουμε και να έχοντας φαινοτυπήσει τον ασθενή μας να είμαστε πολύ πιο ειδικοί στη θεραπεία, δηλαδή να εξατομικεύσουμε πια τη θεραπεία. Πολύ σημαντικό αυτό για τον κάθε ασθενή.
0: Βεβαίως και βελτιώνεται σημαντικά, φαντάζομαι, και η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής των ασθενών.
1: Τρομερά δύσκολα προβλήματα τώρα μπορούν να εκτεθούν χωρίς να έχουν θέμα και να έχουν μια φυσιολογική καθημερινότητα.
0: Και αυτό είναι το ζητούμενο για την ιατρική, να αντιμετωπίζεται την κάθε αιτία, στην περίπτωση εδώ τη δική μας των αλλεργιών.
1: Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με χρόνια νοσήματα. Δηλαδή δεν είναι ένα νόσημα που θα πάρει κάποιος μία θεραπεία κάποιων ημερών και τελειώνει. Ουσιαστικά πλέον αυτό είναι ένα... Η ιατρική αντιμετωπίζει κυρίως χρόνια προβλήματα και με αυτόν τον τρόπο βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Μόνο οι λοιμώξεις πια είναι προβλήματα θεραπείας λίγων ημερών. Όλα τα υπόλοιπα νοσήματα δυστυχώς που αντιμετωπίζουμε είναι χρόνια νοσήματα. Και εκεί θέλουμε έτσι και από τον ίδιο τον ασθενή μια πολύ καλή συνεργασία για να πορευτούμε μαζί αυτό το δρόμο της βελτίωσής του. Αλλά πρέπει και ο ασθενής να συμβάλλει σε αυτό. Δηλαδή,
0: καταρχήν να προσέλθει για να γίνει η διάγνωση, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και μια ασθένεια, αν δεν είναι τροφικό που εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, μπορεί κάποιος να μην μπορεί να το συνδυάσει, μπορεί να είναι αλλεργία στη σκόνη και να μην έχει αναζητήσει ιατρική συμβουλή.
1: Σωστά. Αυτό λοιπόν, σαν παθολογική ειδικότητα που είμαστε, η έννοια του ιστορικού είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτό που προσπαθούμε να συνδέσουμε είναι ιστορικό μαζί με ευρήματα εξετάσεων. Δηλαδή, μία θετικότητα σε ένα τεστ δερματικό ή στο αίμα δεν σημαίνει απόλυτα και μία αντίστοιχη συμπτωματολογία. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε μία ευαισθητοποίηση χωρίς να μπορούμε να έχουμε και κλινική συμπτωματολογία. Αυτό που ουσιαστικά μπορούμε να συνδέσουμε είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα ψάξουμε να βρούμε αφού ο ασθενής μας αναφέρει συγκεκριμένη συμπτωματολογία. Δεν θεραπεύουμε εξετάσεις, συμπτώματα θεραπεύουμε και κλινική εικόνα δηλαδή των ασθενών μας. Γι' αυτό μπορεί να δυσκολεύονται κάποιοι ασθενείς να προσπαθήσουν να θυμηθούν κάποια πράγματα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης και στη φαρμακευτική αλλεργία. Όταν αξιολογούμε έναν ασθενή, πάρα πολύ συχνά έρχονται λέγοντας, ξέρετε, ήρθα γιατί θέλω να ξέρω αν έχω κάποια αλλεργία σε κάποιο φάρμακο. Αυτό δεν υπάρχει απάντηση. Δηλαδή, και προσπαθούμε να το αναλύσουμε, αλλά πάρα πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται να καταλάβουν αυτό. Ή έρχονται όχι με στόχο να έχουν μια τέτοια απάντηση. Θέλω να δω αν είμαι αλλεργικός. Μα αυτό δεν είναι λογικό, καταλάβατε.
0: Μάλιστα, πρέπει να υπάρχει το σύμπτωμα.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Συρίγου, σας ευχαριστούμε θερμά για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η κυρία Κατερίνη Συρίγου, αλλεργιολόγος, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και κάπου εδώ λοιπόν ένα ακόμη ευσύν φτάνει στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να θυμάστε πως το ευσύν είναι μια καθημερινή επιλογή. Και κυρίως να μην ξεχνάτε να φροντίζετε και τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 το πρωί θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Θα έχει συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και την επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κόκκι, Κάρπαθο. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Ερχιουρμάν στη νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβί Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
1: Ο καιρός.
2: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία. Μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
1: Η θάλασσα ταξιδεύει εκείνους που λύνουν τα σκηνιά. Τους άλλους τους περιγελάει με τα απόνερα.

θάλασσα ταξιδεύει εκείνους που λύνουν τα σχοινιά, τους άλλους τους περιγελάει με τα πόνερα στα ριχά. Κατά μεσής Μαράθη, Μανώλη τα νησιά, μας κόπηκε η σκότα από τη Ματισσά. Ακούσαμε την Μαρία Νεματερού στον σκοπό του καπετά Σιδερή, παραδοσιακό της Δωδεκανήσου, της Πάτμου, και με αυτό το τραγούδι ξεκινάμε σήμερα το ραδιοφωνικό μας ταξίδι εδώ στις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς μας, σε όλους τους ανθρώπους της θάλασσας και στους ανθρώπους της ακτοπλοείας που είπαμε αυτές τις μέρες. Αυτή είναι η high season, η μεγάλη περίοδος όπου δοκιμάζονται οι αντοχές τους και γενικά έχουν πολλή δουλειά λόγω των δρομολογίων στη διάφορα νησιά. Αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο φέρουν κόσμο πίσω και δεν μας παίρνουν, έτσι δεν είναι, Κώστα? Κάνουμε όνειρα για τα δικά μας νησιά, έχουμε ακόμα καιρό, αλλά πού θα πάει, θα έρθει και η δικιά μας σειρά. Και βλέπω τώρα εδώ στην οθόνη φανουρόπιτες, είναι το Αγίου Φανουρίου σήμερα, γιορτάζουν και διάφορες εκκλησίες ανά την χώρα, σε διάφορα σημεία, όπως και στο νησί μου την Κάσο. Έχουμε μεγάλο πανηγύρι σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε καλά όλοι και να περνάτε όμορφα. Κάντε και μια φανουρόπιτα να σας φανερώσει ό,τι εσείς επιθυμείτε. Πόγκερ πήραμε, στόρια πήραμε, νερό πήραμε, το ημερολόγιο από το λιμεναρχείο είναι ok, το πλήρωμα στις θέσεις του, ο πιλότος μόλις έφτασε, οπότε έφτασε η ώρα σιγά σιγά να φυράρουμε την άγκυρα και να σαλπάρουμε, πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Τόσο απλά, τόσο ωραία, τόσο αυθόρμητα είναι το σύνθημά μας εδώ στις καλές θάλασσες. Η εκπομπή της ναυτιλίας, των ναυτικών, των ανθρώπων της θάλασσας, των νησιωτών μας, είναι εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, κάθε πρωί 8 με 9 και το Σάββατο 8 με 10, η δύο-ωρη εκπομπή μας. Αυτοί είμαστε κάθε πρωί εδώ σε ένα διαφορετικό ταξίδι με καλεσμένους μας, ανθρώπους της θάλασσας, ανθρώπους που την έχουν φάει με το κουτάλι, εν ενεργεία ή μη. Σήμερα πάλι θα μιλήσουμε με ένα καπετάνιο εν ενεργεία που μας χρωστάει κάποιες ιστορίες από την πορεία του, αλλά φυσικά αναδεικνύουμε και θέσεις και απόψεις ανθρώπων της ναυτιλίας από άλλο πόστα, από τα γραφεία, από τις ναυτιλιακές εταιρείες, από τους διάφορους φορείς της ναυτιλίας μας. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι ο ανθυποπλοίαρχός μας, σταθερά εδώ στη γέφυρα, είναι υπεύθυνος για τον ήχο που εσείς ακούτε, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, και για το σημερινό ταξίδι σφύριξε η μπουρού μας. Καλές θάλασσες!

0: θάλασσας την κάθε άκρη. Και με αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε εκεί στο Βόρειο Αιγαίο. Τώρα πρέπει να είναι από Σκύρο προς Κύμη, κάπως έτσι, με το Αχιλλέας, ο καπετάν Μιχάλης Χριστοδούλου, τον οποίον αφήσαμε προχθές χωρίς να μας πει καμιά ιστορία, οπότε θα μας τα πει σήμερα. Καπετάν Μιχάλη, καλημέρα, καλημέρα, γεια χαρά.
1: Γεια σας, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ναυτικούς μας, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα και σε σένα, καπετάνιε, και στο πλήρωμά σου και σε όλους εκεί τους επιβάτες. Πού είσαστε τώρα, πού σας πετυχαίνουμε?
1: Λοιπόν, είμαστε κοντά στις ακτές. Φτάνουμε σε λίγο, σε μισή ώρα στην έβοιά μας. Έχουμε φύγει από τη Σκύρο το πρωί στις 7 η ώρα και σε μισή ώρα θα είμαστε στον προορισμό μας με το πλοίο μας στον Αχιλλέα.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε απέναντι τις ακτές και αναπολούμε πάντα όταν ταξιδεύουμε τις, γιατί είμαι και ποντοπόρος εγώ, τις θάλασσες του κόσμου και τις δυσκολίες που περνάνε οι ναυτικοί μας σε αυτό το πολύ δύσκολο επάγγελμα, το οποίο για να το εξασκήσεις θα πρέπει να έχεις ταχθεί να κάνεις αυτό.
0: Έτσι, να έχεις ταχθεί. Έτσι όπως είναι ο Σταλές, γιατί το λέει και το τραγούδι, δεν ξέρω αν το άκουγες, είναι πικρή του ναυτικού η μοίρα να καταπίνει την αλμύρα.
1: Άκουσα το τέλος του τραγουδιού και από μέσα μου έλεγα το πόσο ωραία μουσική διαλέγεις, να είσαι πάντα καλά, γιατί είσαι ένας συνδετικός κρίκος, Αντώνη, ο οποίος συνδέει και εμάς και τους συναδέλφους μας σε όλες τις θάλασσες.
0: Ναι. Να είσαι καλά, καπετάν Μιχάλη Χριστοδούλου. Εγώ είμαι δίπλα σας, γιατί πέρασα και εγώ για λίγο, όμως όχι πάρα πολύ. Έκανα 3 μπάρκα με ποντοπόρα βέβαια και τα νοσταλγώ κι εγώ. Όπως που είπες και εσύ προηγουμένως, σκέπτομαι τα ταξίδια που έκανα ανά τον κόσμο, τα λογκάδα ταξίδια, τα νοσταλγείς. Σου αρέσανε περισσότερο από αυτό που είσαι τώρα?
1: Αυτό λέμε, Αντώνη μου, οι ταγμένοι για να λειτουργήσουν πάνω σε θάλασσες δεν είναι οι κλειστές θάλασσες, είναι οι ωκεανοί μας, είναι η δύναμη της φύσης που με αυτή τα βάζουμε, είναι η θέληση για την περιπέτεια που έχουμε από μικρή για να εξασκήσουμε το επάγγελμα. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που συνθέτουν το ναυτικό.
0: Η περιπέτεια λοιπόν, είπες κάτι πολύ. Το έχουμε εμείς οι Έλληνες, μας αρέσει αυτό. Η περιπέτεια, το άγνωστο, γιατί και γιατί μεγαλουργούμε σε αυτό το κομμάτι που λέγεται ναυτιλία?
1: Πώς να μην το έχουμε, αφού έχουμε και τις αποδείξεις από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Ο Οδυσσέας τι ήτανε, πώς έγινε όλο αυτό το άγνωστο και που δημιούργησε και τις συνθήκες αυτές που έχουμε σήμερα. Γιατί ήταν από τα πανάρια χρόνια οι Έλληνες ποντοπόροι, ήτανε αυτοί που περάσανε Δαρδανέλια, ήταν αυτοί που διαπλέψανε ποταμούς με τα κουπιά και βγήκανε από το Δούναβι στη Βόρειο Θάλασσα και ξαναμπήκανε από το Γιβραλτάρ, Αντώνη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι να πούμε τώρα για την ελληνική ψυχή, την ναυτική και για το αν ο Έλληνας είναι... Δεν θέλουμε εμείς να λέμε για τον εαυτό μας, αλλά το έχει καταγράψει η ιστορία και βρήκαμε και εμείς, η δικιά μου σειρά, γεννημένος το 65, απόφυτος 1988 από τη σχολή... και πρώτο ταξίδι 1989 προλάβαμε και βρήκαμε στα λιμάνια όλου του κόσμου τη μεγαλοσύνη της προηγούμενης γενιάς των ναυτικών, οι οποίοι δεν ήταν ακριβώς όπως εμείς, αλλά ήταν πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο πραγματικοί και πολύ πιο άφησε στίγμα μεγάλο η Ελλάδα για μένα, διαμέσου της ναυτικής οικογένειας, άφησε παγκοσμίως το στίγμα της.
0: Βέβαια. Καπετάν Μιχάλη, βρήκατε την...

0: Βρήκατε τη μεγαλοσύνη, είπατε, της προηγούμενης γενιάς. Τη κρατάει η δική σου γενιά τώρα. Για την επόμενη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Η επόμενη είναι μια πολύ καινούρια γενιά η οποία έρχεται πίσω μας. Έχουμε όλες τις ελπίδες μας πάνω τους αφημένες. Είναι μια γενιά η οποία βοηθιέται όπως βοηθηθήκαμε και εμείς. Περάσαμε σε ηλεκτρονικούς χάρτες, mm-hmm. από τους χάρτες. Περάσαμε σε αντικατάσταση οργάνων, ραδιογωνιομέτρων, Λοράν και ομέγα συστημάτων εντόπισης του σίγματος.
0: Τηλεπικοινωνίες.
1: GPS. Ήταν η δικιά μας η γενιά που βρήκαμε τα ραντάρ.
0: Έτσι.
1: Βρήκαμε πράγματα τα οποία τώρα έχουν αντικατασταθεί από μια καινούρια τεχνολογία, η οποία εξελίσσεται με ταχύτητα τους ρυθμούς και έχει φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων, mm-hmm. που μπορεί να πάει ένα πλοίο όπως ήταν παλιά. Δεν θα είναι. Είναι σίγουρο ότι μπαίνουμε σε μια καινούρια εποχή, ναυτική εποχή.
0: Μακάρι όμως και η νέα γενιά της πατρίδας μας να ακολουθήσει και το επάγγελμα αυτό, που έχουν τόσα εφόδια, έχουν τεχνολογίες, να συνεχίσουν και αυτοί όλα αυτά που χτίσανε οι προγενέστεροι.
1: Ναι, αυτό ελπίζουμε και εμείς. Βέβαια η κάθε γενιά έχει το δικό της χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας βέβαια επηρεάζεται και από τις επαφές που είχε η κάθε γενιά με την προηγούμενη. Εμείς θεωρώ τον εαυτό μου πραγματικά τυχερό που πρόλαβα και γνώρισα την προηγούμενη γενιά των ναυτικών, έμεινα και ταξίδεψα μαζί τους και είδα στα λιμάνια όλου του κόσμου το αποτύπωμα αυτών. Τώρα η καινούργια γενιά θα βρει κάποια αποτυπώματα δικά μας, δεν είμαστε ακριβώς όπως οι προηγούμενοι, αλλά αφήσαμε και εμείς μια ιστορία, το λέω γιατί είμαι 62 ετών. Και είμαι στο τέλος της καριέρας μου. Ετοιμάζομαι να
0: τα καταθέσεις.
1: Να συνταξιοδοτηθώ κι εγώ κάποια στιγμή.
0: Εντάξει.
1: Αυτό που μένει είναι το ότι οι ποντοπόροι είμαστε πιο πραγματικοί ναυτικοί. Ναι, μένει η ακτοπλοεία μας είναι και αυτή μια σημαντική ναυτιλία, η ακτοπλοεία μας. Αλλά οι ποντοπόροι είναι η ψυχή όλης της ναυτικής ιστορίας.
0: Ποντοπόρος. Και εσύ τα νοσταλγείς αυτά τα χρόνια της περίοδου που ήσουν ταξίδευες στα διάφορα λιμάνια του κόσμου. Ποιο ήταν αυτό που σου έμεινε περισσότερο όσον αφορά τα λιμάνια? Έχεις ξεχωρίσει κάτι κάπου?
1: Λοιπόν, τα λιμάνια, θα πω μια ιστορία από δύσκολα λιμάνια. Θεωρώ δύσκολα λιμάνια τα λιμάνια της Ιαπωνίας, για το λόγο ότι αυτή την εποχή είμαστε στην περίοδο των τυφώνων. Ο ναυτικός θα πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο να κρύβεται από τυφώνες. Γιατί εκείνη η περιοχή μαζί με άλλα κακά που έχει, σεισμούς, και έχει δυσκολίες η Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Είχα και εγώ μια δυσκολία εκεί, όπου είχα φτάσει από ότι είχα κάνει κροσάρισα τον Ειρηνικό, από τα Λεούτια είχα κατέβει.
0: Ναι.
1: Είχα φτάσει στην Ιαπωνία, στην Κασίμα, είναι πάνω από το Τόκιο.
0: Ναι.
1: Και εκεί όταν πήγα να ξεφορτώσω σιτάρι είχα φορτωμένο από την Καλάμα μέσα από τον Καναδά το είχα πάρει, mm-hmm. το σιτάρι.
0: Με ποιο καράβι ήταν και η χρονολογία?
1: Το καράβι ήταν το Atlantis Trade. Ήταν ένα καινούριο καράβι. Ήταν το δεύτερο του ταξίδι, σχεδόν παρθενικό.
0: Mm-hmm.
1: Atlantis Trade. Και
0: χρονολογία περίπου
1: 35.000 τόνοι.
0: Ναι.
1: Φορτωμένο με σιτάρι, η χρονολογία είναι 17, βγήκα μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια του τυφώνα 17 Οκτωβρίου του 2014 νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εκεί τι συνέβη, ο τυφώνας είχε κατεύθυνση να περάσει από την θάλασσα της Ιαπωνίας και μην αμύσει εμεί τα ανατολικά της Ιαπωνίας ότι δεν θα μας επηρεάσει, θα μας επηρεάσει σε πολύ ελαφρά. Όμως δεν είχαν υπολογίσει καλά ακόμα και το 2014 τα συστήματα και τι έκανε, έστριψε δεξιά. Γιατί ακολούθησε το ρεύμα του Κουροσίβο που
0: Κουροσίβο,
1: είναι θερμό
0: βέβαια.
1: Ρεύμα. Μπήκε σε αυτό το ρεύμα και τι έκανε, άρχισε να ξύνει την ακτή. Βέβαια, μία μέρα πριν, αφού είδανε ότι το τάκ που έκανε το γύρισμα ήταν διαφορετικό από αυτό που είχαν προβλέψει, τελευταία στιγμή πατήθηκε κόκκινο κουμπί, εκενώσε τα λιμάνια της Ανατολικής Ακτής. Και έρχεται ο πιλότος χωρίς να ρωτήσει τίποτα και μου λέει βάλε μπρος μηχανές. λύσε τα σκοινιά, σε 5 λεπτά πρέπει να φύγουμε. Και με πετάνε έξω σαν το σκυλί. Δηλαδή αισθάνθηκα ότι σε πετάει έξω, του λέω είναι ο τυφώνας. Μου λέει good luck, καλή τύχη. Δεν μπορείς να παραμείνεις πλοίαρχε μέσα στο λιμάνι, λέω. Κάνα σημείο να κυροβολήσω, έλεγα εγώ, τελευταία στιγμή, ξέρεις, απεγνωσμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, έξω.
0: Έξω, ε.
1: Και φεύγω, ερχόταν κάθετα από κάτω, από νότια προς βόρεια η κατεύθυνση, βόρεια και ανατολικά, έκανε λίγο μια στροφή βέβαια. Γιατί το λέω, γιατί βγήκα έξω και σε 12 ώρες πού να προλάβω να πάω. Τραβήχτηκα 200 μίλια από τις ακτές.
0: Πού να πας.
1: Και πέρασε το μάτι πάνω από το καράβι.
0: Ήσουν δηλαδή ακριβώς.
1: Δηλαδή, ο τυφώνας λεγόταν Γουίπφα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ δυνατός, είχε 17 νεκρούς η Ιαπωνία. Και κατόρθωσα και βγήκα γιατί είχα τύχει, δεν είχε πάρει 0 φορτίο εκφόρτωσης, δεν είχα βγάλει τίποτα από το σιτάρι, διότι όσοι ξέρουμε, το σιτηρό έχει ελεύθερες επιφάνειες όταν δεν είναι full.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε δεν είχα καμιά ελπίδα, εάν τα μπάρια μου, αν γινόταν αυτό 2 μέρες μετά,
0: θα είχες, βέβαια.
1: Δεν είχα ελπίδα διάσωσης.
0: Σε κράτησε δηλαδή το φορτίο κατά κάποιο τρόπο, έτσι ήταν βαρύ το σκαρί, το καράβι.
1: Αυτό μέσωσε ότι το καράβι ήταν φορτωμένο και μπορούσε και πάταγε μέσα, γιατί δεν θέλω να πω νούμερα τώρα για ύψη κυμάτων, ύψος κυμάτων κλπ. Όσοι έχουν πέσει σε τυφώνες ξέρουν πολύ καλά τι λέω, τι ψυχολογία έχει ο ναυτικός μετά από αυτό, δηλαδή όταν βγαίνει από αυτό, δεν είσαι ο ίδιος.
0: Δεν είσαι ο ίδιος.
1: Και σαν επαγγελματίας αλλά και σαν άνθρωπος. Σαν επαγγελματίας ναυτικός εννοώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, είναι μια εμπειρία. Την είπα αυτή την ιστορία για να τα ακούσουν και οι συνάδελφοι και οι καινούργοι, ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πάντα, γιατί ο πλοίαρχος είναι η ψυχή. Δεν του επιτρέπεται ο φόβος.
0: Σωστά.
1: Αυτό έχω να πω.
0: Δεν τη φοβόμαστε, αλλά υπάρχει σεβασμός στη θάλασσα όπως έχουν πει.
1: Αυτό δεν του επιτρέπεται ο φόβος στις αποφάσεις εκείνης τη στιγμή, στις ακραίες λέω.
0: Ναι.
1: Εάν φοβηθείς εκείνη τη στιγμή και πάρεις τις λάθος αποφάσεις, είναι δύσκολο.
0: Φοβάμαι.
1: Εκεί θέλει ναι, αυτό. Είναι το πόσο ψύχρεμος είναι ο άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει ακραία φαινόμενα. Και επειδή είμαστε ναυτικοί και ποντοπόροι και για όλους όσους ταξιδεύουν, εύχομαι. Ευχόμαστε τις καλές θάλασσες, αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και το κάθε ακραίο φαινόμενο σε όλες τις στα μήκη και τα πλάτη.
0: Μάλιστα. Καπετά Μιχάλη, πραγματικά είπες ωραία πράγματα, είπες σωστά πράγματα. Είπες προηγουμένως επίσης ότι όταν το ζήσεις αυτό το φαινόμενο, το καιρικό φαινόμενο, όταν τελειώσει δηλαδή ο τυφώνας και βγεις από αυτό αλόβητος, αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζεις και επαγγελματικά, δηλαδή και στις δύο πτυχές του ανθρώπου υπάρχει μια αλλαγή. Πες μας κάτι παραπάνω, ας πούμε, στον άνθρωπο, αναθεωρεί πράγματα δηλαδή.
1: Αναθεωρεί πράγματα, πρέπει να αναθεωρήσει το ότι η φύση είναι πολύ πιο δυνατή από αυτόν, ότι πρέπει να είναι ταπεινός, όλα είναι σήμερα, γιατί εκείνη τη στιγμή, επειδή μπορεί φτάνεις σε ακραία σημεία. Τι θα περάσει από το μυαλό σου όλη σου η ζωή.
0: Ε, βέβαια.
1: Αυτό παθαίνεις όταν φτάνεις σε τέτοια σημεία. Δηλαδή, περνάει όλη σου η ζωή και λες τι έκανα, έκανα αυτά. Πρόλαβα, πρόλαβα. Είμαι ευχαριστημένος, είμαι ευχαριστημένος. Τώρα συγκεντρώσου σε αυτό. Δεν θα συμβεί το μοιραίο.
0: Το μοιραίο.
1: Ναι.
0: Και πόσο κράτησε αυτή η δοκιμασία και για πες μας, είχε κύματα.
1: Ήταν μεγάλη ταχύτητα του φαινομένου. Ταξίδευε με 15 μίλια την ώρα ο τυφώνας. Εκεί μπορεί να θεωρήσουμε ότι είμαστε και τυχεροί, γιατί εντάξει, περνάει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και περνάει γρήγορα. Δηλαδή το απόλυτο χάος ήταν 2 ώρες. Αλλά όλο το φαινόμενο για να περάσει γύρω στις 10 ώρες.
0: 10 ώρες, μάλιστα. Μάλιστα, αυτό λοιπόν ήταν ένα περιστατικό το οποίο σε έχει σημαδέψει και τέλος καλό, όλα καλά. Παρ' όλα αυτά είναι το οξύμορο σχήμα που λέμε, ότι ενώ έχει τις δυσκολίες του αυτό το επάγγελμα και όλοι το ξέρουμε, πολλοί κόσμος στρέφεται προς αυτό, γιατί το αγαπάει, γιατί είναι ένα μικρόβιο, κάτι.
1: Αυτό είναι το μικρόβιο του Έλληνα. Αυτό θέλω να πω, ότι η Ελλάδα με το αρχιπέλαγος της, το Αιγαίο της Πέλαγος, αυτό το μεγάλο πέλαγος που αριθμεί 150 νησιά και οι ακτές της με τα χωριά της πάνω, οι πληθυσμοί της είναι εξοικειωμένοι με τον μπλε.
0: Έτσι.
1: Ο λόγος που έγινα ναυτικός ήταν και εγώ αυτός. Μένω πάνω στο κάστρο της Κύρου, που έχει πλευρά που είναι το σπίτι μου, είναι ανατολική, και έβλεπα πάντα το Αιγαίο μας μπροστά μου και ήθελα να ξέρω τι είναι πίσω από τον ορίζοντα. Αυτό είναι η αρχική σκέψη ενός παιδιού 6 χρονών, όπου σε αυτή την ηλικία αποφάσισα να κάνω ότι αποφάσισα να γίνω ναυτικός.
0: Από το μικρό παιδί,
1: Από τόσο μικρό παιδί, ναι.
0: Μάλιστα. Τι ωραία τα λες, καπιτάνιε, πραγματικά. Και μακάρι να σου δοθεί ευκαιρία όταν έρθεις Αθήνα εδώ, να περάσεις από εδώ να τα πούμε και διαζώσεις. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά. Έχεις κάποια άλλη ιστορία, τίποτα έτσι πριν σε αποδεσμεύσουμε, γιατί φτάνετε σιγά σιγά.
1: Πάρα πολλές ιστορίες, αλλά θα τις πούμε και διαζώσεις αν δώσει ο Θεός και βρεθούμε. Αντώνη, δεν έχουμε βρεθεί τόσο καιρό, σε γνωρίζω, ξέρω και τη διαδρομή σου, ότι ήσουν και εσύ ένας από εμάς και σε αυτό το επάγγελμα του Μαρκόνη, το οποίο χάθηκε, οπότε έχουμε κοινές εμπειρίες. Ναι, κοινές εμπειρίες, θέλω να βρεθούμε, θέλω να σε γνωρίσω.
0: Κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε, καπετάνιε. Έχεις και πλήρωμα εκεί μέσα, φαντάζομαι. Πόσα άτομα είσαστε στο Αχιλλέας?
1: Στο Αχιλλέας αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε σε μια θερινή περίοδο,
0: ναι,
1: και είναι οι ανάγκες αυξημένες, είμαστε γύρω στα 25 άτομα.
0: Ωραία, ωραία. Κάποια άλλη στιγμή να βγάλουμε και κάποιον άλλο να μας πει 2-3 πραγματάκια και ένα χαιρετισμό, να είναι κανένας εκεί πάνω στη γέφυρα να μιλήσει και εκείνος.
1: Όποτε θέλετε.
0: Εντάξει, εντάξει. Πριν σε αποδεσμεύσω, γιατί πού φτάνετε τώρα σιγά σιγά στην Κύμη?
1: Τώρα είμαστε στον Κάβο. Είμαστε στον Κάβο, σε 15 λεπτά η άφηξή μας. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καιρό. Ένα μαϊστραλάκι φυσάει δροσερό.
0: Ωραία.
1: Και περιμένω να περάσουν οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Κλείνουμε το καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι.
0: Είχε κόσμο, είχε κίνηση.
1: Πολύ κόσμο. Κίνηση.
0: Ωραία.
1: Είναι όμορφο το νησάκι μας. Είναι ένα πολύ όμορφο νησάκι, έτσι παραδοσιακό, με τα σπίτια του, με την παράδοσή του, με τη μυθολογία του πάνω, με την ιστορία του. Αξίζει τον κόπο.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Κόσμος θα το επισκεφθεί.
0: Έχετε και αυτό το ωραίο δρόμενο, τις απόκριες με τα μεγάλα αυτά, τις κουδούνες, έτσι.
1: Βεβαίως, και μέσα στο χειμώνα το νησί εκπλήσει με τις παραδόσεις του. Μια από τις παραδόσεις είναι κάποια διονυσιακά, παγανιστικά είναι τα δρόμενα που υπάρχουν στη Σκύρο, τα δρόμενα της απόκριας. όπου βγαίνουν στο δρόμο οι γέροι λεγόμενοι, φοράνε προβιές, είναι κτηνοτροφικό το δρόμενο, και έχει ενδιαφέρον.
0: Και φοράνε αυτές τις στολές.
1: Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από παντού να το ζήσει αυτό, γιατί είναι πρωτόγνωρο.
0: Και φοράνε αυτές τις στολές που είναι, από ό,τι διαβάζω, πολύ βαριές. Έχω και ένα φίλο από εκεί πέρα που φοράει 100 κιλά με τα κουδούνια και προχωράνε μέσα στα στενά.
1: Μα και εγώ που τρώω σε ηλικία τα φόρογα αυτά.
0: Και εσύ, μπράβο.
1: Ναι, ήμουν μέρος κάποια στιγμή κι εγώ, αλλά αυτό σηματοδοτεί τους νέους, τους δυνατούς, τα νέα παιδιά, τα φρέσκα δηλαδή, όπου η καρδιά και η ψυχή τους φτερουγίζει.
0: Όπου αντέχουνε.
1: Γενικότερα είναι μια έτσι οδή προς την άνοιξη το δρόμενο γενικότερα.
0: Το δρόμενο αυτό, μάλιστα.
1: Αλλά το ζούμε πραγματικά.
0: Μπράβο.
1: Αυτοί στον κόπο τους, όσοι μας ακούνε, να επισκεφτούν το νησί και τον μήνα Φεβρουάριο που πάντα διαδραματίζεται αυτό το δρόμενο για τη Θεσκύρο.
0: Ναι. Ενώ τώρα το καλοκαίρι έχετε κανένα καλό πανηγύρι, έχετε και πανηγύρια.
1: Λοιπόν, τα πανηγύρια μας, τα μοναδικά πανηγύρια μας, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι ένα από τα μεγαλύτερά μας πανηγύρια, το πανηγύρι του Αγίου Μάμα.
0: Α, ο βέβαια, Άγιος το έχουμε και εμείς, βέβαια.
1: Ένας μεγάλος Άγιος, ο οποίος έχει σύνδεση με την κτηνοτροφία.
0: Κτηνοτροφία, βέβαια.
1: Οπότε τι γίνεται, σφάζουμε θυσίες, κατσίκια, πρόβατα και τρώει ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός. Ταΐζει το πανηγύρι, μπορεί και 1000 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Για τέτοια μεγέθη μιλάμε. Και η διασκέδασή μας είναι τα τραγούδια μας.
0: Τα παραδοσιακά.
1: Είναι τα τραγούδια που έρχονται από πάρα πολύ παλιά. Είναι τα βυζαντινής μουσικής εναπομείναντα έτσι δείγματα τραγουδιών σκυριανών, και λέγονται τα τραγούδια της τάβλας.
0: Ναι, ναι, τα τραγούδια της τάβλας και τα πανηγύρια τα ωραία. Αλήθεια.
1: Τα ωραία πανηγύρια, τα πραγματικά πανηγύρια, βέβαια μας λείπουν αυτά τώρα, να στιγματίσω λίγο την παρέμπληση που γίνεται, και έχει χαθεί το νόημα, αρχίζει και χάνεται. Αυτό θέλω να καυτηριάσω αυτή τη στιγμή, γιατί μας ακούει ο κόσμος, ότι τα πανηγύρια δεν είναι μόνο όργανα και κάποιες μουσικές νεοφερμένες.
0: Βέβαια, και μαντινά.
1: Είναι και αυτά που προσπαθούμε να δείξουμε
0: εμείς. Και εμείς τα έχουμε και στο νησί μου, την Κάσου, πραγματικά, με τους σκοπούς τους ωραίους, τους παλιούς.
1: Το ξέρω ότι είσαι Κασιώτης, ναι, και έχετε κι εσείς κάπως. Ναι, με εμάς το ίδιο και
0: έχουμε εσείς. Ωραία πράγματα. Και αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε. Είναι μεγάλο στοίχημα, καπετά Μιχάλη. Έχω ακούσει επίσης, γιατί ξέρω ότι φτάνετε σιγά σιγά, έχω ακούσει ότι στη Σκύρο κάνετε και ωραίες αστακομακαρονάδες. Είναι αλήθεια?
1: Μα από τη Σκύρο έχει ξεκινήσει η αστακομακαρονάδα. Από τη Σκύρο, να ξέρει ο κόσμος. Όταν εμείς είχαμε αστακόμαντρες, τις λέγαμε.
0: Αστακόμαντρες.
1: Γεμίζαμε μεγάλες δεξαμενές με νερό θαλασσινό και βάζαμε εκεί και αποθηκεύαν οι παλιοί μας, φαντάζεστε τις ποσότητες, οι οποίες βέβαια έχουν μειωθεί σε δραματικό αριθμό. Δυστυχώς η αλόγιστη αλληλεία και γενικότερα τα διάφορα εργαλεία έχουν φέρει μεγάλη καταστροφή.
0: Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτό, κάποια άλλη φορά θα τα πούμε. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, καπετά Μιχάλη, τι θα ήθελες να πεις στους ανθρώπους της θάλασσας, στους ναυτικούς που σε ακούνε εδώ από την Φωνή της Ελλάδας και τις Καλές Θάλασσες, τι θα ήθελες να τους πεις?
1: Να τους πω καλή δύναμη, να είναι πάντα δυνατοί και καλό επαναπατρισμό, καλά ταξίδια, καλές θάλασσες.
0: Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό να φτάσετε με το καλό, καλά ταξίδια να έχετε. Θα σου αφιερώσουμε ένα τραγούδι από τα μέρη σου που λέγεται «Με το φίλο μου το ρίζο».
1: Ωραίο τραγούδι, σε υπέρ. Ευχαριστούμε, Αντώνη μου. Το αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Σοβαρά, σαν να το ξέραμε. Ναι. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ στην παρέα μας. Θα τα λέμε συχνά πυκνά, καπετάνιε. Καλή υπόλοιπη σεζόν να έχετε. Καλό καλοκαίρι. Και κάποια στιγμή θα τα πούμε και από κοντά.
1: Χαιρετισμός. Έγινε. Να είσαι πάντα καλά. Να σε έχει ο Θεός καλά. Να μας συνδέει με τους συναδέλφους μας.
0: Ναι, και να δώσει χαιρετίσματα στο πλήρωμα, σε όλους. Θα τα πούμε. Γεια χαρά, καπετά Μιχάλη Χρυσοδούλου.
1: Γεια,
0: γεια, γεια χαρά, γεια χαρά. Ήταν ο καπετά Μιχάλης Χρυσοδούλου, πλοίαρχος, ο καπετάνιος του Αχιλλέας, που κάνει τη γραμμή, κάνει τη γραμμή Σκύρο, Κίμη, στην Εύβοια. Του ευχόμαστε τα καλύτερα.

Ο μεγάλος Νίκος Οικονομίδης με το φίλο μου τον Ρίζο, το τραγούδι αυτό, με τον φίλο μου το Ρίζο στο Αιγαίο Αρμενίζω, έτσι. Πάω στον Ανεμογιάννη που φουρτούνα δεν το πιάνει. Μεταξύ άλλων αναφέρεται, λέει αυτό το τραγούδι. Μακάρι να είναι όλα καλά σε όλους τους ναυτικούς μας και να περνάνε όμορφα. Καλές θάλασσες όλους. Είναι η εκπομπή του ναυτικού, είναι η Φωνή της Ελλάδας με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο. Σωστά το είπα, έτσι. Ο ανθρωποπλοίαρχός μας, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, και φεύγουμε από την Σκύρο και πάμε στο γλωσσάρι των ναυτικών, έτσι, για να θυμόμαστε εμείς οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, καθώς ένα μεγάλο μέρος, αν όχι το μεγαλύτερο, της εθνικής μας ιστορίας αφορά την ναυτική μας, την ναυτική μας παράδοση. Οι Έλληνες είναι γεννημένοι ναύτες, ναυτικοί, είτε βρίσκονται σε καράβι, είτε έχουν μπει σε μικρές βάρκες από εδώ και από εκεί, αλλά έχουν μια επαφή, μια σχέση με τη θάλασσα. Και έτσι λοιπόν αναπτύχθηκε η γλώσσα των ναυτικών, η γλώσσα των θαλασσινών, και καλό θα ήταν αυτά να τα αναφέρουμε, να τα γράφουμε, να τα διατηρούμε και, όπως είπα και πριν, να τα θυμόμαστε εμείς οι παλιοί και να τα μαθαίνουν οι νέοι. Η αγάντα, τι λέμε αγάντα, αγάντα, πιάσου γερά, κράτα γερά. Τι είναι οι Αγιώργηδες? Είναι τα αγγλικά νομίσματα που φέρνουν την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Το λέγανε παλιά τόσο Αγιώργηδες. Ο Αϊνάς είναι το πίσω μέρος του καραβιού. Βύρα Μπότζη τράβηξε δυνατότερα την άγκυρα. Βύρα. Ο Άλτης είναι ο φωτεινός σηματοδότης. Η Άμμος είναι η έρημος. Ανεμοδόχος είναι ο κυλινδρικός σωλήνας στο ανώτερο κατάστρωμα για τον καθαρισμό του αέρα, καθώς χρειάζονται να αερίζονται και οι χώροι μέσα στο accommodation. Απίκο λέμε καθέτος η θέση της άγκυρας την ώρα που πρόκειται να φύγει από το βυθό. Και επίσης λέμε είμαι απίκο, είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε δράση, είτε αναχώρηση είτε οτιδήποτε άλλο. Η Αρμίδα είναι αστεροειδής που αποκαλύφθηκε το 1900, ανακαλύφθηκε το 1903, και ο Εξάντας είναι όργανο που προσδιορίζει το στίγμα για να πάρουμε τα άστρα, να πάρουμε noon position κλπ. Το καβατζάρισμα είναι να παρακάμψουμε κάποιο γκάβο, καβατζάρο. Ο κάβος είναι ένα ακροτήριο, αλλά είναι επίσης και ένα χοντρό σκηνή για την πρόσδεση του πλοίου. Η μαλάγρα είναι το φαγητό που ρίχνουν οι ψαράδες για να πιάσουν, να προσεγγίσουμε τα ψάρια, και μάινα είναι πρόσταγμα που σημαίνει χαλάρωσε. Αυτά αναφερόμαστε συχνά πυκνά στις ορολογίες, μας αρέσει αυτή η ενότητα, εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε, πάμε για ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Μέρι Λό μας τραγούδισε το «Καπετάνιε Χαμογέλα» σε μουσική της Νίκη Γιακόβλεφ και στίχους του Κώστα Νικολαίδη. «Καπετάνιε, καπετάνιε χαμογέλα, η αγάπη είναι φουρτούνα που περνά, μην αφήνει στην καρδιά σου μια κοπέλα σαν καράβι τώρα να την κυβερνά». Να ρίξουμε και μια ματιά στις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, καθώς νέο χτύπημα σε τάνκερ, νέο περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής στα στενά του Ορμούς, καθώς δεξαμενό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο σκάφος. Το συμβάν σημειώθηκε αργά χθες τη νύχτα. Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης και για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, United Kingdom Maritime Trade Organization, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας. Η φωτιά που εκδηλώθηκε μετά το πλήγμα τέχθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από το περιστατικό δεν προκλήθηκε περιβαλλοντική ρήπανση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ή η σημαία του δεξαμενόπλου, το φορτίο που ενδεχομένως μετέφερε και η πορεία που ακολουθούσε. Το νέο πλήγμα αυτό έρχεται να εντείνει την εκ νέου ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοείας στην περιοχή και ιδιαίτερα γύρω από το στενό του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη. Οι επιθέσεις και τα περιστατικά με εμπορικά πλοία έχουν πολλαπλασιαστεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε στη συνέχεια το κλείσιμο του στενού του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν επιβάλλοντας αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο εκεί στην Μέση Ανατολή.

Ο Γιώργος Ζήκος και η Σοφία Παπάζουλου τραγουδάνε το «Πάμε Νότια», ένα τραγούδι του Γιώργου Ζήκα και της Βάσος Αλαγιάννη. Με ένα πλοίο της γραμμής, με ένα τζιν Αμερικής και ένα μπουφάν στο χέρι, και αν δεν μας φτάσουν τα λεφτά βρίσκουμε και καμιά δουλειά να βγει το καλοκαίρι. Μακάρι, τι ωραίες εποχές, να βγει το καλοκαίρι. Ανέμελα χρόνια τότε που δεν μας ένοιαζε τίποτα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Το καλοκαίρι όμως καλά κρατεί. Και εμείς εδώ το ταξίδι μας για σήμερα τελείωσε. Θα τα πούμε το Σάββατο στην εκπομπή Βάρδια Σαββάτου, μην τη χάσετε. Ευχαριστούμε όλους σας που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Τον Κώστα Γεωργακόπουλο που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά παιδιά, καλές θάλασσες. Αντώνης Καραγιαννάκης, τα λέμε.

0: ξένα.
1: Ώρα Ελλάδος 9, UTC 6.
2: Είμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα εποχή για τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού σε λίγο, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί. Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση αυτή, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Η λειτουργία του μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, ενώ αναμένεται να απομακρύνει περίπου 12.000 γιοταχή ημερεσίως από το οδικό δίκτυο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ αντίστοιχη κρατική στήριξη προβλέπεται και για επισκευές ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σε συμφωνία για την κατανομή των εσόδων από τα τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς κατέληξαν το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, η οποία σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούς. Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία. 12 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο αγόρι, εκενώσεις οικισμών. Κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
2: Ο καιρός.
3: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία, μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μέρος τρίτον είναι η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις παροιμίες, στα τέλος πάντων μόνο παροιμίες, πράγματα που έχουμε μάθει να λέμε στο πέρασμα των χρόνων και τα οποία πολλές φορές δεν ξέρουμε καν και δεν κατανοούμε τι σημαίνουν, αλλά και δεν ξέρουμε καν από πού προέρχονται, πώς έχει κολλήσει κάποια έκφραση που τη λέμε αβίαστα μερικές φορές. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε μια έρευνα η οποία είχε την πρώτη της παρουσίαση προχτές. Χτες ήταν το δεύτερο σκέλος και σήμερα το τρίτο μέρος. Είναι η εκπομπή όπου ουσιαστικά μπαίνουμε με έτσι πάθος μέσα στα βάθη της ιστορίας, μαθαίνουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και από πού βγήκαν όλα αυτά τα οποία λέμε πολλές φορές στην καθημερινότητά μας χωρίς να γνωρίζουμε. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ο καλός φίλος Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου εδώ μαζί μας. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, μεταδίδεται η Ώρα Ελλάδας από τις 9 και 5 μετά το Δελτίο μέχρι τις 10 το πρωί στην πάντα φιλόξενη συχνότητα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, της Φωνής της Ελλάδας, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επομένης ημέρας στις 3. Λοιπόν, ξεκινάμε τα σημερινά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε ντύσει την σημερινή εκπομπή με τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη, με επιλογές, έτσι επιλεκτικά βρήκαμε. Άντε τώρα να ψάξεις να βρεις τα καλύτερα του Στέλιου Καζατζίδη. Δεν γίνεται. Αλλά το προσπαθήσαμε, πέσαμε τα μούτρα και κάναμε μια επιλογή 9 τραγουδιών, τα οποία και θα συνοδεύσουν τις εκφράσεις που θα ακούσουμε σήμερα. Δεν χαρίζω κάστανα. Είμαστε στο 1826. Ο Ιμπραήμ είναι έξω από την απόρθητη μάνη και θέλει να μπει προς τα μέσα, έτσι. Στέλνει λοιπόν κάποιους κατασκόπους, τους οποίους έχει ντύσει καστανάδες. Υποδίονται το ρόλο των καστανάδων, πουλάνε δηλαδή κάστανα. Αυτοί τώρα, για να πιάσουν έτσι το στίγμα του τι ακριβώς συμβαίνει στη μάνη και πώς είναι απόρθητη, πιάνουν κάποιες γυναίκες και κάποια παιδιά και αρχίζουν να ρωτούν πού βρίσκονται οι άντρες τους, γιατί δεν τους έβλεπαν και οι μπαμπάδες, ας πούμε, έτσι. Και για να δελεάσουν τις γυναίκες, χάριζαν τα κάστανα αντί να τα πολλούν. Και αυτό βέβαια έβαλε υψήλους στα αυτιά πολλών. Τι είναι αυτοί εδώ τώρα οι καστανάδες, για ποιο λόγο χαρίζουν τα καστανά τους, έτσι. Είναι δυνατόν? Έρχονται λοιπόν οι ντόπιοι, τους πιάνουν τους καστανάδες και τους φέρουν απέναντι στην πραγματικότητα. Δηλαδή τους αναγκάζουν να πούν όλη την αλήθεια. Και έτσι έμεινε ότι οι μανιάτες πλέον, εμείς δεν χαρίζουμε κάστανα, είπαν, και θα σας τιμωρήσουμε. Έτσι έμεινε αυτή η έκφραση, δεν χαρίζω κάστανα. 1905. Να μένει το βύσσινο ή να μου λείπει το βύσσινο, έτσι. 1905. Και είναι μια έκφραση η οποία ουσιαστικά δείχνει ότι δεν θέλεις κάτι, ρε παιδί μου, δεν θες να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, δεν το πολυγουστάρεις, δεν θες να μπλέξεις, να μου λείπει το βύσσινο. Αλλά όλο αυτό έρχεται από ένα περιστατικό το οποίο συνέβη τότε, ανάμεσα στο 1900 και το 1905, σε ένα καφενείο. Τότε ήταν οι εποχές που γύριζαν οι βουλευτάδες και έψαχναν στα καφενεία τον κόσμο για να ζητήσουν την ψήφο τους και να τους ενισχύσουν. Βρίσκεται λοιπόν ένας βουλευτής αντιμέτωπος με έναν ψηφοφόρο. Ο ψηφοφόρος παραγγέλνει από τον σερβιτόρο, από το παιδί εκεί του καφενείου, ένα γλυκό βύσσινο, θέλοντας να κεράσει τον βουλευτή για να τον γλυκάνει, γιατί στο βάθος της ιστορίας ήθελε κάποιο ρουσφέτη. Ο βουλευτής όμως δεν ήταν εύκολος. Αυτός ο βουλευτής ήταν σκληρό καρύδι και δεν έδειχνε, παρότι έφαγε και το βυσσινάκι του και μια χαρά, δεν έδειχνε διάθεση για να βοηθήσει τον ψηφοφόρο. Οπότε τότε σηκώνεται, μετά από πολλές κουβέντες και αφού είχε ζητήσει τη βοήθεια του βουλευτή, σηκώνει τον ψηφοφόρος, τεινάζει τον καφέ στον αέρα, βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα με όλα αυτά τα οποία είχε ζητήσει και φωνάζει δυνατά στο σερβιτόρο: να μένει το βύσσινο, δηλαδή να μου λείπει το βύσσινο, δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν ξαναπληρώνω εγώ βύσσινο για αυτό τον βουλευτή. Στέλιος Καζατζίδης, Γυάλινος Κόσμος.

Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στο 1821, την περίοδο της Επανάστασης. Βρισκόμαστε σε κάποιο χωριό και περνάει λίγο πριν από την Επανάσταση ο απεσταλμένος του Μπέι για να εισπράξει τη δεκάτη. Τώρα η δεκάτη τι ήτανε, φορολογία ήτανε. Μία από τις πολλές φορολογίες που είχαν οι ντόπιοι χωρικοί. Πέρναγε και εισέπρατε τα λεφτά από τη σοδιά τους. Έτσι λοιπόν θα ασχοληθούμε με την έκφραση «σπουδαία τα λάχανα». Πώς προέκυψε όμως αυτή η ιστορία? Ποια λάχανα και γιατί τα λάχανα αυτά ήταν τόσο σπουδαία? Όταν πέρασε λοιπόν ο Μπέις από εκεί για να εισπράξει την φορολογία, οι χωρικοί δεν είχαν καταφέρει να μαζέψουν χρήματα και του είπαν ότι δεν υπάρχει μία. Εκείνος επέμενε, θα δώσετε. Οι χωρικοί λένε δεν έχουμε να σας δώσουμε τίποτα. Δεν πήγε καλά η όλη ιστορία. Δεν ήταν μεγάλη η παραγωγή μας. Να, το μόνο που μας έχει ξομείνει πίσω είναι κάποια λάχανα που ήταν η παραγωγή μας. Είναι απόλυτα, δεν φεύγουνε. Γιατί ο κόσμος σε περίοδο και κατάσταση φτώχειας. Ο φοροεισπράκτορας τότε, ο οποίος έπρεπε να γυρίσει στον Μπέι με αποτελέσματα, τους λέει τι έχετε, τα λάχανα, φέρτε εδώ τα λάχανα. Φέρτε εδώ τη σοδειά σας. Και πήρε ό,τι είχαν εκεί οι χωρικοί, φόρτωσε τα λάχανα και τους λέει εντάξει, πατσίσαμε, τέλος το χρέος. Από τότε οι χωρικοί, μάλλον ειρωνικά, άρχισαν να λένε σπουδαία τα λάχανα, γιατί τα λάχανα αυτά που τους είχαν περισσέψει ήταν αυτά τα οποία τελικά πάτσισαν το λογαριασμό με τη φορολογία του Μπέι. Και βέβαια αυτό το σπουδαίο τα λάχανα το ακούμε και ως σιγά τα λάχανα, με μια έκφραση η οποία ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν έγινε και τίποτα, ρε παιδί μου. Πολύς δώρος για το τίποτα, πολύ φασαρία χωρίς να υπάρχει πραγματική ουσία. Έγινε φασαρία λοιπόν εδώ για τα λεφτά, για τα χρήματα, για τους φόρους. Δεν είχε όμως μεγάλη αξία, γιατί τελικά πάτησαν με τα λάχανα που είχαν ξεμείνει απόλυτα. Αγριολούλουδο τώρα, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο συγκλονιστικός Πυθαγόρας.

Λοιπόν, τελικά είμαστε για τα πανηγύρια. Και μην νομίζετε τώρα ότι αυτή η έκφραση έχει βγει από κάποιο πανηγύρι στην Ικαρία. Όχι, από αλλού προέρχεται η όλη η ιστορία και θα σας πω αμέσως τώρα την εξήγηση. Λοιπόν, είμαστε πάλι στην περίοδο της Φραγκοκρατίας, παλιά δηλαδή, και η Κόρυνθος είναι μια πόλη η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια. Οπότε εκεί, αφού υπάρχει και το χρήμα και κινείται με πολύ καλούς ρυθμούς και το εμπόριο, γίνονται δύο πανηγύρια κάθε χρόνο για τους εμπόρους από όλο τον κόσμο. Μαζεύονται δηλαδή έμποροι από όλο τον κόσμο στην Κόρυνθο και γιορτάζουν το εμπόριο και τα χρήματά τους. Τώρα το ένα προφανώς γίνονταν το χειμώνα και ένα προς την άνοιξη καλοκαίρι για να μην έχει και πολύ ζέστη. Το πανηγύρι όμως αυτό δεν είναι ένα πανηγύρι έγινε και τελείωσε. Ήταν ένα πανηγύρι το οποίο είχε διάρκεια 1,5 μήνα. Σαν να λέμε τώρα, πώς λέμε ας πούμε, ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πανηγύρι τέτοιο ήταν εκείνη την εποχή, όπου έρχονταν οι έμποροι, είχαν και τα προϊόντα τους, γνώριζε ο ένας και τον άλλον, έκαναν δηλαδή και πάνω απ' όλα δουλειά μεταξύ τους. Όσοι συμμετείχαν στα πανηγύρια αυτά, τους ρωτούσαν, παιδί μου, πού πάνε, γιατί έβλεπαν κόσμο να σειραίει στην Κόρυνθο και ρωτούσαν εντό πιέρε, παιδιά, τι έγινε, τι έχει, πού είναι όλος αυτός ο κόσμος, πού πάει, τι θέλει. Και τους ρωτούσαν, πού πάτε, και αυτοί απαντούσαν, είμαστε για τα πανηγύρια. Δηλαδή, ετοιμαζόμαστε να πάμε στα πανηγύρια, και είναι μια έκφραση η οποία έχει παραμείνει μέχρι και σήμερα. Ουσιαστικά όμως, τι λέει αυτή η έκφραση, τι αναδεικνύει, ότι κάποιος δεν έχει καταλάβει τη σοβαρότητα μιας κατάστασης ή τέλος πάντων η κατάσταση δεν είναι τόσο σοβαρή, είναι πιο πολύ πανηγυρτζίδικη, πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζει κάποιος. Άρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, σε μια καθημερινότητα όπου κάποια πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα έχουμε φανταστεί και είναι για τα πανηγύρια. Πυθαγόρας και πάλι κάτω από το πουκάμισό μου.

Τραγουδάρες, έρχεται ένα μήνυμα εδώ που γράφει απλά και όμορφα τραγουδάρες. Μπράβο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα. Τι καπνό φουμάρεις. Και τώρα, όταν λέμε για τον καπνό, εσείς νομίζετε ότι μιλάμε για κανένα τσιγάρο ή γενικά για τα είδη καπνιστού. Γιατί κάποιοι δεν κάνουν τσιγάρο, κάνουν το στριφτό, κάνουν πίπα, κάνουν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, όταν ρωτάμε κάποιον τι καπνό φουμάρει, ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να το ρωτήσουμε είναι από πού προέρχεται, τι κάνει, τι είδος ανθρώπου είναι, έτσι. Αλλά η ιστορία μας φέρνει πίσω στα χρόνια του Βυζαντίου. Η λέξη καπνός στο Βυζάντιο δεν σήμαινε καπνίζω, φουμάρω δηλαδή, έτσι, αλλά ήταν η σημασία της εστίας, δηλαδή του σπιτιού. Ο καπνός ήταν η εστία, το σπίτι. Γράφει ο ιστορικός Καλλιγάς ότι οι φορατζίδες έμπαιναν εις τα σοικεία των εντόπιων και ρωτούν τι καπνό φουμάρει εδώ. Κατά την απόκριση δε έβανον τον αναλογούνταν φόρο. Όταν λοιπόν εκείνη την εποχή έλεγαν καπνό, εννοούσαν το σπίτι. Έμπαιναν στο σπίτι οι φόρο εις πράκτορες με όλα τα όσα τους ακολουθούσαν, δηλαδή και το κακό πρόσωπο, ρε παιδί μου, γιατί κυνηγούσαν τον κόσμο πάρα πολύ από τότε και ζητούσαν να μάθουν εδώ το σπίτι πώς θα πάει, πώς είναι οικονομικά, τι καπνό φουμάρει το σπίτι αυτό, δηλαδή είναι εντάξει οικονομικά, έχουν να πάρουν ή έστω και αν δεν έχουν πολλά, πόσα έχουν για να τα αρπάξουν όλα. Έτσι έμεινε λοιπόν η έκφραση τι καπνό φουμάρει το σπίτι, το σπιτικό δηλαδή, η οικογένεια αυτή την οποία είχαν βάλει στο στόχαστρο για λογαριασμό των ανωτέρων τους ή φορο εις πράκτορες. Έτσι, αυτή η έκφραση μας πάει πίσω στο Βυζάντιο και δεν είναι άμα καπνίζει, ξέρω εγώ, Μάλμπορο ή Κάμελ, αλλά πόσα λεφτά έχει, ποια είναι αυτή η οικογένεια και πόσα μπορεί να αντισαρπάξει η εξουσία. Η ζωή μου όλη ακισπάνω.

Μπάτε σκύλια λέστε. Τώρα εδώ λέμε μία έκφραση χωρίς να ξέρουμε την ιστορία της. Θα σας πάω πίσω στα χρόνια της Φραγκοκρατίας, αλλά να δώσουμε ένα στίγμα τι ακριβώς. Μπάτε σκύλια λέστε, δηλαδή μπείτε και οργώστε τα όλα, διαλύστε τα όλα, κάντε τα ρημαδιό. Αυτό σημαίνει όταν λέμε μπάτε σκύλια λέστε. Τώρα τα καημένα τα σκυλά, γιατί φταίνε σε όλη την ιστορία και γιατί έχετε δει σκυλιά να μπαίνουν και να διαλύνουν το σύμπαν? Πολύ πολύ σπάνια. Εκτός κι αν είναι κάποια ανεξέλεγκτη ράτσα, δεν τα ξέρω και ιδιαίτερα, αλλά γενικά είναι καλοπροαίρετα ζώα τα σκυλάκια και δίνουν και πολύ, είναι τρυφερά, δίνουν πολύ ό,τι έχουν στην ψυχή τους μέσα, το δίνουν στον αφεντικό ή την αφεντική να τους, στους ανθρώπους τους τέλος πάντων. Φραγκοκρατία είπαμε λοιπόν, και οι Έλληνες είχαν πραγματικά εξουθενωθεί από τους σκληρούς φόρους. Έτσι λοιπόν τους φράγκους τους είχαν ονομάσει σκυλόφραγκους, επειδή τα σκυλιά τότε ήταν και αδέσποτα φυσικά, και μερικά ήταν πολύ επικίνδυνα, ήταν πολύ άγρια, ήταν και άλλες οι εποχές, έτσι. Ήταν φοβιστικό το σκυλί, άρα επειδή φοβιστικοί ήταν και οι φράγκοι, οι σπράκτορες, τους είχαν ονοματίσει σκυλόφραγκους. Ό,τι υπήρχε ερχόντουσαν οι φοροεισπράκτορες και το έπαιρναν. Κάποια στιγμή λοιπόν στην Πάτρα, σε ένα χωριουδάκι, μπαίνουν οι στρατιώτες των φράγκων σε ένα μήλο και πιάνουν τον μηλωνά, ο οποίος λεγόταν Γιάννης Ζήσιμος, και του λένε ότι κοίτα να δεις, όλο το αλεύρι που έχεις, όλο το σιτάρι μάλλον που έχεις, θα το αλέσεις για να φτιάξουμε αλεύρι, γιατί το χρειαζόντουσαν για να φτιάχνουν ψωμί κλπ. Δεν είχαν την τέχνη στα χέρια τους, οπότε περίμεναν από τους χωρικούς να τους βγάλουν όλη τη δουλειά και εκεί να πάνε αυτοί απλά να αρπάξουν το βιός των ανθρώπων. Ο Ζήσιμος όμως ήταν τετραπέρατος, ήταν πολύ έξυπνος και παλικάρι, δεν καταλάβαινε τίποτα. Βλέπει τους φράγκους λοιπόν, έρχονται να του πάρουν όλη του τη ζωή με λίγα λόγια, και φουντώνει, αλλά κρατάει την ψυχραιμία του και λέει κοίτα να δεις, τώρα με το να φουντώσω δεν γίνεται τίποτα, θα βρουν τρόπο να μου πάρουν και το αλεύρι, το σιτάρι όλο, και δεν θα κάνω τίποτα. Τους λέει λοιπόν ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι πολλές σοκάδες το σιτάρι και για να μπορέσουμε να το αλέσουμε χρειάζεται να έχουμε χέρια πολλά. Καλεί λοιπόν τους στρατιώτες να μπουν μέσα και να τον βοηθήσουν. Περνάει στο μήλο, τους λέει ευγενικά περάστε από εδώ, μπάτε από εδώ, μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δώσετε. Αυτό τους είπε, δεν καταλάβαινα βέβαια η φράγκη τι εννοούσε. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στο μήλο, βγαίνει απ' έξω ο Γιάννης Ζήσιμος, κλειδώνει το μήλο, βάζει φωτιά, τους καίει ζωντανούς και εξαφανίζεται. Μπάτε σκύλι αλέστε. Το ψωμί, μιας και αναφερόμαστε σε στάρια και αλεύρια και δημιουργία ψωμιού, το ψωμί της ξενιτιάς τώρα.

Μας άλλαξαν τα φώτα. Εδώ δείτε τώρα γιατί έχει μια δραματική εξέλιξη η ιστορία και η προέλευση αυτής της έκφρασης. Στην Αγγλία λοιπόν, τι έκαναν τότε για να τιμωρήσουν τους λαθρέμπορους? Τους κρεμούσαν στις ακτές της θάλασσας, τους άλυφαν με πίσα και τους άφηναν εκεί να αιωρούνται για εβδομάδες, μήνες, ακόμα και χρόνια καμιά φορά. Και όλη αυτή η διαδικασία λεγόταν κατράμωμα, έτσι. Έβαζαν τις κρεμάλες σε απόσταση πάνω στους βράχους της παραλίας για να γίνεται αυτό ορατό και από τους θαλασσοπόρους, έτσι. Κράτησε τουλάχιστον μέχρι το 1822 αυτή η ιστορία και όταν έβλεπε κανένας στον πύργο του Δούβρου έβλεπε τουλάχιστον κάθε μέρα και τρεις διαφορετικούς κρεμασμένους. Ή τέλος πάντων κάθε μέρα υπήρχαν τρεις κρεμασμένοι. Τώρα άμα τους κρατούσαν εκεί μια εβδομάδα ή 10 μέρες δεν έχει σημασία. Μόλις άλλαζε η φρουρά που λέει ο λόγος έρχονταν νέοι κρεμασμένοι λαθρέμποροι. Το ίδιο έκαναν όμως και με τους κλέφτες και με τους εμπριστές και με τους δολοφόνους. Ήταν δηλαδή η τιμωρία. Τότε δεν υπήρχαν και δεν λειτουργούσαν τέλος πάντων τα δικαστήρια με τη σημερινή μορφή, όχι ότι και τώρα λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Αυτή είναι μια άλλη άποψη και μια άλλη ιστορία, αλλά τότε έτσι γίνονταν τα πράγματα εκεί στην Αγγλία. Ο Τζον Πέιντερ λοιπόν έβαλε φωτιά στα μαγαζιά, τα ναυτομάγαζα του Πόρτσμουθ το 1776. Τον έπιασαν λοιπόν, τον κρέμασαν και τον κατράμωσαν. Ενώ μια άλλη περίπτωση είναι ο Αβάς Κόγερ που πέρασε την ίδια περιπέτεια το 1777. Ξεκινάμε τώρα για να βρούμε τη ρίζα της ιστορίας. Ξεκινάει εκεί στο 1776 και καταλήγει τουλάχιστον μια πενταετία μετά στο 1822. Τον Μπέιντερ τον είχαν αλυσοδεμένο και κρεμασμένο πάνω από τα ερείπια που ο ίδιος είχε προκαλέσει. Τον φρεσκοπίσωναν, δηλαδή πήγαιναν κάθε μέρα και έβαζαν στο πτώμα του πάνω πίσα για να διατηρείται. Και τον κράτησαν εκεί 4 ολόκληρα χρόνια. Και στο Βυζάντιο τιμωρούνταν πολλοί από τους εγκληματίες. Τους έβαζαν άλλο τώρα, άλλη διαδικασία, έτσι, φωτιά στα πόδια και τους άφηναν από κάτω να παίρνουν φωτιά και να καίγονται σαν λαμπάδες. Άλλου είδους τιμωρία, αλλά και η μία αυτή ιστορία που προέρχεται από την Αγγλία και η άλλη ιστορία που προέρχεται από το Βυζάντιο μας έχουν δώσει αυτή την έκφραση «μας άλλαξαν τα φώτα». Οι δολοφόνοι ήταν πολλοί εκείνη την εποχή και όπως γινόταν τότε στο Βυζάντιο, έτσι όπως τους έβαζαν να καίγονται σαν λαμπάδες, περνώντας από τον κεράτιο κόλπο, λέγεται ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έβλεπες έναν φωτισμό μέσα στα ενδότερα της χώρας και ο φωτισμός αυτός προερχόταν από τους καιγόμενους εγκληματίες. Εντάξει, είναι συγκλονιστικό. Τους είχαν βάλει έτσι με την πίσα για να αντικαταστήσουν σε πολλές περιπτώσεις τους πυρσούς. Κάποια στιγμή άλλαξαν τα δεδομένα και έφεραν κανονικούς πυρσούς. Οπότε όσοι ήταν οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά σε αυτούς τους εγκληματίες που είχαν συλληφθεί και ταλαιπωρούνταν, καταδικάστηκαν και βρήκαν το θάνατο, έλεγαν δυσαρεστημένοι για τους δικούς τους ανθρώπους, μας άλλαξαν τα φώτα.

Μιλάει αλαμπουρνέζικα. Προσέξτε τώρα εδώ, γιατί καμιά φορά και εμείς κάνουμε λάθος. Το έχω κάνει και εγώ. Δεν είναι αλαμπουρνέζικα και μία έκφραση. Είναι αλλά, όπως λέμε, αλλά έτσι, αλλά αλλιώς. Αλλά μπουρνέζικα. Τα μπουρνέζικα είναι μία κανονική γλώσσα. Υπάρχει. Την μιλούσαν, τουλάχιστον δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, αλλά υπήρχε παλιότερα. Ενδεχομένως να τη μιλάνε και ακόμα, έτσι, σε έναν τόπο στο Σουδάν. Στο Σουδάν λοιπόν εκεί υπάρχει η φυλή Μπουρνού, που μιλούσε και μιλάει ενδεχομένως ακόμα και σήμερα τα μπουρνέζικα. Τώρα έτσι όπως έχει γίνει το Σουδάν, Νότιο Σουδάν, από εκεί Σουδάν, από εκεί Σουδάν, όπως τα έχουν χωρίσει τα μεγάλα κεφάλια του υπεριαλισμού, έχει χάσει κιόλας την μπάλα, δεν ξέρεις και τι είναι και πού. Ενδεχομένως λοιπόν να υπάρχουν οι Μπουρνού και ενδεχομένως να μιλιέται ακόμα η γλώσσα αυτή, τα μπουρνέζικα. Εμείς τώρα πώς φτάσαμε και πιάσαμε κουβέντα για τα μπουρνέζικα και λέμε ότι μιλάει άλλα μπουρνέζικα, γιατί το 1821 με την Επανάσταση ήρθε η γλώσσα αυτή εδώ στην Ελλάδα με τη φυλή των Μπουρνού, η οποία ήταν κομμάτι του εκστρατευτικού σώματος του Αιγύπτιου στρατηγού Ιμπραήμ. Ακούστε πώς δηλαδή ήρθαμε εμείς σε επαφή τότε με τα μπουρνέζικα. Ήταν αραβική γλώσσα, καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη, είχε και διαλέκτους, οπότε φαινόταν σε εμάς τελείως μακρινή και απρόσωπη. Οπότε όταν ακούγαμε κάτι περίεργο που δεν ήταν ελληνικό και ήταν μια άλλη γνώσσα, λέγαμε αυτός ας το να μιλάει αλαμπουρνέζικα. Πήρε το κρίμα στο λαιμό του. Είμαστε στο Βυζάντιο. Ακούστε τώρα ένας νόμος που υπήρχε εκείνη την περίοδο στο Βυζάντιο. Αν ένας πλούσιος, γιατί έπρεπε να έχεις χρήμα και τότε για να προχωράς μπροστά, καταδικαζόταν για τον α ή β χ ή ψ λόγο σε φυλάκιση μέχρι ενός έτους. Προσέξτε, από ένα χρόνο και πάνω δεν ισχύει αυτό που θα σας πω. Αλλά ο νόμος έλεγε ότι αν έτρωγες φυλακή μέχρι ένα χρόνο και είχες τα τάλαντα για να το εξαγοράσει, είχες χρήματα, έβαζες κάποιον άλλον επίσημα και με τον νόμο στη θέση σου, τον πλήρωνες να φάει αυτός και να κάνει αυτός την ποινή, να γλιτώσεις εσύ τη φυλακή και να κάνει την ποινή ο κρηματάρης. Έτσι λεγόντουσαν οι κρηματάριδες, ήταν αυτοί οι οποίοι επομίζονταν επίσημα και με όλα όσα προέβλεπε ο νόμος τις ευθύνες για το ολίσθημα, τέλος πάντων, που είχε κάνει κάποιος και είχε καταδικαστεί. Γράφει ο λαογράφος Τάκης Νατσούλης ότι σίγουρα η φράση αυτή προέρχεται από την περίοδο του Βυζαντίου και σίγουρα έχει να κάνει με κάποιον ο οποίος καταδικαζόταν και πλήρωνε πλουσιοπάροχα κάποιον άλλον για να πάρει τη θέση του. Και βέβαια αυτό μέχρι σε ένα χρόνο, άμα έλεγε στον άλλο θα σε φτιάξω, θα σε κάνω, θα σε δείξω, πάρα από εδώ λεφτά, πάρα από εκεί λεφτά, και μείνε ένα χρόνο στη φυλακή, ο άλλος ο φουκαράς, άμα ήταν φτωχός, έπαιρνε όλο το κρίμα στο λαιμό του και γλίτωνε ο πλούσιος. Οι κρηματάριδες λοιπόν πλήρωναν για τα αμαρτήματα των άλλων και έτσι έμεινε η φράση «πήρε το κρίμα στο λαιμό του».

Νησάφι πια. Είναι μια έκφραση την οποία θα σας τη μεταφέρω, γιατί προφανώς είναι ξενική, προέρχεται από ξενικές λέξεις και σημαίνει ότι έχουμε αγανακτήσει, δεν αντέχουμε άλλο, ρε παιδί μου, νησάφι πια, τέλος, δεν, έλεος. Λοιπόν, ιστορικό υπόβαθρο δεν υπάρχει, για να σας πω κάτι, ότι έγινε κάποια στιγμή κάπου κάποτε και έμεινε αυτή η έκφραση, αλλά ετυμολογικά εξηγείται, γιατί προέρχεται από την τουρκική λέξη ινσάφ, που σημαίνει έλεος, και από την αραβική λέξη νασφ ή νασφέτ, που σημαίνει δικαιοσύνη ή τέλος πάντων όταν πράττεις δίκαια. Νασφ σημαίνει δικαιοσύνη, νασφέτ όταν πράττεις δίκαια, όταν κάνεις δίκαιο κάτι. Και την χρησιμοποιούμε, ρε παιδιά, σαν να θέλουμε να πούμε έλεος πια, δεν αντέχω, νησάφι πια, αφήστε με ήσυχο, για να αναζητήσουμε τη δικαιοσύνη, να πούμε έλεος και να εξηγήσουμε ότι η κατάσταση πλέον έχει φτάσει σε μια ανεξέλεγκτη έτσι πορεία. Πάμε τώρα σε δύο παροιμίες που έχουν να κάνουν με ψήλους. Ψάχνει, λέει, ψήλους στάχυρα. Ούτε και αυτό έχει ιστορική καταβολή, αλλά σίγουρα προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα, καθότι υπάρχει το αρχαίο ελληνικό εναχείρης ψήλους θυράν, δηλαδή ψάχνει ψήλους στάχυρα. Είναι βέβαια μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία στάχυρα, να ψάξεις και να βρεις ψήλους, γιατί χώνονται, δηλαδή είναι σαν να ψάχνεις τίποτα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση με τίποτα να βρεις αυτό που ψάχνεις. Και το χρησιμοποιούμε γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Δηλαδή, όταν ψάχνουμε κάτι το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε, λέμε, καλά, τι ψάχνεις, φίλε, ψήλους στάχυρα ψάχνεις. Του μπήκαν ψήλοι στα αυτιά. Τώρα εδώ υπάρχει μια ιστορία η οποία συνδέεται με τον αυτοκράτορα Ιουλιανό. Γράφει ο Νατσούλης ότι ο Ιουλιανός δεν του άρεσε καθόλου μία ομάδα ανθρώπων που έστειναν αυτοί, ρε παιδί μου, κουτσομπόλευαν, έκαναν, μετέφεραν από εδώ και από εκεί το τι γινόταν στην περιοχή. Έβγαλε λοιπόν έναν νόμο ο Ιουλιανός και ζήτησε αυτοί οι παράνομοι οτακουστές να τιμωρούνται με θάνατο. Την έστειλε λοιπόν την ιστορία στο δικαστήριο της εποχής, στη Σύγκλιτο, για να την εγκρίνει. Του την απορρίπτουν, οπότε τώρα σου λέει το αμάρτημα του οτακουστή δεν είναι τόσο μεγάλο δε, αλλά πρέπει εγώ να τους τιμωρήσω με κάποιο τρόπο. Δεν μπορώ μέσα από τη Σύγκλιτο να το κάνω καίγοντάς τους και οδηγώντας τους σε μαρτυρικό θάνατο, θα το κάνω με κάποιο άλλο τρόπο. Και τι έκανε, έβαζε ανθρώπους του να τους βάζουν μέσα στα αυτιά, σε αυτούς που ήθελε να τιμωρήσει, ψήλους. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα, οι οτακουστές με τους ψήλους περνούσαν πραγματικά μαρτυρικές στιγμές, καθώς τα ζωήφια έμπαιναν βαθιά στο λαβύρινθο του αυτιού, έψαχναν να βρουν δίωδο για να ξεφύγουν και τρέλαιναν πραγματικά τον εγκέφαλο των οτακουστών, και έφταναν πολλές φορές μέχρι στο σημείο της τρέλας. Από την άλλη, ο Νίκος Αραντάκος απορρίπτει αυτή την εξήγηση και λέει ότι υπάρχει έκφραση και στα γαλλικά και προφανώς έχει να κάνει με τους σκύλους όταν μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά τους, που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και το βλέπεις εκεί με τα ποδαράκια τους, προσπαθούν να διώξουν τους ψήλους, να πειράξουν τα αυτιά τους και να ξεφύγουν από αυτό το μαρτυρικό πλαίσιο στο οποίο έχουν μπει. Δεν θα ξαναγαπήσω τώρα ένα τραγούδι με μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του μεγάλου Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Λοιπόν, και μας μένει ένας γάιδαρος για να τελειώσουμε, ο οποίος έδεσε αυτός ο γάιδαρος. Είναι από τις χαρακτηριστικές εκφράσεις που χρησιμοποιούμε με πολλές φορές ηρωνική διάθεση. Λέμε έδεσε ο γάιδαρος, δηλαδή καλά, αυτό μας έλειπε, το γλυκό μας έλειπε, ήρθε και ο γάιδαρος τώρα και δέσαμε. Ήταν η εποχή που ένας αγρότης ή ένας πλανόδιος πολιτής, όταν έφτανε στον προορισμό του, το πρώτο που έκανε ήταν να δέσει το γάιδαρο, δηλαδή να πει ότι κατάφερα να ολοκληρώσω τη στόχευση που είχα, είμαι εδώ, δένω το γάιδαρο, πέτυχα τον σκοπό μου, δένω το ζώο μου με ασφάλεια και προχωράω. Ήταν μια κίνηση η οποία σηματοδοτούσε με λίγα λόγια το τέλος μιας περιπλάνησης. Ξεκούραση, σιγουριά και μια ελπίδα για το αύριο. Έτσι κι αλλιώς, επειδή το γαϊδούρι ήταν το πολύτιμο μεταφορικό μέσο της εποχής, δεν υπήρχε τότε ούτε καμιόνια, ούτε αυτοκίνητα, ούτε τίποτα, το δέσιμο ουσιαστικά έδειχνε ότι εναποθέτεις όλες τις ελπίδες στο γάιδαρο και αυτός να ξεκουραστεί για να μπορέσει στη συνέχεια να σε βοηθήσει. Και έτσι βγήκε η παροιμία, όταν κάποιος με θετική έννοια και με θετικό πρόσημο τελείωνε τη δουλειά που είχε αναλάβει, έδαινε το γάιδαρο και καθάριζε. Αυτά λοιπόν. Ήταν η εκπομπή Ωρα Ελλάδας με τα τρία μέρη, τις παροιμίες τις παλιές που τις αναλύσαμε και ιστορικά. Ακολουθεί τώρα το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίτ Ελίας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 Ωρα Ελλάδας.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. Έβαψε αγάπη να θυμίζει από τους Pix Lux και τον Φιλιππό Πιάτσικα. Ένα τραγούδι μας έρχεται σχεδόν 20 χρόνια πίσω, 1999. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γιονυσόπουλος και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να πάμε να δώσουμε και τις ραδιοσυγκροτητές μας για να ξέρετε μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε, πού μπορείτε να μας βρείτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Χόμπερτ και Λασάτ, στην Αφρική από το δορυφόρο Λασάτ. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Και υπάρχει και η εφαρμογή μας, η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030-210-6066-815 και 0030-210-6066-816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@gr και υπάρχει και το Facebook και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Κώστας Γεωργόπουλος, τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι.

Πέμπτη 27 Αυγούστου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή. 12 λεπτά μετά τις 10, απαντάζοντα μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε τις καλημέρες μας, τα χαιρετίσματά μας σε όλους σας, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Πολλές καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς, ιδιαίτερα στην ελληνική ομογένεια, στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, αυτή την άλλη Ελλάδα, τη μεγάλη που βρίσκεται εκτός των συνόρων. Καλημέρες από μια Αθήνα, από μια Ελλάδα με γενικά έθριο καιρό, για να δώσουμε και το στίγμα του κλίματος. Οι περισσότερες περιοχές της χώρας, στις περισσότερες περιοχές της χώρας πνέουν άνεμοι, εντάσσεως μέχρι και 7 μποφόρ, με μικρές πιθανότητες βροχής στα ορεινά. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, το καλοκαίρι κρατάει, η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να παραμένει σε υψηλά επίπεδα όπως και τις τελευταίες ημέρες, εκεί γύρω στους 36 με 38 βαθμούς, ένας με δύο βαθμοί πιο κάτω θα είναι στην νησιωτική χώρα, περίπου στους 34 με 36 βαθμούς. Οι μετεωρολόγοι ισχυρίζονται ότι έτσι θα πάει το πράγμα και για τις επόμενες ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο θα καλωσορίσουμε και τον μήνα Σεπτέμβριο. Δεν είναι κακό βεβαίως από τη μια πλευρά για όλους όσοι είναι στις παραλίες, για όλους όσοι ετοιμάζονται να εκδράμουν, γιατί κάπως ο κόσμος αποφεύγει τον Αύγουστο λόγω του συνωστισμού, επιλέγει το Σεπτέμβριο για να περάσει ημέρες ξεκούρασης, εφόσον έχει τη δυνατότητα, μιας και υπάρχει ένα βασικό τροχοπέδι για όσοι θέλουν να φύγουν το Σεπτέμβριο, που δεν είναι άλλο από το άνοιγμα των σχολείων. Αναγκαστικά, όσοι έχουν παιδιά και οι τελευταίοι θα πρέπει να επιστρέψουν εκεί το αργότερο μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Στις 11 του μήνα, 11 Σεπτέμβριο, ανοίγουν τα σχολεία. Οπότε, ο κάθε κατεργάρης ή σχεδόν όλοι οι κατεργάριδες θα μπουν στο μπάγκο τους. Θα μείνουν κάποιοι οι οποίοι έχουν κάνει το κουμάντο τους για να πάρουν τις μέρες ξεκούρασης που τους αναλογούν τον ερχόμενο μήνα, και το λέμε αυτό διότι ο μήνας Σεπτέμβριος βεβαίως δεν έχει το συνωστισμό όπως λέγαμε του Αυγούστου, και γι' αυτό όσοι μπορούν να φύγουν και όσοι φύγουν θα απολαύσουν καλύτερες υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση, αλλιώς να εξυπηρετήσει τόσο κόσμο και άλλους λιγότερο, και καλύτερες τιμές γιατί όχι και στα αεροπορικά εισιτήρια και βεβαίως και στην διαμονή τους, και θα έχουν και περισσότερες ευκαιρίες μια στο μήνα Αύγουστο. Η συντριπτική πλειονότητα των καταλημάτων είναι συγκεντρώνει πληρότητες της τάξης του 100%. Να έρχεστε στην Ελλάδα, να την επισκέπτεστε, να περνάτε χρόνο, να μαθαίνετε και τη γλώσσα ακόμα καλύτερα, να γνωρίζετε τους τόπους, τις ιδιαίτερους τόπους από όπου έφυγαν οι προγονείς σας, ή αν φύγατε εσείς να γυρίζετε να βλέπετε τους φίλους σας, τους συγγενείς σας. Σας περιμένουν εξάλλου. Η επιστροφή των Ελλήνων ομογενών στους τόπους τους σηματοδοτεί και, αν θέλετε, αποτελεί και μια αφορμή γιορτής. Στείνονται τραπέζια, υπάρχει σε κάθε περίπτωση έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και στους ναυτικούς μας. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας, ιδιαίτερα όσοι πλέετε σε εποχές και σε περιοχές δύσκολες, όπως είναι τα στενά του Ορμούζ, όπως είναι ο Εύξηνος Πόντος, όπως είναι η Ερυθρά Θάλασσα. Να επιστρέφετε πάντα γεροί και δυνατοί έτσι όπως φύγατε, και το ίδιο να ευχηθούμε και στους μεταφορείς μας. Όσοι βρίσκεστε στον δρόμο, δύσκολο το επάγγελμα, πολλές οι ώρες. Σε κάθε περίπτωση, όταν κουράζεστε, να παίρνετε το χρόνο σας και να συνεχίζετε στον προορισμό σας. Καλή ακρόαση σε όλους σας, και να πάμε να δώσουμε έτσι ένα στίγμα της σημερινής επικαιρότητας. Εξαιρετικά πλούσια σε κάθε περίπτωση. Αυτή την ώρα εγκαινιάζεται στην Θεσσαλονίκη η επέκταση του μετρό της πόλης, η τελετή παράδοσης επί της ουσίας 5 νέων σταθμών. Μια τελετή η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον σταθμό Μικρό, σηματοδοτώντας, θα λέγαμε, την έναρξη λειτουργίας της νέας επέκτασης του δικτύου. Ο Υπουργός, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα μιλήσει μάλιστα σε λίγη ώρα και στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό της πόλης προς την Καλαμαριά, να σημειώσουμε. Και στη συνέχεια θα συναντηθεί με βουλευτές της πρώτης και της δεύτερης περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός επίσης σε μια εκδήλωση που έχει να κάνει με την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ εν συνεχεία θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Φλόρινα
ενώ το αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσει περιοδία εκεί στην ευρύτερη περιοχή, θα πάει και στην Κοζάνη και εκεί θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Μια περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία ήθιστε να γίνεται τα τελευταία χρόνια πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός για την παραδοσιακά για την ομιλία του και για την παρουσία του στην ΔΕΘ, μια σημαντική βεβαίως έκθεση. Είναι και η τελευταία πριν τις εκλογές και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποθεί όχι μόνο από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τους υπολείπους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης που γενικά το καθένα από αυτά έχει τις δικές του προκλήσεις, τους δικούς του στόχους. Να σας πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ πρόκειται σήμερα να προχωρήσει στην πρώτη μεγάλη εκδήλωση μετά την καλοκαιρινή παύση, θα λέγαμε. Ο τίτλος αυτής της εκδήλωσης, «Αλλάζουμε τους κανόνες, δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος», θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο Σεράφιο. Για το ΠΑΣΟΚ, το ιδιωτικό χρέος λειτουργεί σαν θηλιά για 3 εκατομμύρια πολίτες, μικρομεσαίοι, επαγγελματίες, ιδιώτες και αγρότες. Και βεβαίως μέσα από αυτή την εκδήλωση, το Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του κόμματος, θέλει να απευθυνθεί στο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας και ταυτόχρονα να δώσει σε όλους αυτούς μια προοπτική επίλυσης. Ταυτόχρονα βεβαίως θα επιχειρήσει να περάσει και το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ

Επίσης ότι όλη αυτή η αναδιανομή των φορολογικών βαρών δεν θα καταλήξει εκ νέου στις πλάτες της μεσαίας τάξης. Δύσκολα στοιχήματα, θα δούμε τι θα πει ο πρώην Πρωθυπουργός σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν προβλήματα και στον ΣΥΡΙΖΑ, το πάλε ποτέ κυβερνών κόμμα, κρατεό. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν 2%, η πιο πρόσφατη από αυτές, 2-3%. Ανακοινώθηκαν λοιπόν σήμερα και επίσημα στην Ολομέλεια της Βουλής τόσο η διαγραφή της Νίνας Χασιμάτη, βουλευτή δεύτερης περιφέρειας Πειραιός, όσο και η επιστολή ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλης. Δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι έφυγαν, με αποτέλεσμα το κόμμα πλέον να ρυθμεί μόλις 10 εκπροσώπους στη Βουλή. Όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Θα πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα, αλλά και για να βάλουμε τους καλεσμένους μας στην παρέα, προκειμένου να συζητήσουμε την τρέχουσα πολιτική αλλά και οικονομική επικαιρότητα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πούμε, όπως σας είπαμε, στα νεότερα της σημερινής επικαιρότητας, εξαιρετικά πλούσια σε διάφορα επίπεδα. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο τον Γρηγόρη Τζιοβάρα, δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη, για να σχολιάσουμε αυτή την επικαιρότητα. Γρηγόρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές σου.
0: Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε από την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Παραδοσιακά ο κύριος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη λίγες ημέρες πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάνει μια μικρή περιοδία εκεί σε νομούς της Βορείου Ελλάδας. Πόσο μάλλον φέτος, που η συγκεκριμένη ΔΕΘ είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές, από τη μία πλευρά, και από την άλλη η Βόρεια Ελλάδα αποδεικνύεται ως μια περιοχή που το κυβερνητικό κόμμα εμφανίζεται να έχει τις περισσότερες απώλειες.
1: Δύσβατη δημοσκοπικά, μια περιοχή ολόκληρη που στο παρελθόν ήταν τις προνομιακές της κυβερνητικής παράταξης.
0: Ήταν πάντα μπλε ο χάρτης σχεδόν.
1: Ναι, ήταν γαλάζιος παραδοσιακά ο χάρτης. Τα τελευταία χρόνια είναι μια δύσκολη περιοχή, συνολικά η Βόρεια Ελλάδα, αλλά και ειδικά η Δυτική Μακεδονία, στην οποία θα βρεθεί αύριο ο Πρωθυπουργός, αλλά και η Θεσσαλονίκη, στην οποία είναι τώρα και κάνει διάφορες συσκέψεις, αφού ολοκληρώθηκε η τελετή παράδοσης που έγινε για τις επέκτασης του μετρό της πόλης προς την Καλαμαριά.
0: Από εκεί και πέρα, Γρηγόρη, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν οι κινήσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορείται από την κυβέρνηση ότι πάει να σπάσει το πρωτόκολλο, καθώς ανεβαίνει στις 2 του μήνα, θα μιλήσει, θα δώσει και συνέντευξη εκεί στους δημοσιογράφους, πριν βεβαίως την παρουσία του Πρωθυπουργού που θα είναι στις 5 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα, επί ουσίας το οικονομικό του πρόγραμμα, ο πρώην Πρωθυπουργός, προσδοκώντας βεβαίως και αυτός από την πλευρά του να αυξήσει τα ποσοστά, αν και οι δημοσκοπήσεις με βάση την τελευταία που είδε το φως της δημοσιότητας χθες δείχνουν να έχει να καταγράφει μια πτωτική τάση.
1: Ναι, τουλάχιστον δεν επιβεβαιώνει και αυτή η μέτρηση, όπως και άλλες προηγούμενες και μη δημοσιευμένες, την προσδοκία που είχε καλλιεργήσει ο κύριος Τσίπρας, ότι θα

0: είναι ότι σύντομα θα είναι πιο κοντά στο ποσοστό της κυβέρνησης, ότι θα καπατζάρει το, ας με επιτραπεί η έκφραση, το 20%. Η προσδοκία αυτή δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν. Κάνει μια σχετικά χαμηλή δημοσκοπική πτήση και τα πράγματα βεβαίως και λογικό το τρόπο θα οξυνθούν το προσεχές διάστημα, καθώς θα πηγαίνουμε όλο και κοντύτερα προς τις εκλογές και όλες οι δυνάμεις, οι πολιτικές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να κερδίσουν μεγαλύτερο κομμάτι από την εκλογική πίτα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Ναι, και αυτό ισχύει και σε σχέση με την κεντροδεξιά και σε σχέση με την κεντροαριστερά. Στη μεν κεντροδεξιά έχουμε την παρουσία της κυβερνητικής παράταξης, η οποία είναι δεσπόσουσα, αλλά όχι τέτοια που να ικανοποιεί και εκεί τις προσδοκίες για μια τρίτη θητεία. Και βεβαίως την κεντροαριστερά που έχουμε τον κατακαιρματισμό και τον ανταγωνισμό ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ για το ποιο, και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βέβαια.
0: Για το ποιο θα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε πια όταν αναφερόμαστε τον κύριο Τσίπρα. Πάει η γλώσσα μας, πάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φαίνεται ότι όσο περνάει ο καιρός, μπορεί να δημοσκοπικά, και όχι μόνο με αυτή τη δημοσκόπηση που είδε το φως δημοσιότητας χθες προχθές, αλλά από τις τελευταίες έδειχνε να μένει εκτός Βουλής. Ωστόσο, φαίνεται να τσιμπάει σταδιακά όσο το κόμμα καταφέρνει να βρίσκει το βηματισμό του, έστω και με την κυρία Δούρου, η οποία κυρία Δούρου επιχειρεί και αυτή να δώσει το στίγμα της, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτή η προσπάθεια.
0: Σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολη. Η αναπομείνασα τέλος πάντων ηγεσία εκεί στην Κουμουνδούρου καταβάλει φιλότιμες, θα έλεγα, προσπάθειες να ανοίξει ένα βηματισμό, ο οποίος όμως, όπως υπενήθηκες και εσύ, είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει έτσι πραγματική υπόσταση από τη στιγμή που είναι ο κύριος Τσίπρας ο οποίος έχει τον κυρίαρχο ρόλο στον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και αν δεν έχει πάρει το σχήμα του τα τελικά χαρακτηριστικά, δεν έχουμε δει την ολοκλήρωση του στελεχειακού του δυναμικού. Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες με βουλευτές που παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι στην αναμονή να πάνε στην Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων, ο ρόλος του είναι κυρίαρχος αυτή τη στιγμή στους παλιούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πόσο καθοριστικός θα είναι για τις εξελίξεις είναι κάτι που θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Λέω τις επόμενες εβδομάδες γιατί μετά τη ΔΕΘ συνηθίζουμε να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό του φθινοπόρου όταν θα ολοκληρωθούν οι παρουσίες όλων των πολιτικών αρχηγών στα εγγένεια της έκθεσης αλλά και μετά στη παρουσία τους εκεί. Είναι μια έτσι παραδοσιακή θα έλεγα κατάσταση στην οποία γίνεται το πρώτο φθινοπορεινό ταμείο για το τι έγινε το καλοκαίρι και τι άλλαξε από την άνοιξη που
1: έτσι είναι. Αν και βλέπω μια προσπάθεια να προλάβουν τον Πρωθυπουργό στις εξαγγελίες του Γρηγόρη. Ναι. Δεν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σήμερα το απόγευμα θα μιλήσει σε μια μεγάλη εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος, κάθε περίπτωση. Ναι. Και στις 3 του μήνα βεβαίως έχει μεγάλη εκδήλωση στο Ηράκλειο, θα δώσει και συνέντευξη τύπου εκεί.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να πούμε ότι σπάει τους κανόνες στην συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι η σταδιακή έτσι σταδιακό ξεδίπλωμα του προγράμματος των προγραμματικών του θέσεων. Είναι και αυτός και αυτή μια στάση. Ούτε μπορεί να υποχθεί κάτι για την εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη. Δεν είναι ίδια στάξεως με αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος 3 μέρες πριν πάει ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να ανακοινώσει το πρόγραμμα και να το ανακοινώσει μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη. Αν θες, αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι στο παιχνίδι των πολιτικών εντυπώσεων και νομίζω αφορούν κυρίως και σχολιάζονται από εμάς τους αναλυτές και δεν ξέρω πόσο λαμβάνονται υπόψη από τους πολίτες όλα αυτά και πόσο
1: ελάχιστα
0: μπορούν να μετράνε στην εκλογική συμπεριφορά της ελληνικής κοινωνίας.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, Γρηγόρη, το ΠΑΣΟΚ και ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να δίνουν ένα αντιμέτωπο αγώνα, ο ένας εναντίον του άλλου, καταρχάς, και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, εναντίον της κυβέρνησης.
0: Έτσι. Δίνουν αντιμέτωπο αγώνα και κατηγορούν ο ένας τον άλλον για μονομέτωπο. Είναι από τα παράδοξα. Ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι κάνει μονομέτωπο κατά του ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάς επίσης κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι αφήνει εκτός κριτικής την κυβέρνηση και στρέφεται εναντίον του κυρίου Τσίπρα. Εντάξει, είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι αυτό. Θα το δούμε όλο το διάστημα, νομίζω. Θα συζητήσουμε πάρα πολλές φορές επ' αυτών των θεμάτων, ζητημάτων, μέχρι που να φτάσουμε στις κάλπες, κάπου εκεί κάτω τα φαινόμενα. Με βάση τα νέα δεδομένα που φαίνεται να διαμορφώνονται στον ορίζοντα.
1: Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο. Εγώ, σας καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
2: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
4: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
5: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
6: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
7: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
8: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
9: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη

0: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, Λοκομόντο βεβαίως, ένα τραγούδι που μας έρχεται πριν 20 χρόνια ακριβώς, νομίζω είχε δει το φως της δημοσιότητας, να το πω έτσι, 2006 ήταν η χρονιά. Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε, παραμένουμε σε πολιτικό πλαίσιο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε αυτή τη φορά τον κύριο Κωνσταντίνο Χίτα, βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Λύσης. Κύριε Χίτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να πω ότι το ευχαριστήθηκα το τραγουδάκι. Μπράβο σας. Ωραία επιλογή.
0: Είναι καλοκαιρινό σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι καλοκαιρινό τώρα εδώ στη Βουλή με τα τζαμπάτες και τα κουστούμια με 40 βαθμούς στην Αθήνα. Ταξιδέψαμε λίγο στις διακοπές. Ωραία ήταν. Λοιπόν.
0: Έτσι είναι, αν και νομίζω ότι σήμερα το ενδιαφέρον το έχει η Θεσσαλονίκη εξαιτίας και του Πρωθυπουργού, της παρουσίας του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην πόλη. Συνοδεύεται βεβαίως και από την πλειονότητα του Υπουργικού Συμβουλίου, αρκετοί βουλευτές. Έχω την εντύπωση, κύριε Χίτα, ότι τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα κάνουν μια απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα θέλαμε έτσι να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο και για τα όσα υπόθηκαν εκεί, όσα έγιναν. Πριν από λίγη ώρα, για να ακριβολογούμε, ολοκληρώθηκε και η σχετική τελετή παράδοσης παραλαβής της επέκτασης του μετρό στην Θεσσαλονίκη προς την Καλαμαριά.
1: Μεγάλη πρεμούρα έχει ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία. Τα ξέρετε, επειδή είμαι και βορειοελλαδίτης και είμαι και βουλευτής Θεσσαλονίκης και επειδή ζω και ανδρώθηκα και μεγάλωσα στην πόλη αυτή πάρα πολλά χρόνια, τα ξέρετε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σας το πω σαν τίτλο, γιατί και εγώ δημοσιογράφος είμαι, είναι ανεπιθύμητη στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε. Επειδή έχει πολύ μεγάλη πρεμούρα από τον Πρωθυπουργό και επειδή βλέπει ότι τα ποσοστά του έχουν καταρρεύσει, δίνει τα αρέστα του τώρα. Εγώ τα ξέρω και εσωτερικά τώρα τι γίνεται. Ξέρω στην πόλη πώς λειτουργεί, γιατί τους φορείς τους οποίους συναντά ο Πρωθυπουργός σήμερα, τους συναντάμε και εμείς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
0: Γνωρίζετε και μεταξύ σας εκεί.
1: Καλά τώρα, ναι. Και ξέρω πολύ, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τι κινητοποίηση υπήρξε, να δείξουμε την εικόνα, πάμε παιδιά να οργανωθούμε αυτά και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά δεν περνάνε, ξέρετε. Το να θυμάσαι μια πόλη, ένα νομό, μια γεωγραφική περιοχή, οτιδήποτε άλλο, όταν έρχεται η έκθεση και να μοιράζει πάλι μια συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές, να παρουσιάζει μια τέτοια εικόνα. Μην υποτιμάτε τους πολίτες της Μακεδονίας, ας μην υποτιμάει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και δεν πρόκειται να το γυρίσει το έργο με τίποτα. Οπότε ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ζέστη έχει, θα τρέχουν δεξιά-αριστερά, θα υδρώσουν, αλλά λίγους θα πείσουν, πιστέψτε με.
0: Πάντως βλέπω να έχω την αίσθηση, και όχι μόνο εγώ, το κυκλοφορεί ευρέως στα δημοσιογραφία, ότι ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία δίνει ιδιαίτερη βάση στη Βόρεια Ελλάδα, αφενός γιατί βεβαίως υπάρχει πρόβλημα με τα ποσοστά, έτσι τουλάχιστον καταγράφεται με βάση τις δημοσκοπήσεις, και από την άλλη έχουμε μπροστά μας τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα ανακοινώσει ένα σημαντικό πακέτο μέτρων ο κ.
1: Μητσοτάκης. Το πρόβλημα του κ. Γιονυσόπουλε δεν είναι τα ποσοστά. Το πρόβλημά του είναι η πολιτική που εφάρμοσε και είχε ως αποτέλεσμα να του γυρίσουν την πλάτη οι Βορειοελλαδίτες. Να ξέρετε κάτι, επειδή ας μου επιτρέπετε, η έκθεση στο Προπύργιο, το δικό μας βέβαια είναι σε όλη την Ελλάδα πλέον, η αποδοχή πάρα πολύ μεγάλη της ελληνικής λύσης, αλλά στη Βόρεια Ελλάδα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η δυναμική μας είναι, θα έλεγα, έως και εντυπωσιακή. Γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά στην πόλη αυτή και εσύ στη Μακεδονία γενικότερα. Όπως είπα και πριν, προσπαθούν, καταρχάς τη διεθνή έκθεση, εγώ σας είπα και κάτι άλλο, όλη η πολιτική και συγκεκριμένα και τη Νέα Δημοκρατία ακόμα περισσότερο είναι ανεπιθύμητη από τους Βορειοελλαδίτες της Θεσσαλονικής. Να το ξέρετε αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερη περίοδος για τους Θεσσαλονικείς και σας το λέω τώρα εκ πείρας από τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Και όπως είπα και πριν, είναι συνηθισμένη η τακτική της Νέας Δημοκρατίας να πετάει κάποια ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει κάποιες δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους λίγο πριν τις εκλογές ή στη Θεσσαλονίκη. Για μας, επειδή είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο σταθερά από το 2019 που βρισκόμαστε στη Βουλή δεν συμμετέχουμε σε αυτό το πανηγυριακή, το πολιτικό πανηγύρι, γιατί για εμείς σεβόμαστε τη ΔΕΦ, σεβόμαστε τους πολίτες, σεβόμαστε τους επιχειρηματίες, σεβόμαστε τους ανθρώπους εστίασης και όχι μόνο τους εμπόρους όλους. Θα έπρεπε η ΔΕΦ να είναι μακριά η πολιτική από τη ΔΕΘ, δεν έχουν καμία δουλειά εκεί, είναι ένα μεγάλο γεγονός για την πόλη, πρέπει να δουλέψει η πόλη, δεν πρέπει να κλείνουν οι δρόμοι και δεν πρέπει να γίνεται παρέλαση στις γελιότητες που γίνονται τώρα εδώ, κονταροχτυπιούνται ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος, δεύτερος, τρίτος κτλ. Είναι ιδέες, ένα μεγάλο γεγονός για την πόλη. Βεβαίως ο εκάθετο πρωθυπουργός, όποιος και αν είναι αυτός, έχει κάθε δικαίωμα να ανέβει στην πόλη, να κάνει τα εγκαίνια της έκθεσης και να φύγει. Αυτή η παρέλαση πολιτικών, πολιτικάντιδων κτλ. Κτλ. Δεξιά και αριστερά, τριήμερο, το βράδυ μπουζούκια, φαγητό, λίγο βελίδιο και φεύγω. Και μετά ξεχνάω την πόλη για ένα χρόνο, πρέπει να μας σταματήσει τώρα. Εμείς ακριβώς εμείς
0: το μετρό δεν είναι σημαντικό γεγονός γιατί η Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ σας λέω κάτι άλλο τώρα. Εγώ σας λέω κάτι άλλο. Ένα μετρό το οποίο δεν πάει αεροδρόμιο, είμαστε παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη Γη αυτό το πράγμα. Δεν θα πάω τώρα στο πόσα χρόνια χρειάστηκαν να περάσουν και να ζήσουμε πάνω χωρίς μετρό. Δεν θα πάω στο γεγονός ότι γίνεται με δόση. Δεν θα πάω στην υπερχρηματοδότηση, το πώς υπερκοστολόγηση του έργου αυτού, όπως και του μετρό κυρίως, αλλά και του φλαϊόβρα. Δεν θα πάω σε όλα αυτά. Αλλά με συγχωρείτε, δε, το αυτονόητο θα πρέπει κάποια στιγμή, ας πούμε, για τους πολίτες β' κατηγορίας που ήταν μια ζωή, οι Θεσσαλονικοί ή οι Βορειοελλαδίτες, τώρα να πανηγυρίζουμε και να. Ξέρετε, μου θυμίζει αυτή η ιστορία.
0: Υπάρχουν αυτονόητα, κύριε Χίτα, σε αυτόν τον κόσμο.
1: Από απαντώ στις ερωτήσεις σας ή τα σχόλιά σας για τους ακροατές. Εγώ αυτό κάνω τώρα, αυτό καλούμε να κάνω και αυτό σας λέω. Τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα στην έννοια. Τώρα πριν από λίγο, ξέρετε. Ήμουν στη διάσταση των Προέδρων, γιατί ω κοινοβουλευτός εκπρόσωπος του κόμματος συμμετέχω στη διάσταση των Προέδρων που πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα εδώ στη Βουλή. Και μας είπε ο πρόεδρος της Βουλής ότι για μια δωρεά που σκοπεύει να κάνει η Βουλή 200.000 ευρώ στο νοσοκομείο Σωτηρία κτλ. Και φυσικά συμφωνήσαν όλα τα κόμματα. Και λέω, εννοείται κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε και εμείς για το Θεό. Όμως δεν είναι κατάντια να πρέπει η Βουλή ή ένας άλλος παράγοντας της χώρας να χρηματοδοτήσει για να ανακοινηθεί μια πτέρυγα ενός νοσοκομείου. Δεν είναι μέρημα του ενός σοβαρού κράτους αυτού. Θα πρέπει τα νοσοκομεία μας να λειτουργούν άρτια, να μην πέφτουν από πάνω σοβάδες. Μου λέει, έχετε δίκιο. Λέω, τι θα το κάνω το δίκιο. Όταν κάποιος έχει δίκιο, σημαίνει ότι κάποιος άλλος έχει κάνει κάτι λάθος, ξέρετε. Δεν θέλω να έχω δίκιο. Δεν θέλω να έχω δίκιο. Όχι εγώ, κανένας. Δηλαδή, για το Θεό. Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, μου θυμίζει επίσης τα εξοπλιστικά προγράμματα. Τα εξοπλιστικά προγράμματα, ξέρετε. Ή το μετρό σε μια πόλη, ή ένας δρόμος καλός, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι έργα για τους πολίτες, τα οποία τα πληρώνουν οι πολίτες. Δεν μπορεί λοιπόν να κομίζει το όφελος η εκάστοτε κυβέρνηση και να λέει, εγώ πήρα Μπελαρά, εγώ πήρα. Ραφάλ. Καταρχάς, εμείς συμφωνούμε, τα υπερψηφίσαμε όλα αυτά και εμείς μετά το προτείναμε κιόλας. Και τα Ραφάλ και τις Μπελαρά. Αλλά μην μου το κάνεις εμένα προεκλογικό σποτ ότι ενίσχυσε ή έφτιαξε το μετρό ή οτιδήποτε. Όταν αυτονόητα για ένα πολίτη. Ξέρετε τι ταλαιπωρία τραβάει ο πολίτη πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστή διαδικασία. Δεν πρόκειται να το γυρίσει το κλίμα, αν θέλετε, στη Βόρεια Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα ο πρωθυπουργός. Τα ξέρετε. Δεν έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη.
0: Κύριε Χίτα, στη Θεσσαλονίκη θα ανέβει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θα μιλήσει και αυτό στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης.
1: Όχι, αυτό σας είπα, δεν συμμετέχουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν θα μιλήσει καν, τίποτα.
1: Μα σας είπα πριν από λίγο, κύριε Σόπουλε.
0: Νόμιζα ότι η συμμετοχή εννοούσατε τα γύρω-γύρω.
1: Δεν σεβασμού ποτέ από το 2019, παραλαμβάνουμε τους ακροατές μας. Δεν έχουμε λάβει μέρος σε αυτό το πολιτικό πανηγυράκι που το έχουν καταντήσει ποτέ. Στο μεγάλο εμπορικό γεγονός το οποίο σεβόμαστε. Διακριτικά στεκόμαστε δίπλα. Μπορεί να πάρουμε και εμείς στην παρέα μας και να πάμε να δούμε τα περίπτερα, να μιλήσουμε εδώ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά στους ανθρώπους πραγματικά που έχει το νόημα, το νόημα ποιο είναι εμπορικό γεγονός. Πρέπει η πόλη να δουλέψει, πρέπει τα μαγαζιά να δουλέψουν, πρέπει οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί. Και όχι να κλείνουν κάθε τρεις μέρες επειδή ανεβαίνει ο Τσίπρας δύο φορές, ο Μητσοτάκης, ο Κουτσούμπας, όλοι αυτοί κτλ. Όχι, είναι λάθος. Ο πρωθυπουργός, όποιος και αν είναι, θα πάει, θα κάνει τα εγγένειά του και θα φύγει. Η πόλη θέλει να ανασάνει, σας λέω, και δεν την αφήνουν να ανασάνει. Εμείς δεν συμμετέχουμε. Ξέρετε, πάμε και την ημέρα. Στις λαϊκές αγορές θα είμαστε, κύριε Διονυσόπουλο, και την ημέρα. Θα πάμε στη Μαρτίου, το Σάββατο, στη λαϊκή αγορά, εκεί με τον κόσμο, τον απλό της καθημερινότητας, γιατί με αυτούς εμείς προχωράμε. Δεν προχωράμε ούτε με τους αυτούς που στηρίζει και υποστηρίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε κοντά στους συνταξιούχους, κοντά στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Ούτε στους ολιγάρχες, ούτε στις υπηρεσίες μας προσφέρουμε στους ολιγάρχες, ούτε τίποτα.
0: Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, κύριε Χίτα, ποια είναι τα βασικά στοιχεία που θα θέλατε κι εσείς να προτάξετε σε σχέση με
1: αυτό,
0: την κυβέρνηση?
1: Αυτό το οποίο λέμε από το 2019 και είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο έχουμε αναρτημένο το πρόγραμμά μας στην ιστοσελίδα μας από το 2019, ένα πρόγραμμα 400 και πλέον σελίδων, το οποίο φυσικά λίγο διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις, γιατί έχουν περάσει και 7-8 χρόνια από τότε. Αλλά οι βασικοί πυλώνες είναι αυτοί. Ο βασικός μας πυλώνας, λοιπόν, στον οποίο εμείς πιστεύουμε, είναι πρώτον η αλλαγή του αποτυχημένου οικονομικού μοντέλου. Το οικονομικό μοντέλο το συγκεκριμένο έχει οδηγήσει στη χώρα στην χρεοκοπία και δεν μπορεί να φτυλωθεί και πάλι η Ελλάδα στα πόδια. Τι λέμε εμείς, λοιπόν? Τώρα εντάξει, γιατί πρέπει να σα κάνω μια μεγάλη ανάλυση.
0: Ξέρετε, οι δημοσιογράφοι είστε, ξέρετε ο χρόνο είναι. Έχουμε δύο λεπτά.
1: Δηλαδή, τουρισμό. Δεν μπορεί εσύ τώρα. Μιλάμε για τον τουρισμό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον τουρισμό είναι το πρώτο καμπανάκι για τον τουρισμό. Είναι οι παγωμένες εισπράξεις Ιουνίου. Το πρώτο εξάμεινο του 26, το έλλειμμα, κύριε Διονυσόπουλε, του ισοζυγίου τροφοστών συναλλαγών, εκτοξεύτηκε στα μείον 9,5 δις. Ο τουρισμός δεν είναι βαριά βιομηχανία. Είναι υπηρεσίες που δυστυχώς στην Ελλάδα πολλούνται πάμφινα. Άρα αλλάζω το πρωτογενή μου τομέα, τον ανατάσσω, το συνδέω με τον τουρισμό, φέρνω καλύτερη ποιότητα τουρίστα στην Ελλάδα και δεν καταπονώ τα πάντα. Γιατί όσο περισσότερο λένε, 30 εκατομμύρια τουρίστες ήταν στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Μάλιστα, ξέρετε ότι τα έσοδα είναι σαν να πανηγυρίζετε εσείς που έχετε ένα μαγαζί και λέτε, πω πω Κώστα, έκανα φοβερό τζίρο. Σήμερα έκανα 15.000 τζίρο και να πανηγυρίζεις όταν δεν έχεις ούτε ένα ευρώ κέρδος. Γιατί ό,τι εισπράττουμε το βγάζουμε πάλι έξω. Γιατί το βγάζουμε πάλι έξω? Το βγάζουμε πάλι έξω το συνάλλαγμα, γιατί πρέπει να ταΐσουμε τον κόσμο αυτό, να τον ποτίσουμε, να τον κοιμήσουμε. Και όταν μια χώρα δεν παράγει τίποτα και τα εισάγει όλα, είναι μηδένι στο κλίκον. Συν ότι καταστρέφονται οι υποδομές μας χωρίς να περισσεύουν τουριστικά έσοδα για τη διατήρηση. Αυτό είναι το μεγάλο. Το νούμερο ένα όμως πρόβλημα της οικονομίας μας που δεν καλύπτεται ούτε με τα τουριστικά έσοδα είναι το εξωτερικό μας έλλειμμα. Το οποίο αυξάνει το ακαθάριστο εξωτερικό μας χρέος, το οποίο υπερβαίνει τα 597 δις. Κλείνω με αυτό, αν θέλετε μόνο. Ξέρετε πώς ήταν το κρατικό μας χρέος τέλος του 19. Το κρατικό μας χρέος τον 12ο του 19. 361 δις. Πόσο ήταν το κρατικό χρέος 31-12 του 25? 427 δις. Τα 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, 65,9 δις παραπάνω. Δηλαδή τώρα το κράτος χρωστάει παντού και χρωστάει και στους ιδιώτες. Άμα εσύ χρωστάς...
0: Κάνε αποπληρωμές όμως, έκανε αποπληρωμή του δημοσίου χρέους σε ένα κομμάτι, 13 δισεκατομμύρια.
1: Άμα λοιπόν ο Διονυσόπουλος χρωστάει στο κράτος, θα στα πάρει διπλά και τριπλά και με τόκους και με προσαυξήσεις και με 1,002. Το κράτος όμως δεν σε πληρώνει εσένα, δεν σε πληρώνει αυτά που σου χρωστάει. Δεν είναι. Υπάρχουν άλλοι δημοσιοφιλές κράτους. Το κράτος προστάει. Από τις
0: υγείες. Ιδιωτικό. Προστάει. Σου λέω 3 δισεκατομμύρια. Προστάει.
1: 25 δις προστάει το κράτος. Από τις εγγύησεις. Επίσης, από τον αναβαλλόμενο φόρο στις σημικές τράπεζες, αυτή από τα 20 έχει πέσει, είναι στα 11,5 δις σήμερα. 11,5 δις. 11,5 δις. 3,5 δις ληξιπρόθεσμες οφειλές στους προμηθευτές. Δηλαδή, αν εγώ έκανα μια συνεργασία με το κράτος και του πούλησα χαρτιά υγείας, λέω εγώ τώρα, ναι, δεν έχω πληρωθεί. 3,5 δις είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους. Μα τώρα τι να λέμε. Ναι. Υπάρχουν και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν καταγράφονται. Και δεν έχει εφαρμόσει επίσης το κράτος, δεν έχει εφαρμόσει αυτό το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, όπως είναι υποχρεωμένη κάθε επιχείρηση του Διονυσόπουλου του ΧΙΤΑ να κάνει. Για το κράτος δεν ισχύουν αυτά. Αλλά την ώρα που ο πολίτης είναι στη χτιά, οι τράπεζες, οι φίλες του κυρίου Μητσοτάκη, στο πρώτο εξάμεινο του 26, και αξίζει να ακουστεί για τον κόσμο αυτό, οι 4 συστημικές τράπεζες έχανε καθαρά κέρδη στα 2,5 δις. Έσοδα από τόκους 4,2 δις και προμήθεια 1,5 δις. Αντιλαμβάνεστε τι λένε. Σύντομα αναβαλλόμενο φόρο. Δεν πληρώνουν φόρο οι τράπεζες.
0: Κύριε Χίτα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήσασταν χήμαρο.
1: Χήμαρο δεν ήμουν, εντάξει. Ο εαυτό μου ήμουν. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 49 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε και σε ένα θέμα ή αν θέλετε σε μια σειρά από θέματα τα οποία έχουν και χρηστικό χαρακτήρα. Βεβαίως όλα είναι και παραμένουν πολιτικοί. Θα πάρουμε στην παρέα μας τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, καθηγητή εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρόεδρο της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε. Καλημερίζω τους ακροατές του σταθμού. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Να είστε καλά. Το κοινωνικό κράτος, το οποίο παραμένει μεγάλο ζητούμενο στη χώρα μας, καθηγητά. Και το λέω αυτό διότι μια σειρά από μέτρα με απότερο στόχο τη στήριξή του, θα λέγαμε και κατ' επέκταση και τη στήριξη των πολιτών, θα υποθούν από την πλευρά της κυβέρνησης και όχι μόνο, από όλα τα κόμματα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα λίγο πολύ έχουν δημοσιευθεί, έχουν υποθεί, το μόνο που απομένει είναι να τα ακούσουμε και επίσημα πλέον. Ήδη όμως τα προεόρτια υπάρχουν. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση, να δίνει τις, ή να αναπροσαρμόζει, αν θέλετε, προς τα πάνω, τις συντάξεις χειρίας. 8.500 περίπου δικαιούχοι. Ακόμα και αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα να προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις. Εμείς δεν θα σταθούμε μόνο στην πολιτική, θα πάμε και στην ουσία, κύριε καθηγητά, και θα θέλαμε το σχολείο σας.
1: Ήταν σωστό μέτρο η κυβέρνηση να μην εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που δυστυχώς μας στενοχώρησε. Οι δικαστές το 2026 επιμένουν να εφαρμόζουν και να πατάνε οι αποφάσεις τους στα μνημόνια. Είπαν πριν ένα μήνα...
0: Συγγνώμη καθηγητά, αλλά να το πούμε γι' αυτό. Πατούν στις αποφάσεις για τα μνημόνια όταν δεν αφορά τους άλλους. Όταν αφορά τους εαυτούς τους, τα πράγματα το είναι είπατε, διαφορετικά.
1: Το είπατε σωστά, συμφωνώ. Και είπανε προμηνώς ότι ένα σκληρό κεφάλαιο του νόμου Κατρούγκαλου, από τα πιο σκληρά, κύριε Διονυσόπουλε, που λέει ότι η χείρα στο τρίχρονο από θανάτου του πρωτοδικαιούχου συζύγου τα παίρνει από ένα χιλιάρικο μόνο 350 ευρώ, τα χάνει τα 650 στο τρίχρονο από θανάτου. Επέμειναν οι δικαστές ότι αυτή η ρύθμιση πρέπει να εφαρμοστεί. Η κυβέρνηση, παρά το ότι είχε αυτή την απόφαση υπέρ της, γιατί η κυβέρνηση δίκασε στο δικαστήριο, αντιδίκασε με τους συλλόγους χειρίας, δεν εφήρμοσε και σωστά. Άρα μια σωστή κίνηση της κυβέρνησης. Σήμερα λοιπόν 8.500, όπως προείπατε, συντάξεις χειρίας του δημοσίου τομέα διπλασιάστηκαν. Από το 35% γίνανε αμέσως σήμερα 70% και διαβίου θα χορηγούνται 70%. Κάτι που ο νόμος Κατρούγκαλου της κυβέρνησης Τσίπρα ήθελε να είναι ισοβίως το χιλιάρικο 350. Τώρα το χιλιάρικο θα είναι 700 ισοβίως. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Και επιπλέον στις συντάξεις χειρίας που η χείρα έχει δική της και σύνταξη χειρίας και σύνταξη εξιδίου οικειώματος, ο νόμος Κατρούγκαλου, επίσης σκληρό κεφάλαιο, και αυτό έλεγε ότι μια εθνική σύνταξη πρέπει να δισκαταργηθεί. Άρα θα έχανε αυτομάτως, τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου Κρατείας του νόμου Κατρούγκαλου, άλλο ένα 400 κάθε χείρα και χείρος. Άρα εδώ η κυβέρνηση σωστά. Είπαμε όμως και σήμερα και συναδέλφου σας στο Μέγκα, που ακριβώς αυτό που με ρωτήσατε σχολίασα, ο κύριος Πρωθυπουργός με τη διάταξη που πέρασε, που επαναλαμβάνω είναι σε θετική κατεύθυνση, εξήρεσε τη συντάξη χειρίας προ νόμου Κατρούγκαλου. Εξήρεσε δηλαδή τις κακές ρυθμίσεις των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία προ του 16. Οι οποίες θα συνεχίζουν να ισχύουν για τις συντάξεις χειρίας. Παράδειγμα, μία χείρα που άντασης πέθανε ένα μήνα πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, τον Απρίλιο. Τώρα, υπαρκτό παράδειγμα, μας ακούει η κυρία, το λέω το παράδειγμα, μου λέει πείτε το στον αέρα. Μία χείρα λοιπόν που έχασε το σύζυγο ένα μήνα πρώτου του νόμου Κατρούγκαλου, θα συνεχίζει από 1.000 ευρώ του πρωτοδικαιούχου αημίσου σύζυγου, θα συνεχίζει να παίρνει 350 ευρώ και αν είναι στο δημόσιο 250 ευρώ. Δηλαδή χάνει τα 750 ευρώ. Θα συνεχίσει να τα χάνει. Η χείρα που έγινε χείρα ένα μήνα μετά θα συνεχίζει να παίρνει στο 1.700. Είναι μια αδικία και καλέσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό, αφού έδειξε καλή διάθεση για να μην ισχύσει αυτό το σκληρό κεφάλαιο της κυβέρνησης Τσίπρα, και απορώ πως αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν θα πει κάτι σε Θεσσαλονίκη, περιμένω να πει για αυτό το σκληρό κεφάλαιο που είχε καταδικάσει σε φτωχοποίηση.
0: Λογικά θα ερωτηθεί.
1: 300.000 κόσμου πρέπει κάτι να πει. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση καλώς νομοθέτησε, κύριε Νιώσοπουλε, αλλά έπρεπε να ολοκληρώσει την αδικία, την αποκατάσταση της αδικίας, την αποκατάσταση δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει, αναμένουμε, και επειδή μας ρωτάει ο κόσμος αν θα πρέπει να προσφύγουν στα δικαστήρια για να πάρουμε και εμείς την διαρρύθμιση, εμείς δεν συνιστούμε να προσφύγουν και να ματώνουν και να ξοδεύονται, είναι και φτωχοί άνθρωποι, αγρότες, αγρότησες λοιπά, με μια πολιτική ρύθμιση. Αυτή είναι και η άποψη της Επιστημονικής μας Ένωσης. Σήμερα λοιπόν, σήμερα έγινε μια αποκατάσταση μιας μεγάλης αδικίας κατά 70%, κατά 65%. Πρέπει να γίνει και αποκατάσταση και για τις χίλιες χείρους, περίπου 100.000, που είναι προνόμου Κατρούγκελ.
0: Καθηγητά, σε ό,τι αφορά τώρα την κατάργηση των δώρων των αντιμοσίων υπαλλήλων, συνταγματική κατάργηση του αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, βεβαίως πριν οριστικά πριν από λίγες μέρες, ανακοινώθηκε τουλάχιστον η απόφαση. Μπορεί το συνταγματικό δικαστήριο να αποφασίζει επί οικονομικών θεμάτων, επί δημοσιονομικής πολιτικής επί της ουσίας?
1: Είναι απαράδεκτο. Και μάλιστα μετά από 2,5 χρόνια δεν δώσανε απόφαση. Και τον είχαμε τον βγει ο πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας και άλλα του έχουμε διδάξει, γιατί τον είχαμε συνεργάτη στο Πανεπιστήμιο πριν μπει στο δικαστικό σώμα, το σημερινό πρόεδρο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν βγάλανε απόφαση. Μια μισή σελίδα ανακοίνωση που λένε και οξείς. Ως εκ τούτου δεν τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωση των μισθωτουμένων δημοσίων υπαλλήλων από τη μη χορήγηση των επίμαχων επιδομάτων. Τέλειωσε. Αυτή είναι η απόφαση τους. Αγαπητέ Γιώργο, κύριε Ζιομπλεπτό, τι είπαν? Ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ένστολοι, γιατί πιάνει και τους ενστόλους,
0: ναι,
1: με μέσο μισθό 1095 ευρώ, ναι, με μέσο
0: τρώνε
1: μισθό 1095 ευρώ, μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Χωρίς τα δώρα, και αυτό το απεφάσισαν οι δικαστές που έχουν μέσο μισθό 3.200. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό αυτό, δεν δημιουργεί και κοινωνικό συμπτωματισμό. Όπου προχτές βγήκε ψηφίστηκε νόμος που λέει ότι οι Μητροπολίτες ή το προσωπικό του κυρίου Προέδρου της Δημοκρατίας, οι ανεξάρτητες.
0: Στο Υπουργείο Εξωτερικών, αναδρομικά το 12.
1: Και οι δικαστές, τέσσερις κατηγορίες, ναι, θα πάρουν αύξηση ως και 80%. Υπήρξε για πρωτοσέλιδα. Μα εντάξει, δεν λέμε να μην πάρουν οι δικαστές. Αλλά δεν μπορούν, κύριε Διονυσόπουλε, το 2026 να λένε ότι συνταγματικό, συμβατό με το Σύνταγμα, ο νόμος του 12 που κατήργησε τα δώρα, άλλωστε λένε, ζουν αξιοπρεπώς οι δημόσιοι πάλι με 1095 ευρώ και δεν έχουν ανάγκη τα δώρα. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι πρέπει, δεν είναι δικαστική κρίση. Και όπως είπατε, το ακυρωτικό δικαστήριο δεν είναι δημοσιονομικό δικαστήριο. Δεν κρίνει αν είναι αξιοπρεπής ο μισθός ή κάποιος δεν έλαβε υπόψη την αγοραστική δύναμη που είμαστε μαζί με τους Βουλγάρους και Ρουμάνους. Δεν έλαβε υπόψη τα κάψιμα, τον πόλεμο κλπ. Παραπιάνει το 1095 ευρώ μέσο μισθό και λέει σας αρκεί να ζήσετε αξιοπρεπώς χωρίς δώρα.
0: Τώρα προφανώς απαιτείται μόνο πολιτική απόφαση. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, καθηγητά, έχω την εντύπωση.
1: Δεν γίνεται τίποτε. Και πάλι έκανε έκκληση, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες, χρόνια με γυρότητα, με ευαισθησία και εσείς, ο ίδιος οι εκπομπές σας. Δεν πρέπει να προσφύγει ο κόσμος για αυτό το πράγμα στα δικαστήρια. Γιατί δεν είναι η προχθεσινή απόφαση. Είναι και η ίδια απόφαση του 2019 της κυρίας Σακελαροπούλου, η οποία είπε κάτι ανεκδίγητο στα παγκόσμια δικαστικά χρονικά, προεδρεύουσα κυρία Σακελαροπούλου, ναι, είχε πει τότε ότι κατά συνέπεια, διαβάζω απόφασή της, 3 μήνες πριν γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας, κατά συνέπεια οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, ακόμη και μετά την κατάργηση των δώρων, τις εξασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με αυτούς που διαβιούν στα όρια της φτώχειας, όσο και με αυτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Τα δε έφη, κυρία Σακελαροπούλου. Δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν είναι στα όρια της απόλυτης φτώχειας και που παίρνουν πάνω από τον κατώτατο μισθό ζουν αξιοπρεπώς χωρίς τα δώρα. Σας διάβασα τη σελίδα 29 της απόφασης 1307 του 19 πρόεδρε Βούσης της κυρίας Σακελαροπούλου.
0: Να κλείσουμε έτσι, καθηγητά. Τι να πεις. Είμαστε ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 11 ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μητρόπουλε.
1: Ευχαριστώ για την τιμή. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ένα λεπτό πριν από τις πληκτρολέδειξη 11 ακριβώς, θα πρέπει να πάμε σε μια διακοπή. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, καθηγητή εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρόεδρο της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Χαρακτηριστικά αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Μητρόπουλος. Ελπίζουμε, τι να πούμε τώρα, τα πράγματα να βελτιωθούν, να ακούσουμε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού τις επόμενες ημέρες, διότι η ακρίβεια, οι δυσκολίες της καθημερινότητας έχουν πλήξει σοβαρά τον κόσμο και τους πολίτες και εμείς τουλάχιστον το βλέπουμε. Λοιπόν, μικρή διακοπή, σύνδεση με την News Radio για δελτίο ειδήσεων, ό,τι έχει σημαίνει στην Ελλάδα για τον κόσμο, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Ωραία Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Δεν θα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Εκτάκτως βεβαίως, μιας και υπάρχει σύνδεση του Ed News Radio με την Θεσσαλονίκη, εξαιτίας βεβαίως της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί. Οπότε θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Πάμε κατευθείαν στο μουσικό κομμάτι. Και θα συνεχίσουμε βεβαίως στη δεύτερη ώρα με τους επόμενους καλεσμένους μας. Θα αλλάξουμε και κλίμα. Θα παραμείνουμε ωστόσο σε οικονομικό πλαίσιο, μια και διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης σε λίγες ημέρες, αλλά και εν γέννη παρουσία και του Πρωθυπουργού, αλλά και των υπολείπων αρχηγών των κομμάτων εντός ή εκτός κοινοβουλίου, περιστρέφεται γύρω από την οικονομική δραστηριότητα, γύρω από τα μέτρα τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν. Στο επίκεντρο βεβαίως βρίσκονται πολλά ζητήματα. Ούτως ή άλλως η χώρα έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από κρίσεις, όπως είναι η στεγαστική, όπως είναι βεβαίως η κρίση ακρίβειας, όπως είναι και η κρίση στο δημογραφικό. Ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα, το οποίο θα το δούμε σε πολύ λίγο από τώρα.

0: παλιό.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της φωνής της Ελλάδας. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα και της σημερινής μας εκπομπής. Δεν είχαμε δελτίο ειδήσεων, είχαμε σύνδεση βεβαίως με το Ed News, επιδιώξαμε, αλλά δεν υπήρχε δελτίο ειδήσεων, μιας και το ραδιόφωνο ήταν και είναι συνδεδεμένο ζωντανά με την Θεσσαλονίκη εξαιτίας της παρουσίας εκεί του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της πόλης. Εμείς θα συνεχίσουμε τα θέματά μας, ούτως ή άλλως και το επόμενο θέμα μας έχει οικονομικό, θα λέγαμε, χαρακτήρα. Θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε, εφόσον βάλουμε προηγουμένως στην παρέα μας τον κύριο Βασίλη Παγώνη, πρόεδρο της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, αναφορικά με μια επιστολή που απέστειλε η διοίκηση της Ομοσπονδίας μπρος στον Πρωθυπουργό με θέμα το δημογραφικό της χώρας. Βεβαίως, το δημογραφικό, κύριε Παγώνη, καλημέρα, δεν είναι μία από τις διαστάσεις που έχει, είναι οικονομική. Είναι βασικά η μεγαλύτερη του, θεωρώ, διάσταση εθνική και μας αφορά όλους.
2: Σωστά, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Έχετε απόλυτο δίκιο έτσι όπως το τοποθετείτε. Είναι ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και που θα το αντιμετωπίζει για τις επόμενες δεκαετίες. Άρα πρέπει σήμερα να φτιαχτούν πολιτικές τέτοιες οι οποίες να είναι μακροπρόθεσμες μεν, αλλά άμεσα εφαρμόσιμες, διότι ο χρόνος δεν υπάρχει πλέον. Ο πληθυσμός της χώρας μας γερνάει. Εμείς εδώ στην περιφέρεια της Ελλάδος το ζούμε πολύ πιο έντονα αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε δύο παραμέτρους που μειώνουν τον πληθυσμό και τον γερνάνε ταυτόχρονα. Η πρώτη παράμετρος είναι αυτή καθεαυτή η μείωση των γεννήσεων, που περισσότερο γίνεται στην επαρχία παρά στις κεντρικές πόλεις. Και ο δεύτερος είναι η φυγή, ιδίως των νέων ανθρώπων, από την περιφέρεια προς τα αστικά κέντρα. Παλιότερα πιο έντονα και προς το εξωτερικό, τώρα έχει μειωθεί λιγάκι αυτό το πράγμα, αλλά προς τα αστικά κέντρα είναι πάρα πολύ έντονη η φυγή των νέων μας.
1: Μάλιστα. Μια επιστολή που στείλατε προς τον Πρωθυπουργό, κ. Παγώνη. Τα στοιχεία βεβαίως που αναφέρονται και που αναφέρατε κι εσείς είναι δραματικά. Δεν ξέρω αν σε αυτή την επιστολή έχετε και προτάσεις ή αν θα μπορούσατε να μας αναφέρετε κάποια έτσι πιο συγκεκριμένα στοιχεία γύρω από αυτή την έρευνα. Υποθέτω ότι έγινε, προηγήθηκε μια σχετική έρευνα προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα οποία στείλατε στον Πρωθυπουργό.
2: Κοιτάξτε, τα στοιχεία αυτά είναι επίσημα, είναι κρατικά, είναι της Ελστάτ στοιχεία, δεν είναι δικά μας, ούτε βγαλμένα από κάποια έρευνα δικιά μας. Είναι 100% επίσημα στοιχεία. Εμείς έχουμε αυτά τα στοιχεία, πάνω σε αυτά βασιζόμαστε, όπως επίσης βασιζόμαστε και στο ότι γνωρίζουμε 100% το τι συμβαίνει στην περιοχή μας, γιατί ζούμε εδώ.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή το ότι όλα τα δημοτικά σχολεία στα χωριά της περιφέρειας της Ελλάδος έχουν κλείσει και συνεχίζουν να κλείνουν, είναι ένα γεγονός. Δηλαδή αν φύγουμε από αυτές που λέγαμε παλιότερα κομοπόλεις, τις μικρές πόλεις, και πάμε σε χωριά, δεν υπάρχει σήμερα σχολείο να λειτουργεί και τα παιδάκια μεταφέρονται για αρκετά χιλιόμετρα κάθε μέρα για να μπορούν να πάνε στο σχολείο τους, και μάλιστα σε συνθήκες που δεν είναι καλές, γιατί μιλάμε τώρα για ορεινούς όγκους, μιλάμε για νησιά που έχουν άλλα προβλήματα σημαντικά, υπάρχουν τεράστια προβλήματα πάνω σε αυτό το πράγμα. Και βέβαια τα στοιχεία αυτά συνεχίζουν να είναι επιβαρυντικά. Δηλαδή στις εγγραφές της πρώτης Δημοτικού, κύριε Διονυσόπουλε, φετινά στοιχεία λένε ότι το 2016 είχαμε 100.000 εγγραφές και το 2026 έχουμε 65.000 εγγραφές. Δηλαδή μείωση κατά 35%. Τα παιδιά στην χώρα μας γενικώς έως 14 χρονών αποτελούν μόνο το 12,8% του πληθυσμού, ενώ οι πολίτες άνω των 65 ετών είναι το 23,7% του πληθυσμού. Άρα αυτά τα νούμερα, πάλι όλα αυτά που σας λέω είναι από την Ελστάτ,
1: δεν
2: είναι δικά μας νούμερα, είναι συντριπτικά, και σημαίνει ότι πρέπει η κυβέρνηση να ενσκύψει τώρα πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Και βέβαια να σας πω και το εξής. Παρακολουθούμε πραγματικά τις κινήσεις που γίνονται και βλέπουμε, δηλαδή ήδη έχουμε μάθει ότι ο Πρωθυπουργός μετά από 2-3 μέρες ανακοινώσει που θα κάνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αναφερθεί στο θέμα αυτό και μάλιστα θα βάλει και στο χάρτη τις οικογένειες με 2 παιδιά. Πράγμα που είναι ένα θέμα που το ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να σας πω το εξής, ότι το θέμα με τους πολύτεκνους, ας πούμε, να το πιάσουμε από εκεί, το όριο των 4 παιδιών για να χαρακτηριστεί μια οικογένεια πολύτεκνη ορίστηκε επισήμως με το νόμο 860 του 1979. Ο προηγούμενος νόμος που ήταν ο 1910 του 1944 ναι, όριζε την πολύτεκνη οικογένεια ότι ξεκίναγε από 5 παιδιά και πάνω. Χρειάστηκαν λοιπόν 35 χρόνια από το 44 μέχρι το 79 για να καταλάβει η τότε κυβέρνηση και να αλλάξει τον νόμο και να περιορίσει από 5 σε 4 παιδιά τον ορισμό των πολυτέκνων. Σήμερα από το 1979 που έχουν περάσει 50 τόσα χρόνια εξακολουθούμε να έχουμε τα 4 παιδιά ως όριο πολυτεκνικής ιδιότητας. Έχουν γίνει κινήσεις για τα 3 παιδιά, αλλά δεν είναι πλήρως εξομοιωμένοι οι τρίτεκνοι με τους πολύτεκνους.
1: Αλήθεια.
2: Άρα, πώς το βλέπουμε, δεν είναι ώρα να γίνει, δεν είναι ώρα να εξυγχρονιστεί η νομοθεσία και να γίνουν κινήσεις τέτοιες ώστε να μπορέσει να υπάρξει κίνητρο για τις οικογένειες να κάνουν περισσότερα παιδιά. Δεν είναι ώρα σήμερα κιόλας να μπει στο χάρτη και η μάζα των οικογενειών που μέχρι 2 παιδιά κάνουνε. Α, πρέπει να σημειώσουμε και κάτι άλλο, ότι το όριο σήμερα είναι 1,4 ως 1,6 παιδιά ανά οικογένεια. Άρα τα 2 παιδιά είναι στόχος πλέον. Δεν είναι κάτι που θεωρείται φυσιολογικό αυτή τη στιγμή. 1,4 παιδιά γεννάει η ελληνική οικογένεια κατά μέσο όρο. Πρέπει να στοχεύσουμε στα 2 και να δοθούν κίνητρα. Και όλα αυτά τα κίνητρα όταν τα μαζέψουμε πρέπει να δούμε και κάτι άλλο, κύριε Διονυσόπουλε, θα μου επιτρέψετε να πω. Ότι δεν είναι όλη η χώρα ίδια. Και φαίνεται ξεκάθαρα από την αποτύπωση των απογραφών. Άλλη είναι η ταχύτητα που τρέχουν τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, και άλλα είναι στην επαρχία. Και μέσα στην ίδια επαρχία είναι διαφορετικά. Δηλαδή να σας μιλήσω για εδώ για την Πελοπόννησο, η οποία Πελοπόννησος φέτος, το 2026, το πρώτο τρίμηνο, έχει συνεισφέρει, αν θέλετε, θετικά ως προς τις γεννήσεις, γιατί έχει 0,8% αύξηση στο πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το περσινό.
1: Ναι.
2: Αυτή η αύξηση όμως εντοπίζεται μόνον στην Καλαμάτα, στην Κόρινθο και στο Άργος. Τις τρεις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αν πιάσουμε τα χωριά, έχουμε...
1: Είναι του Άργους, βεβαίως,
2: δεν
1: και
2: υπάρχει σημειωτέων ότι... Ναι, είναι οι μεγάλες πόλεις της περιοχής. Οπότε θα πρέπει να δούμε και το άλλο, ότι έχουμε 720-730 730 χωριά από τα 820 που υπάρχουν όλα στην Ελλάδα. Ναι. Που φέτος το πρώτο τρίμηνο δεν κατέγραψαν καμία γέννηση. Μηδέν το νούμερο.
1: Νομίζω κύριε Παγώνη πάντως ότι η ερημοποίηση χαρακτηρίζει γενικότερα την ελληνική περιφέρεια. Βεβαίως σημαντικά είναι και τα ποσοστά που καταγράφονται στην, μας αναφέρετε εσείς στην Πελοπόννησο. Μια εικόνα που έχει επιπτώσεις.
2: Βεβαίως, άλλες περιοχές είναι χειρότερα. Πάμε στα Γρεβενά, δηλαδή είναι.
1: Η εικόνα δεν απέχει και πολύ, κύριε Παγώνη. Και εμείς ταξιδεύουμε την Ελλάδα, όταν ταξιδεύουμε και σε χωριά, ιδιαίτερα το χειμώνα, τα πράγματα είναι δραματικά. Γιατί βγάζουμε και εκπροσώπηση τοπική αυτοδιοίκηση από όλη την Ελλάδα κατά καιρούς και μας μεταφέρουν μια εικόνα η οποία είναι εξαιρετικά άσχημη. Και όπως είπα, το χειμώνα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δραματικά. Γιατί τώρα, λόγω του τουρισμού, λόγω των μετακινήσεων, τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, εντάξει, ψιλογεμίζουν τα χωριά. Φεύγουν από την Αθήνα, έρχονται από το εξωτερικό.
2: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Το χειμώνα όμως είναι τρεις και ο κούκος σε πολλά χωριά. Και...
2: Άρα, για να πάμε και λιγάκι στο διατάφτα, γιατί πρέπει να έχουμε και εμείς την υποχρέωση ως εκπρόσωποι μιας συγκεκριμένης παραγωγικής ομάδας να εκφράσουμε και την άποψή μας και τις προτάσεις μας. Και για την ανακοπή αυτής της υπόθεσης, και εμείς λέμε το εξής: υπάρχει, μάλιστα υπάρχει ένα σχέδιο της κυβέρνησης που θα αποτυπωθεί και σε μια πλατφόρμα, το αποκέντρωση.gov.gr, που εκεί θα μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες οι πολίτες για το πώς μπορούν να αποκεντρωθούν στην περιφέρεια της Ελλάδας. Αλλά η στόχευση, εάν γίνει στόχευση για τις πάρα πολύ μικρές οικιστικές, τους οικιστικούς σχηματισμούς, τα μικρά χωριά, τα πολύ ορεινά ή τις εντελώς άγονες γραμμές, και μόνον εκεί, δεν θα πετύχουμε τίποτα, κύριε Διονυσόπουλε. Δεν υπάρχει καμία ελληνική νεαρή οικογένεια που να μπορεί και να θέλει να φύγει από ένα μεγάλο αστικό κέντρο και να πάει σε ένα χωριό των 10 κατοίκων και των 20 και των 50. Δηλαδή, εθελοτυφλούμε αν νομίζουμε ότι θα το κάνουμε αυτό. Αυτό όμως που μπορεί να γίνει είναι να δοθούν κίνητρα ώστε να πάνε σε λιγάκι πιο μεγάλες, μικρές επαρχιακές πόλεις, αλλά λίγο πιο μεγάλες, όχι στα πολύ μικρά χωριά. Και μάλιστα να πούμε και το εξής. Εδώ οι κυβερνήσεις τα τελευταία 20 χρόνια όλες λένε ότι φροντίζουν για την ψηφιοποίηση του κράτους και όλα, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ έντονο αυτό το πράγμα και με μεγάλη επιτυχία, πρέπει να πούμε. Αφού λοιπόν οι υπηρεσίες ψηφιοποιούνται και μπορεί ο κάθε ένας από εμάς τους πολίτες να επικοινωνούμε με τις υπηρεσίες αυτές χωρίς να είμαστε παρόντες εκεί, γιατί οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να συγκεντρωθούν όλες στην Αθήνα ή στις πρωτεύουσες των περιφερειών ανά την Ελλάδα και δεν μπορούν να βρίσκονται σε διάφορες πόλεις, αφού απομακρυσμένα έρχονται σε επαφή με τον πολίτη? Αυτό είναι μία πρόταση δικιά μας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, το πρόγραμμα που έχει το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ για τις εφορίες σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου να είναι να κλείσουν όλα τα γραφεία και να πάνε στην Τρίπολη. Να κλείσουν όλα τα γραφεία, αλλά γιατί να πάνε στην Τρίπολη? Να πάνε στην Κόρινθο, να πάνε στο Άργος, να πάνε στη Σπάρτη? Πρέπει σώνει και καλά όλοι να πάνε στην Τρίπολη?
1: Κύριε Βαγόνη,
2: όλα τα ΙΚΑ να πάνε, ή τα ΕΦΚΑ τέλος πάντων, να πάνε σε ένα μέρος το ίδιο που θα πάει και εφορία?
1: Κύριε Βαγόνη,
2: αυτές είναι οι προτάσεις.
1: Είναι
2: μας.
1: Οι προτάσεις, ελπίζω να εισακουστούν τουλάχιστον οι περισσότερες από αυτές, ή δυνατόν, διότι η εγκατάλειψη της υπαίθρου σημαίνει και μείωση παραγωγής. Στον πρωτογενή τομέα ιδιαίτερα έχουμε εγκατάλειψη καλλιεργειών, ιδιαίτερα στα μικρά χωριά, γύρω γύρω βλέπεις τα χωράφια, όλο και περισσότερα χωράφια χέρσα ή φυτεύουν ελιές.
2: Σαφέστατα. Γιατί... έτσι ακριβώς είναι όπως το περιγράφετε, και γι' αυτό μάλιστα στις προτάσεις που έχουμε και που αγγίζουν ακριβώς τον δικό μας τον κλάδο του εμπορίου και της επιχειρηματικότητος, λέμε ότι οι επιχειρήσεις του εμπορίου και γενικότερης επιχειρηματικότητας που είναι εγκατεστημένες στην περιφέρεια είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτές πλέον αποτελούν τον μοναδικό, μπορώ να σας πω, πυλώνα συγκέντρωσης του πληθυσμού.

0: επιχειρήσεις, οι οποίες να ανανεωθούν, να προσαρμοστούν στη σημερινή πραγματικότητα και να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δράση, που ταυτόχρονα σημαίνει και στήριξη, κοινωνική στήριξη και κοινωνική συνοχή της περιφέρειάς μας.
1: Κύριε Παγώνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευελπίζουμε να σας ακουστούν οι προτάσεις σας ή κάποιες από αυτές, διότι το δημογραφικό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει εμείς μέσα από την εκπομπή μας πολλές φορές, μιλώντας και με καθηγητές πανεπιστημίου και με άλλους αρμόδιους φορείς. Ένα ζήτημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Σας παρακαλώ πολύ, αναδείξτε το όσο πιο έντονα μπορείτε.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε, κύριε Παγώνη. Δεν παίρνουμε εμείς όμως αποφάσεις. Αποφάσεις οφείλει να τις πάρει η ελληνική πολιτεία. Και από εκεί και πέρα, εν αναμονή των όποιων εξελίξεων, καλά να είμαστε, γιατί για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, ξέρετε πολύ καλά, θέλει δεκαετίες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 25 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα τον κύριο Βασίλη Παγώνη, τον πρόεδρο της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, να μας μιλάει για την επιστολή που απέστειλε η διοίκηση της Ομοσπονδίας προς τον Πρωθυπουργό με θέμα το δημογραφικό της χώρας. Ένα τεράστιο θέμα που για να αντιμετωπιστεί βεβαίως χρειάζονται άμεσα μέτρα τα οποία θα αποδώσουν μετά από δεκαετίες. Έτσι ήθιστε. Η περιφέρεια συνολικά, όχι μόνο Πελοπόννησος, αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα ερημοποίησης, ιδιαίτερα τους σημερινούς μήνες. Οι κοινότητες σχεδόν έχουν εγκαταληφθεί και αρκετές από αυτές, όσοι είναι, και δεν συζητάμε για αυτές που είναι σε ορεινά σημεία ή σε δύσβατες περιοχές, ακόμα και στα νησιά, όπως είπαμε το χειμώνα, ο πληθυσμός που έχει απομείνει είναι μεγάλης ηλικίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε, θα αλλάξουμε κλίμα πλαίσιο, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε αυτή τη φορά την κυρία Γεωργία Νομικού, την πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Θήρας. Και αυτό γιατί η Σαντορίνη, ένα από τα πλέον γνωστά ελληνικά νησιά, θα έλεγα ένα από τα πλέον γνωστά νησιά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κυρία Νομικού, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό ξημέρωμα στους απανταχού Έλληνες ανά τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Η Σαντορίνη, η οποία θα συμμετέχει στη μεγάλη διεθνή τουριστική διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες εκεί στη Νότια Κορέα, θα μας πείτε περισσότερα εσείς για αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως.
0: Μια διοργάνωση η οποία είναι αφιερωμένη στα νησιά, τον πολιτισμό τους και το μέλλον της νησιωτικότητας.
1: Ακριβώς. Είναι μια διοργάνωση από την κορεατική κυβέρνηση. Η πρόσκληση μας ήρθε 2 χρόνια πριν, γιατί είναι γνωστοί αυτοί οι λαοί για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται. Μάλιστα. Για να κάνουν πράγματα. Ήρθαν οι ίδιοι εδώ και μας επισκέφθηκαν 2 φορές. Η Σαντορίνη από την Ελλάδα είναι προσκεκλημένη σε αυτή την διοργάνωση, η οποία, όπως είπατε, έχει θέμα για την νησιωτικότητα, για την κλιματική κρίση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νησιά λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και την προστασία τους και των τοπικών κοινωνιών και της κοινότητάς τους, και από την κλιματική κρίση και από τον τουρισμό και από όλα όσα τέλος πάντων υπάρχουν ως ιδιαιτερότητες σε ένα νησιωτικό περιβάλλον.
0: Κυρία Νομικού, η Σαντορίνη είναι ένα από τα 4 μόλις νησιά έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι τους από την Ευρώπη. Τι ήταν αυτό που έκανε τους Κορεάτες? Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, η Σαντορίνη είναι πολύ γνωστή στις αγορές της από Ανατολής και όχι μόνο, για πολλούς διαφορετικούς λόγους.
1: Ναι. Ναι, είναι ένας πολύ αγαπητός προορισμός στο συγκεκριμένο λαό. Αυτό συνέβη μετά από ένα διαφημιστικό που γυρίστηκε στη Σαντορίνη πριν πολλά χρόνια. Ναι. Και έτσι ταξίδεψε η εικόνα της Σαντορίνης στη Νότια Κορέα. Και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα το πώς η τηλεόραση και πώς η εικόνα και πώς μια ταινία, όπως θα γίνει και φέτος παγκοσμίως με την Ελλάδα λόγω της Οδύσσιας, πώς μια ταινία μπορεί να ταξιδέψει μια εικόνα ανά τον κόσμο και να δημιουργήσει ένα μπαζ για ένα συγκεκριμένο μέρος του κόσμου. Έτσι και εμείς λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι προσκληθήκαμε. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για το νησί, κυρίως για να δείξει το αυθεντικό του πρόσωπο, διότι η Σαντορίνη, όπως είπατε, είναι ένας επιτυχημένος τουριστικός προορισμός. Δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα όσο αφορά το δυναμικό της κοινωνίας μας. Φανταστείτε ότι το 25% της κοινωνίας μας είναι μαθητιός ανεολαία.
0: Κάνετε τη διαφορά.
1: Ναι, και είμαστε και πρώτος δήμος στην Ελλάδα σε γεννήσεις. Έχουμε 2 γεννήσεις για κάθε 1 θάνατο. Δηλαδή είμαστε μια ακμάζουσα κοινωνικά κοινότητα λόγω του τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης που υπάρχει. Από την άλλη βέβαια είναι πολύ μεγάλες οι προκλήσεις οι οποίες πρέπει να διαχειριστούμε και ως κοινωνία αλλά και ως διοίκηση, για να μπορέσουμε να προστατέψουμε την ταυτότητα του προορισμού. Εμείς λοιπόν τα τελευταία 2,5 χρόνια κάνουμε συστηματικές προσπάθειες να επικοινωνήσουμε ένα καινούριο αφήγημα για τη Σαντορίνη, την αυθεντικότητα που υπάρχει στο νησί, την τοπική κοινότητα, την νησιωτικότητα, όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας. Φυσικά τον πολιτισμό μας, ο οποίος είναι πολύ πλούσιος, και τη γαστρονομία. Φέτος μπήκαμε και στον οδηγό Μισελέν. και το κρασί μας είναι 600 ανά τον κόσμο. Προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, να παρουσιάσουμε την εικόνα της Σαντορίνης πέρα από την καρποσταλική εικόνα, η οποία είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο.
0: Βέβαια, βλέπουμε και πολλούς γάμους εκεί από Κινέζους, Κορεάτες, από ανθρώπους της μέσης της Αποανατολής, Ιαπωνέζοι.
1: Η πρώτη μας αγορά στους γάμους είναι η Μεγάλη Βρετανία και η Αμερική, κυρίως ως προς τους honeymooners. Όμως οι ασιατικές αγορές και η κορεατική και η ιαπωνέζικη είναι παραδοσιακές αγορές για το νησί, οι οποίες το επισκέπτονται εδώ και πολλά χρόνια. Ειδικά οι Ιαπωνέζοι ήταν από τους πρώτους λαούς που επισκέφθηκαν της Αποανατολής της Σαντορίνη με σύστημα.
0: Εκεί θα έχετε και περίπτερο στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
1: Εκεί θα έχουμε περίπτερο στη διοργάνωση για έναν ολόκληρο μήνα. Θα μπορέσει να έρθει ο κόσμος να μιλήσει μαζί μας, να δει τις ομορφιές του νησιού, να πάρει υλικό επικοινωνιακό. Έχουμε μεταφράσει ακόμη και τα φυλάδια μας στην κορεατική γλώσσα, γιατί όπως ξέρετε οι Ασιάτες με τα αγγλικά δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι. Οπότε θα είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για να δώσουμε την όθηση που χρειάζεται η Σαντορίνη στη συγκεκριμένη αγορά για ακόμη μια φορά. Και να ενισχύσουμε βεβαίως και τις προσπάθειες που γίνονται από την ελληνική πρεσβεία εκεί για την απευθείας πτήση Αθήνα-Σεούλ, η οποία είναι πολύ σημαντική, ειδικά μετά την κατάσταση που δημιουργήθηκε στη Μέση Ανατολή και τις δυσκολίες, βέβαια.
0: Μια διοργάνωση, να πούμε, που έχει ως θέμα νησιά ενώνοντας τους ωκεανούς και το μέλλον.
1: Θα γίνουν και κάποια συνέδρια. Παρακαλώ.
0: Ξέρετε ποια άλλα νησιά συμμετέχουν, έτσι, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους?
1: Δεν έχουν γίνει αυτές οι ανακοινώσεις. Και αλήθεια είναι ότι και εγώ η ίδια δεν έχω ψάξει. Δεν έχω ενδιαφερθεί να ψάξω κι εγώ η ίδια. Όμως δεν έχουν γίνει και αυτές οι ανακοινώσεις ακόμα από την πλευρά των διοργανωτών.
0: Από εκεί πέρα, γυνομικού, υποθέτω ότι θα είστε ευχαριστημένοι από την κίνηση Σαντορίνη. Ο μήνας Αύγουστος παραδοσιακά πάντα, και ο Ιούλιος βεβαίως, είναι από τους μήνες όπου οι πληρότητες είναι σχεδόν 100%. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν από τους πλέον τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας.
1: Κοιτάξτε, η Σαντορίνη κάνει μία ανάκαμψη αργή αλλά σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη τουριστική περίοδο που είχαμε το θέμα της σεισμικής δραστηριότητας. Η αλήθεια είναι ότι η δημιουργία πολλών κλινών στο νησί και πολλών ξενοδοχείων, παρόλο το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή ζητά τον περιορισμό της δόμησης, και έχουμε πάρει και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτε μία νέα κλίνη παραπάνω στο νησί. Αυτό δημιουργεί μία ανισότητα στις επιχειρήσεις και δημιουργεί περισσότερη προσφορά από όση ζήτηση. Οπότε οι πληρότητες δεν είναι πια στο 100% όπως ήταν πριν 5 ή 6 χρόνια που υπήρχαν λιγότερες κλίνες στο νησί. Βέβαια, παρακαλώ.
0: Οι τιμές κρατάνε ή υπάρχουν για όλα τα βαλάντια?
1: Οι τιμές κρατούν ακόμα. Πάντα υπήρχε η Σαντορίνη για όλα τα βαλάντια. Υπάρχουν φυσικά και τα πολύ luxury ξενοδοχεία που βρίσκονται στα σημεία, τα πολύ ιδιαίτερα. Υπάρχουν όμως και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι ένα ενοικιαζόμενο στούντιο ή ένα ενοικιαζόμενο apartment σε κάποιο χωριό όπως η Περίσσα ή το Καμάρι μέσα στον Αύγουστο μπορεί να τη βρει ένας Έλληνας ή ένας Έλληνας της Διασποράς, μπορεί να το βρει με 100 και 120 ευρώ το βράδυ, μπορεί και λιγότερα. Αλλά θέλω να πω ότι θα του παρασχεθεί μια υπηρεσία η οποία πραγματικά θα είναι αντάξια με την υπηρεσία ενός ξενοδοχείου. Διότι ο προορισμός, επειδή έχει μια ωριμότητα τουριστική εδώ και πολλά χρόνια, όλες μας, σχεδόν όλες, εντάξει, δεν μπορώ να τα στρογγυλεύω, αλλά σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις του νησιού, εξαιρώντας αυτά τα κακά παραδείγματα που υπάρχουν σε κάθε τουριστικό τόπο, προσφέρουν πολύ υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και πολύ σωστές υπηρεσίες.
0: Κύριε Μικρού, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ στις σελίδες μας, στις ραδιοσελίδες μας. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία, βεβαίως, μιας εσείς θα εκπροσωπήσετε, βεβαίως, υποθέτω, την Σαντορίνη σε αυτή την
1: έκθεση.
0: Εγώ
1: μαζί με μια ομάδα από άλλους 4 συναδέλφους μου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Πάντα συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένη βεβαίως στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 38 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πάμε και στην καλή συνάδελφο Ιβάνα Τζόρτζεβιτς που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας μεταφέρει ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από όλο τον κόσμο. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μεγάλη καταστροφή, πλημμύρα καταστροφική σε Νεπάλ και Κίνα, στο τμήμα της Κίνας που είναι Τιβέτ, τουλάχιστον 165 νεκροί, πάνω από 1000 αγνοούμενοι. Οι γεωλόγοι λένε ότι η πλημμύρα μάλλον οφείλεται σε κατάρρευση παγετώνα, ο οποίος προκάλεσε και σεισμό 5,2 βαθμών και εκτεταμένες καθοριστήσεις. Πολλοί από τους αγνοούμενους είναι ξένοι τουρίστες και ο απολογισμός δεν σταματά να ανεβαίνει. Στο Πακιστάν 14 νεογνά έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μαευτική κλινική δημοσίου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ. Τώρα, σε σχέση με τη χθεσινή επίσκεψη του αρχηγού CIA στη Μόσχα, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι η επίσκεψη είχε στόχο να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Όμως ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σημασία αυτής της επίσκεψης και την χαρακτήρισε μισορουτίνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στόχος της ήταν συζητήσεις γύρω από το ουκρανικό. Ο κύριος Τραμπ από την πλευρά του διαβεβαιώνει ότι η επίσκεψη δεν συνδέεται ούτε με το Ιράν, ούτε με τις ρωσικές απειλές εναντίον του ΝΑΤΟ, και από την πλευρά της Ρωσίας ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόβ είπε ότι επρόκειτο για συνομιλίες μεταξύ μυστικών υπηρεσιών χωρίς συνάντηση με τον κύριο Πούτιν, και εμέσως πλην σαφώς ανέφερε ότι μάλλον συνδεότανε με τις διμερές σχέσεις των δύο χωρών. Όμως το Politico και Wall Street Journal γράφουν ότι ο κύριος Ρέτκλιφ προειδοποίησε τη Ρωσία να μην επιτεθεί σε συμμάχους του ΝΑΤΟ, κυρίως αφορούσε Εστονία, Λετωνία και Λιτβανία που είναι και οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, και να μειώσει στρατιωτική και οικονομική στήριξη στο Ιράν. Όμως το Politico και Wall Street Journal επικαλούνται μη κατονομαζόμενες πηγές. Στη Μέση Ανατολή, πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με την διαχείριση των στενών συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από τη ναυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό, τονίζοντας ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχτούν τους όρους αυτής της συμφωνίας. Το Ιράν έστειλε επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη καταγγέλλοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία. Επίσης σήμερα στο Ιράν ο πρωθυπουργός του Κατάρ για συνομιλίες σχετικά με την αποκλιμάκωση των εντάσεων, και το Al Jazeera News μεταδίδει ότι ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεξιάν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Πούτιν την επόμενη εβδομάδα στην σύνοδο του οργανισμού της Σανγκάη στο Κυργιστάν, ναι. Η οποία η σύνοδος ξεκινάει τη Δευτέρα στο Μπισκέκ, στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, και στην σύνοδο αυτή θα είναι και ο πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping. Τώρα στο ουκρανικό και σε ό,τι αφορά ευρωπαϊκές προοπτικές της Ουκρανίας, ο Φινλανδός πρωθυπουργός Αλεξάνδρ Στουμπ δήλωσε ότι η είσοδος της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελούσε την καλύτερη έκβαση της σύγκρουσης με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά το Κίεβο. Συμπλήρωσε ότι το να γίνει η Ουκρανία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ για τον ίδιο αποτελεί κόκκινη γραμμή σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Όμως δεν έχουν όλοι στην Ευρώπη αυτή τη γνώμη. Ο αναπληρωτής Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών Ιγνάτσι Νιεμτσίτσκι δήλωσε ότι το ζήτημα της εισόδου της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λυθεί στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το τερματισμό τη σύγκρουση με τη Ρωσία. Επίσης, ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας Φίτσο, μετά την συνομιλία με το πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στην Μπρατισλάβα, δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα έπρεπε να πηγαίνει μπροστά προς την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο γρήγορα από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα είναι στην διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης. Είπε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα από το Μαυροβούνιο, Αλβανία, είτε Σερβία, που επί σειρά ετών προετοιμάζονται για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ιβάνα, μια τελευταία είδηση για να...
1: Μια τελευταία είδηση είναι ότι το Bloomberg γράφει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν άλλαξε τη στρατηγική του σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι στοχεύει στην εξάντληση δυνάμεων της Ουκρανίας και της Δύσης. Δεν βασίζεται πια σε γρήγορη νίκη στο πεδίο των μαχών, αλλά σε μακροχρόνιο πόλεμο, υπολογίζοντας ότι η ρωσική κοινωνία έχει πολύ πιο μεγάλες αντοχές από ότι η κοινωνία της Ουκρανίας και ειδικά τις κοινωνίες των δυτικών συμμάχων. Το Κρεμλίνο υπολογίζει ότι οι δυτικές χώρες στο τέλος θα χάσουν την επιθυμία να στηρίζουν το Κίεβο, εάν το κόστος θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ιβάνα, θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια.
1: Βεβαίως.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, πάντα με τη συνάδελφο Ιβάνα Τζόρτζεβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αυτή τη φορά για ειδήσεις που έχει συλλέξει από την περιοχή μας, τη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
1: Λοιπόν, από τα Βαλκάνια και σε σχέση με το Κωσοβοπέδιο και νέα υποβόσκουσα κλιμάκωση της κρίσης στην νότια σερβική επαρχία με αφορμή την γέφυρα στο ποταμό Ήμπρο, η οποία χωρίζει την πόλη Μητρόβιτσα στη βόρεια σερβική και νότια αλβανική, και τις ανακοινώσεις από την πλευρά των Αλβανών ότι θα ανοίξουν την γέφυρα και για τα οχήματα, ενώ τώρα είναι ανοιχτή μόνο για τους πεζούς, και την φυλάνε οι διεθνείς δυνάμεις και ότι τα αποσυρτούν οι διεθνείς δυνάμεις. Ο Σέρβος πρόεδρος Βούτσιτς, όπως είχαμε αναφερθεί, ζήτησε να μην συμβεί αυτό και έστειλε γράμμα στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε. Επίσης, στις τελευταίες τους δηλώσεις ανακοίνωσε ότι θα μιλήσει με Ευρωπαίους επισήμους και μετά, εάν χρειαστεί, και με την Αμερικανική Διοίκηση. Είπε ότι φτάνει πια το πογκρόμ εναντίον του σερβικού και χριστιανικού πληθυσμού στο Κωσοβοπέδιο και είπε ότι πιστεύει ότι οι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες θα το κατανοήσουν αυτό. Εν τω μεταξύ, μετά το γράμμα του Βούτσιτς στον κύριο Ρούτε, ο διοικητής των διεθνών δυνάμεων, κυρίως του ΝΑΤΟ, της K4, ο Τούρκος στρατηγός Οζκάν Ουλτράς, δήλωσε ότι η παρουσία των διεθνών δυνάμεων θα αυξηθεί σε ορισμένες περιοχές του Κωσοβοπεδίου, συμπεριλαμβανομένου του βόρειου τμήματος της Μητρόβιτσα και των άλλων δήμων στον βορρά που κατοικούνται κατά πλειοψηφία από τους Σέρβους. Όμως απευθείας για την γέφυρα δεν είπε τίποτα. Ο Υπουργός για Ευρωπαϊκή Ενοποίηση της Σερβίας, ο κύριος Στάροβιτς, με αφορμή το χτεσινό γεγονός της κατεδάφισης σπιτιών στη βόρεια Μητρόβιτσα, στη λεγόμενη Βοσνιακή Συνοικία, λοιπόν, είπε ότι η αστυνομία του κυρίου Κούρτη εφαρμόζει μια καμπάνια πιέσεων και εκφοβισμού κατά των Σέρβων στο Κωσοβοπέδιο, για τους οποίους είπε ότι είναι η εθνική ομάδα στην σύγχρονη Ευρώπη η οποία είναι η πιο απειλούμενη. Υπενθύμησε ότι η Βόρεια Μητρόβιτσα είναι πόλη με κατά μεγάλη πλειοψηφία σερβικό πληθυσμό, την οποία όμως ελέγχουν πολύ στρατικοποιημένες μονοεθνικές αλβανικές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εφαρμόζουν την καμπάνια πίεσης και εκφοβισμού.
0: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: Χάρης Αλεξίου, τα καλύτερα θα έρθουν. Βεβαίως, ο τίτλος τραγουδιού που εξακολουθεί και παίζει στα μικρόφωνα. Το ευχόμαστε εμείς, αν μη τι άλλο. Νομίζω ότι η Αντιγόνη Δρακάτου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, από την Ερασπόρ βεβαίως. Τα καλύτερα περιμένει και η ΑΕΚ. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η κλήρωση για το Champions League, μετά από μια πολύ ωραία εμφάνιση που έκανε χθες. 4-0 κέρδισε τη Λεύσκη.
1: Όπως τα λες, μαγική βραδιά χθες για την ΑΕΚ, Νέα Φιλαδέλφια. 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας και πρόκριση στη League Phase του Champions League. Στις 7 το απόγευμα, όπως είπες, θα μάθουμε από την Όντις Ελβετίας τους 8 αντιπάλους της Ένωσης στην επόμενη φάση. Η κλήρωση θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ και από την Era Sport θα υπάρχει ενημέρωση. Να πούμε επίσης ότι στο Youth League της νέας σεζόν θα συμμετέχει η ΑΕΚ κάτω των 19, αφού η ομάδα του Μάρκο Νίκολη της εξασφάλισε τη θέση αυτή στη League Phase. Και έτσι σήμερα στην κλήρωση της ΑΕΚ αντιπάλους θα μάθει και η ομάδα νέων της Ένωσης. Η ΑΕΚ εξασφάλισε χθες έσοδα 23,2 εκατομμύρια ευρώ από το Champions League. Ο κύριος Ηλιόπουλος έδωσε πριν 2 εκατομμύρια ευρώ στους παίκτες για την πρόκριση. Επίσης, Φενέρμπαχτσε, Βίκινγκ και Σλόβαν Πρατισλάβας πήραν χθες τα τελευταία εισιτήρια για τη League Phase. Και πάμε τώρα στον Όφη, ο οποίος με σύμμαχο το 3-0 που πέτυχε στο Παγκρίτιο καλείται να ολοκληρώσει τη δουλειά του με την Τσέσκα στη Σόφια και να σφραγίσει την πρόκριση της League Phase του Europa League. Ο αγώνας αυτός θα ξεκινήσει στις 9 και θα μεταδοθεί από την Eurosport και την Cosmote Sport 2. Τώρα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ίδια ώρα έναρξης σε Νορβηγία και Τσεχία αντίστοιχα και ίδιος ο στόχος στις απόψινες ρεβάνς του Conference League, καθώς μόνο με νίκη θα τους δούμε στη League Phase της διοργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βορρά θα στερηθεί τον Μαντί Καμαρά στη μάχη του με την Μπραν στην πόλη Μπέργκεν, ενώ ελάχιστες είναι οι πιθανότητες του Τάχα Άλλη να παίξει έστω ως αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Χράνετ Κράλοβε με τον Καλάμπρια που είναι πια σε θέση να αγωνιστεί, αλλά χωρίς τον Τουμπά που είναι σε διαδικασία αποχώρησης. Η Eraspor φυσικά θα μεταδώσει τους δύο κρίσιμους αγώνες. Ο ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί από το Open, ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα καλυφθεί από τον Sky. Αντί τώρα 9 εκατομμυρίων ευρώ, ο Παναθηναϊκός αγόρασε από την αγγλική Watford τον 27χρονο μαροκινό κεντρικό μέσο Ιμρά Λούζα, που μέτρησε 7 γκολ και 10 assist σε 44 αγώνες της περσινής σεζόν. Στην Ολλανδική Βίλεμ παραχωρήθηκε ο Τόνι Βιλένα. Στον Ολυμπιακό έχουμε προχωρημένες συζητήσεις με την Τωρίνο για την απόκτηση του Χόλμερκ Πέντερσεν. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ελβετού Εκστρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Επίσημα μόνιμος κάτοικος Πειραιά ο Ζώτα Σίλβα υπέγραψε στο 2029. Στο μπάσκετ, με 15 παίκτες αναχωρεί σήμερα για τη Ρήγα της Λετωνίας η εθνική ομάδα μπάσκετ, που αύριο δίνει με αντίπαλο την Ουκρανία τον πρώτο κομβικό αγώνα της για πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Και μάλιστα είχαμε και τις δηλώσεις του Θανάση Αντετοκούμπο, που θέλει φυσικά η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα συγκεντρωμένη στη Ρήγα. Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε με άνεση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας, κερδίζοντας στη σειρά του στο Σκιφ με 7-28-85. Για την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών ήττα από τη Σερβία με 0-3 σετ στην πρώτη της στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Mm. Περιμένει πλέον τον αντίπαλό της στη φάση των 16. Στην ημιτελική φάση των Μεσογειακών Αγώνων προκρίθηκε ήδη η δεύτερη εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών μετά την νίκη της με 3-1 σετ επί της Βόρειας Μακεδονίας. Και στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Τουρκία με στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον δεύτερο όμιλο. Αυτός ο αγώνας μεταδίδεται και από την ERT Sports 1. Και τέλος η ERT 2 Sport θα μεταδώσει στις 9 το βράδυ το Diamond League από την Ζυρίχη, ενώ την ίδια ώρα το ERT Sports 1 θα μεταδώσει τον αγώνα βόλεϊ ανδρών Ελλάδας-Τουρκία στους Μεσογειακούς αγώνες.
0: Αντιγόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Με την αθλητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες δύο ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στις ραδιοσυγκροτητές μας, ακολουθούν πολλές ακόμη εκπομπές βεβαίως, ζωντανά, ενημερωτικά, με νέα που αφορούν την ομογένεια, τη μουσική, τον πολιτισμό. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού, τα εγγένεια της επέκτασης της βασικής γραμμής του μετρό προς την Καλαμαριά. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιβιβάστηκε σε σειρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή, συνομιλώντας με στελέχη και εργαζόμενους του μετρό. Δεν σταματάμε εδώ. Ξεκινάει η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες, πρόσθεσε. Και επεσήμανε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ένα από τα ομορφότερα στην Ευρώπη, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις για την κατασκευή του. Χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια, καθώς το μετρό ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, είπε χαρακτηριστικά. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Με την επέκταση, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από την Μικρά έως τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Από λεπτό σε λεπτό, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας. Στη συνέχεια, θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με δημάρχους. Το διήμερο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαϊδα και την Κοζάνη, με επίκεντρο την ενέργεια και τις επενδύσεις. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στη Χίο. Δεν απειλεί οικισμούς και υποδομές, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στα σχολικά είδη, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφονται και μειώσεις, όπως τις κασετίνες, τις σχολικές τσάντες και το φωτοτυπικό χαρτί, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio 105,8. Σε γενικές γραμμές, εδώ και έναν χρόνο, από πέρυσι το 2025 έως και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, σημείωσε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης. Απειροελάχιστες αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα εισαγόμενα είδη, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας και Προαστίων Γιάννη Τσουμπρί. Όπως ανέφερε, οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε επειδή τις όποιες αυξήσεις απορροφούν οι εταιρείες παραγωγής, είτε επειδή τα βιβλιοπολία στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικά συγκρατούν τις τιμές. Στο κόστος των σχολικών ειδών προστίθεται και η λεγόμενη σχολική λίστα, που όπως είπε ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Νίκος Βουρδουμπάς, δυσκολεύει σημαντικά τους γονείς. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν εχθρικά drones στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Όπως τονίζουν οι στρατιωτικές πηγές, η ελληνική συμμετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας των ελληνικών και σαουδαραβικών συστημάτων αεράμυνας για την προστασία του εναέριου χώρου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που παρέσυραν χωριά. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετών και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκατζή κατηγορεί τις ΗΠΑ και υποστηρίζει πως στρέφονται πλέον στην οικονομική ασφυξία της χώρας, αφού δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους μέσω του πολέμου.
1: Ο καιρός.
2: Ζέστη και σήμερα, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα μας στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας Voice of Greece, vogue.air.gr και από το erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε επίσης στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας και σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece, μην το ξεχνάμε, και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΞ. Επικοινωνείτε μαζί μας και στο email μας thevoiceofgreece@ert.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram Voice of Greece Pavla ERT, αλλά και σε Viber και WhatsApp που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί άνθρωποι και στο εξωτερικό κυρίως, και όχι μόνο βέβαια, αλλά και στο εξωτερικό κυρίως στο WhatsApp, στον αριθμό, το τηλεφωνικό αριθμό 69 300 78 283, επαναλαμβάνω, 69 300 78 283. Έτσι λοιπόν, έτσι τα λέμε έμεσα αλλά άμεσα κιόλας, γιατί σε μια στιγμή έρχεται εδώ ένα μήνυμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να πούμε ποιοι είμαστε. Βεβαίως, λοιπόν, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου, Φούλη Ζαβιτσανού στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής που ακούτε εδώ και κάποια χρόνια εδώ στη Φωνή της Ελλάδας από τις Πέμπτες. Α, βεβαίως και on demand, όποτε θέλετε εσείς μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας αλλά και στο erteco.gr για να βρείτε εκπομπές on demand και να ακούσετε εσείς όποτε θέλετε προηγούμενες εκπομπές, εκπομπές που έχουν ήδη τέλος πάντων γίνει. Λοιπόν, σήμερα καλοκαιράκι είναι ακόμα, πάρα πολύ ζέστη εδώ στην Αθήνα, δύσκολα τα πράγματα και όχι μόνο στην Αθήνα, και θα πάμε μια βόλτα να δούμε πολιτιστικά δρόμενα σε περιοχές της Ελλάδας. Θα ξεκινήσουμε και θα δώσουμε περισσότερη σημασία σήμερα στην Πάρο, γιατί εκεί αυτές τις μέρες, αύριο δηλαδή 28, Παρασκευή 29 και 30 Αυγούστου, σε ένα καταπληκτικό πανέμορφο παραδοσιακό οικισμό που λέγεται Μάρπισσα της Πάρου, ξεκινά το 16ο φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα. Φέτος το θέμα είναι οι κόρες των Κυκλάδων. Υπάρχει σχετική ανάρτηση που έχουμε στο earthnews.gr στην κατηγορία πολιτισμούς για να δείτε και εκεί στοιχεία γραπτά. Εμείς θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με την Εμμανουέλα Θοδωράκη, που είναι είναι μέλος της εθελοντικής ομάδας που τρέχει το φεστιβάλ, και αυτό πολύ όμορφο. Είναι εθελοντές όσοι το τρέχουν το φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια και έτσι συνενώνονται μέσα από αυτό. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια και στην Πάρο, λίγο έτσι μακριά από το χαμό τον τουριστικό και τη μαζικοποίηση, θα έλεγα εγώ. Είναι και τα πράγματα που γίνονται παράλληλα, γιατί ένας τόπος πάντα έχει ζωή σε διάφορα πεδία. Δηλαδή, όσο και να είναι καταιγιστική και έτσι, για πάρα πολλούς που τη ζουν την Πάρο τα τελευταία χρόνια, ανυπόφοροι λένε όσοι το γνωρίζουν, η έκταση πλέον του τουριστικού φαινομένου, η μαζικότητα του τουριστικού φαινομένου στο νησί, δεν πάβουν να υπάρχουν βέβαια όμορφες γωνιές και να γίνονται ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι έτσι λίγο να πάμε προς το Αιγαίο μεριά, εκεί προς τις Κυκλάδες, και θα συναντήσουμε την Εμμανουέλα Θεοδωράκη να κάνουμε μαζί της μια βόλτα στη Μάρπισσα της Πάρου και στο φετινό φεστιβάλ Διάδρομες στη Μάρπισσα αφιερωμένο στις κόρες των Κυκλάδων.

0: Και στις Κυριακές τα μέρη που είναι πάντα καλοκαίρι μας, λέει ο Νίκος Οικονομίδης, και ξέρουμε ποια είναι τα μέρη της Κυριακής Πανού. Καλωσορίζουμε την Εμμανουέλα Θοδωράκη και βάλαμε και το τραγούδι λίγο εισαγωγικά. Για μας είναι εισαγωγικά, για το φεστιβάλ στη Μάρπισσα φέτος θα είναι το κλείσιμο. 30 λοιπόν το βράδυ, Κυριακής Πανού και Νίκος Οικονομίδης, αυτό το απίστευτο δίδυμο της νησιωτικής μουσικής στη Μάρπισσα. Καλωσορίζουμε την Εμμανουέλα Θοδωράκη, εκ μέρους της εθελοντικής ομάδας διοργάνωσης του φεστιβάλ, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας στο αποτύπωμα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Από τη Μάρπισσα της Πάρου, χαίρομαι πολύ που είμαστε και φέτος και ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μας δίνετε να είμαστε στο σταθμό σας και να μιλήσουμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεστε και που θα μας δώσετε εικόνα από έτσι αυτή τη γωνιά της Πάρου και από αυτή την
1: πόλη. Να προσπαθήσω μόνο να σας δώσω εικόνα, και εντάξει, όποιος είναι στην Πάρο ή όποιος έρθει για το τριήμερο θα είναι τυχερός να απολαύσει τις δραστηριότητες που θα λάβουν μέρος στη Μάρπισσα.
0: Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από το τέλος. Είπαμε παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι με τον Νίκο Κορδομίδη και την Κυριακή Σπανού την Κυριακή το βράδυ 30, και το λέω γιατί κάθε βράδυ το φεστιβάλ σας κλείνει με ένα μουσικό γεγονός. Θα ήθελα, κυρία Θεοδωράκη, να ξεκινάμε από αυτό, δηλαδή να πούμε, να δούμε λίγο τι μουσική έχει φέτος το φεστιβάλ, που είναι το κλείσιμο κάθε βραδιάς.
1: Μας η μουσική είναι πολύ βασικός πυλώνας του φεστιβάλ και προσπαθούμε να έχουμε διαφορετικά είδη για κάθε βράδυ, για κάθε κλείσιμο. Οπότε την Παρασκευή φέτος έχουμε μια μοναδική συναυλία που η Ορχήστρα των Κυκλάδων συναντά τον Μάνο Χατζηδάκη με αφορμή και τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Διευθύνει φυσικά ο Νίκος Κυπουργός και θα έχουμε και τη συμμετοχή με δύο χοροδίες από την ΠΑΡΟ, του Συλλόγου Γυναικών της Μάρπισσας και του Οδείου Μυθοδία.
0: Πολύ οπότε σημαντικό, είναι γιατί είναι και η παρουσία των ανθρώπων του τόπου, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ναι. Θα είναι μια πολύ όμορφη και ατμοσφαιρική συναυλία, δεν το συζητάμε. Και το Σάββατο έχουμε την Μαρία

0: ο Νίκος Οικονομίδης από τη Σχοινούσα, οπότε είμαστε, ναι,
1: πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι είναι στο, πάμε τώρα στο γενικότερο πλαίσιο, κόρες. Ναι. Φέτος λοιπόν έτσι βάζετε μια γυναικεία οπτική με...
0: Ακριβώς, mm-hmm. Θέλαμε λίγο να ασχοληθούμε με τη γυναίκα στην Πάρο και στην, γενικά δηλαδή στο Αιγαίο. Οπότε κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε και από τις αρχαϊκές, τις μαρμάρινες κόρες του Αιγαίου και της Ελλάδας, να επεκταθούμε όμως μέχρι και τις κόρες της σημερινής κοινωνίας. Mm-hmm. Να δούμε πώς έχουν επηρεάσει και πώς έχουν διαμορφώσει και συνεχίζουν φυσικά να διαμορφώνουν την ταυτότητα του τόπου και της καθημερινότητάς μας. Θα δούμε μέσα από εικαστικές τέχνες, μέσα από προφορικές μαρτυρίες και παραδόσεις, αλλά και σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες, το αποτύπωμα που έχουν αφήσει στον τόπο και στον χώρο και στους ανθρώπους. Και λίγο θα εξετάσουμε επίσης το ρόλο τους στη δημιουργία, στη μνήμη, τη φροντίδα, την τέχνη φυσικά.
1: Την καθημερινότητα, πολύ σημαντικό αυτό, το, την καθημερινή ζωή, το αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή, ναι, όλων, ναι, αυτών των γυναικών, με την αόρατη εργασία τόσα χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Πόσο έχουν τελικά καθορίσει το χαρακτήρα.
0: Επηρεάσει, διαμορφώσει, βέβαια, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Χωρίς να είναι κάτι το οποίο μέχρι τώρα συζητιόταν και ιδιαίτερα.
0: Ακριβώς, βέβαια. Έχουμε πολύ ωραίες ομιλίες συγκεκριμένα, έτσι. Θα είναι την Παρασκευή η κυρία Μπαζίνη από το Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία θα μιλήσει για ένα δρόμενο, για ένα έθιμο που γίνεται εδώ στην Πάρο από το 1922, είναι πάνω από 100 χρόνια.
1: Ναι, για πείτε μας
0: ένα
1: γι' αυτό.
0: Ένα έθιμο το οποίο ξεκίνησε από μια δασκάλα, μια γυναίκα που ήταν τότε 20 χρονών. Είναι ένα έθιμο που γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή των Αναπαραστάσεων.
1: Μιλάμε για, συγγνώμη κυρία, μιλάμε για την ομιλία όταν μια γυναίκα εμπνέει μια παράδοση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Uh-huh. Οπότε πώς μπορεί από μια γυναίκα να δημιουργηθεί μια παράδοση, ένα έθιμο αιώνων πλέον.
1: Για που πείτε μας, πολύ θεωρούμε... ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, και ταυτόχρονα μετά από την ομιλία θα παρουσιαστεί και ένα ντοκιμαντέρ που έχουμε φτιάξει με τις διαδρομές στη Μάρπισσα, mm-hmm, που έχουμε παράξει, οι αναπαραστάσεις της Μεγάλης Παρασκευής στη Μάρπισσα.
1: Ωραία, ποιο είναι αυτό το έθιμο όμως και ποια είναι αυτή η παράδοση που έχει φτιάξει αυτή η γυναίκα? Συγγνώμη κυρία Θεοδωράκη, σας χάνουμε λίγο, ναι, παραλαμβάνετε, γιατί σας χάσαμε, ναι, σας χάσαμε για λίγο, οπότε ναι, τώρα σας ακούμε.
0: Ωραία. Λέω, το έθιμο των αναπαραστάσεων συμβαίνει κατά την περιφορά του επιταφείου τη Μεγάλη Παρασκευή, όπου στείνονται 11 ταμπλό βιβάν, είναι στην ουσία, γύρω από το χωριό περιφερειακά, όπου κάτοικοι του χωριού διαφόρων ηλικιών αναπαραστούν κάποιους σημαντικούς σταθμούς από την πορεία του Χριστού κατά την τελευταία εβδομάδα από τα Θεία Πάθη. Mm-hmm. Και εντάξει, συμμετέχει όλη η κοινότητα εδώ πέρα, η τοπική, με πάνω από 150-170 συμμετέχοντες. Οι γυναίκες του χωριού γίνονται σκηνοθέτριες. Είναι πολύ έτσι συμπεριληπτικό και ιδιαίτερο και η ατμόσφαιρα είναι κατανεκτική. Και έτσι κάναμε ένα ντοκιματέρ πριν 2 χρόνια, το οποίο μάλιστα έχει παίξει και στην ΕΡΤ την περίοδο του Πάσχα, ήταν και στο Netflix.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα το... ναι. Και θα, σωστά, το παρουσιάσουμε και φέτος στο φεστιβάλ Παρουσία των Σκηνοθετριών.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αδιάλειπτα συνεχίζεται αυτό το δρόμενο κάθε Πάσχα?
0: Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι κατά το διάστημα της κατοχής είχε σταματήσει, mm-hmm, και σταμάτησε και τη χρονιά με τον COVID.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά κατά τα άλλα συνεχόμενο και έχει περάσει πλέον έτσι στο DNA των κατοίκων. Δηλαδή όλοι περιμένουν και θεωρούν δεδομένο ότι θα συμμετάσχουν σε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ όμορφο και, ναι,
1: πολύ ενδιαφέρον. Οπότε πολύ σωστά δίνετε και εσείς χώρο και τόπο στο φεστιβάλ να αναδείξετε μια τόσο ιδιαίτερη έτσι, τοπική, μπορώ να το πω, παράδοση, βέβαια. Πολύ όμορφο.
0: Ναι, ναι, και πώς μπορεί από μια γυναίκα που έχει ένα όραμα, μια έμπνευση, κάτι απλό που ήταν δασκάλος στο σχολείο και είπε να κάνουμε μια αναπαράσταση, πώς μπορεί μετά από 100 χρόνια κάτι να συνεχίζει να γίνεται, να επηρεάζει όλη την τοπική κοινότητα, όλο το νησί. Γιατί η Πάρος φημίζεται για τις αναπαραστάσεις, πια, mm-hmm, το Πάσχα δηλαδή. Είναι εντυπωσιακό το πως μια έμπνευση ενός ανθρώπου και στην προκειμένη μιας γυναίκας, mm-hmm, μπορεί μετά από χρόνια να έχει εξελιχθεί και να έχει, βέβαια.
1: Αυτό την Παρασκευή, έτσι, την Παρασκευή
0: την
1: αυτό.
0: Παρασκευή.
1: Το Σάββατο, ναι, υπάρχει, δεν υπάρχει συζήτηση, ομιλία, υπάρχει όμως μια άλλη.
0: Ναι. Ναι, το είδατε στο πρόγραμμα,
1: ναι, το βλέπω.
0: Υπάρχει ένα εξαιρετικό εργαστήριο για ενήλικες, mm-hmm, το οποίο λέγεται «Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους». Είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Κλαρίσα Πικολά Έστες. Και είναι μια συνάντηση στην ουσία δραματοθεραπείας και εικαστικών,

0: πολύ. Είναι, νομίζω ότι θα είναι πολύ έτσι όμορφο και ουσιαστικό και θα γίνει ένας κύκλος συζήτησης γύρω από το βιβλίο και από μια ιστορία που έχουν επιλέξει οι συγγήτριες. Mm-hmm. Και θα είναι σίγουρα πολύ έτσι.
1: Άρα μιλάμε για μια συζήτηση αλλά και μια αναπαράσταση και εδώ. Μιλάτε για δραματοθεραπεία, άρα
0: δραματοθεραπεία,
1: υπάρχει κάποιο,
0: ναι,
1: δρόμενο.
0: Νομίζω ότι με βάση το βιβλίο και την ιστορία που έχουν επιλέξει θα υπάρξει μεταξύ τους. Είναι ένας κύκλος, φαντάζομαι θα είναι γύρω στα 15 με 20 άτομα. Δεν είναι δηλαδή, πρέπει να συμμετέχουν ένα δίωρο για να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και μετά θα δραματοποιήσουν κάποια πράγματα που θα έχουν καταγράψει, θα θέλουν να εκφράσουν έτσι κάποια θέματα δικά τους οι συμμετέχοντες. Mm-hmm. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Και βέβαια την Κυριακή μετά στις 8.30 υπάρχει άλλη ομιλία. Είναι η Μίνη Καρά, είναι διδακτόρισσα και εκπαιδευτικός, που θα μιλήσει για τις πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά, διερευνώντας όψεις μητρικών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση των παιδιών. Και το ζήτημα της μητρότητας και το πώς έχει αναλάβει ένα χώρο τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά στο δυτικό κόσμο, η μαμά είναι και μάνατζερ. Είναι η μάνα μάνατζερ. Που πρέπει να προωθήσει.
0: Τώρα,
1: να
0: σας πω κάτι που δεν είμαι εγώ η ειδικός να το πω. Νομίζω ότι η κυρία Μίνη Καρά, που είναι εκπαιδευτικός και έχει κάνει διδακτορικό πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και γι' αυτό θα έρθει να μας μιλήσει, κατέληξε σε αυτό γιατί ο στόχος της ήταν να μιλήσει για την οικογενειακή παρέμβαση στην εκπαίδευση, αλλά τελικά οδηγήθηκε στο ότι η μητέρα είναι αυτή η οποία ουσιαστικά
1: αναλαμβάνει αυτό το ρόλο.
0: Και αναλαμβάνει. Ακριβώς.
1: Ναι, είναι κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το ρόλο, σε αυτή τη λειτουργία. Ισχύει. Πολύ ενδιαφέρον και συνδυάζεται και με μια αντίληψη σας για το φεστιβάλ, γιατί βλέπω ότι έχετε και πολλά εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Υπάρχει ένα εκπαιδευτικό κομμάτι στο φεστιβάλ.
0: Βέβαια.
1: Που το οποίο είναι και κάθε απόγευμα. Είναι για παιδιά, δεν είναι? Που
0: είναι κάθε απόγευμα. Τα παιδιά είναι πολύ ένθερμοι υποστηρικτές των εργαστηρίων μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε συνεργασία φέτος με το Μουσείο Ερακλειδών και με το Ίδρυμα Θεοχαράκη. Θα πραγματοποιήσουν ο κάθε φορέας πολύ ενδιαφέροντα και δημιουργικά εργαστήρια. Το Μουσείο Ερακλειδών θα υλοποιήσει τη γεωμετρία της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, ενώ το Ίδρυμα Θεοχαράκη θα είναι ένα εργαστήριο ιστορίας από πυλό.
1: Για παιδιά τι ηλικίας, για μικρά παιδάκια?
0: Αυτά είναι για παιδιά, για ηλικίες από 5 έως 12 ετών. Οπότε ανάλογα το πρόγραμμα είναι αναλυτικό στο site των διαδρομών στη Μάρπισσα. Την ίδια στιγμή πραγματοποιείται ένα εργαστήριο για 6, ας πούμε, με 9 και ένα άλλο εργαστήριο για 10 έως 12 ετών.
1: Πολύ όμορφα.
0: Οπότε το απόγευμα μπορούν όλες οι ηλικίες ταυτόχρονα να συμμετέχουν στα δημιουργικά εργαστήρια, στα εκπαιδευτικά εργαστήρια. Mm-hmm. Και την Κυριακή έχουμε τα φυλαχτά του Αιγαίου που θα είναι για πιο ευρία γκάμα από 6 έως 12 ετών. Θα έχουμε και για πιο μικρά παιδιά ένα εργαστήριο, μικρές φωνές, μεγάλες ιστορίες για 4 έως 6.
1: Τέλεια. Άρα τα παιδιά είναι μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Έχουν χώρο, καταλαμβάνουν το χώρο τους, είναι σημαντικό.
0: Πάντα. Mm-hmm. Ενθουσιώδες κοινό, βέβαια. Έχουμε πάντα.
1: Το καλύτερο.
0: Είναι ωραίο γιατί ξέρετε, υπάρχει και η συμμετοχή, είναι ελεύθερη στο φεστιβάλ, οπότε δεν μπορείς και απόλυτα έτσι να γνωρίζεις και πόσο, ούτε υπάρχουν δηλώσεις συμμετοχής και έρχονται πάντα με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και όρεξη. Δηλαδή τα παιδικά μας εργαστήρια είναι πάντα πολύ πετυχημένα και πολύ...
1: Κυρία Θοδωράκη, θα ήταν αντιφατικό κιόλας να κάνει καμιά κοινότητα κάτι και να φέρετε και στις γυναίκες και σε όλα τα ζητήματα αυτά που όπως το κάνετε κάθε χρόνο με διαφορετική θεματική, αλλά πάντα με μια έτσι πολύ ωραία και πολύ έτσι, πώς το πω, προοδευτική και ανοιχτή αντίληψη για τα πράγματα. Θα ήταν πώς το πω, περίεργο, παράδοξο να μην υπήρχε γιατί σε μια κοινότητα ο χώρος που αντιστοιχεί στα παιδιά.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε, εννοείται. Και περισσότερα εργαστήρια να είχαμε, σίγουρα θα ερχόντουσαν κι άλλα. Είναι, είναι τα παιδιά.
1: Νομίζω έχουμε αφήσει μόνο ένα.
0: Περισσότερο.
1: Ναι. Νομίζω έχουμε αφήσει μόνο ένα θέμα απ' έξω, λίγο τα εικαστικά του φεστιβάλ φέτος. Να πούμε μια κουβέντα.
0: Ναι, τα εικαστικά και έχουμε αφήσει και μια διαδρομή. Έχουμε κάτι νέο
1: μας,
0: φέτος στο πρόγραμμα την Παρασκευή. Είναι μια πολυαισθητηριακή διαδρομή. Είναι για ενήλικες, θα το υλοποιήσει η κυρία Καρολίνα Βασιλικού, όπου θα περπατήσουν, είναι συνεργάτης χρόνια η κυρία Καρολίνα Βασιλικού, θα περπατήσουν μέσα στην Μάρπισσα και θα έχουν κάποιους σταθμούς στους οποίους θα σταματήσουν και θα έχουν κάποια αφήγηση, κάποιο ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο θα παρακολουθήσουν και έχει να κάνει με το δημόσιο χώρο. Mm-hmm. Και τους κύκλους αφήγησης, τη συντροφιά, τις βεγγέρες που γινόντουσαν παλιά στα χωριά.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα έχουν μαζί τους κάποιο αντικείμενο, τους έχει παρακαλέσει η κυρία Βασιλικού να έχουν μαζί τους κάποιο αντικείμενο που χρησιμοποιεί ο κόσμος όταν βρίσκεται έξω από το σπίτι. Νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον και θα αφήσει τα ίχνη για τις υπόλοιπες μέρες. Αυτό θα παρουσιαστεί την Παρασκευή. Γιατί το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι τα ίχνη αυτής της διαδρομής μέσα στο χωριό να τα συναντήσει κάποιος.
1: Οπότε όποιος θέλει ξανακάνει τη διαδρομή αυτή και βρίσκει αυτά τα στοιχεία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα, πρωτότυπο. Και τέλος υπάρχει ένα. Πραγματικά, εγώ δεν προσπαθώ να το πω αυτό το όνομα, σας το λέω για την έκθεση σύγχρονης τέχνης.
0: Θα σας το πω εγώ.
1: Βεραέλια Κωνσταντζα Φράγκλι. Το είπα.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Είναι από τα ονόματα των καλλιτεχνών που συμμετέχουν φέτος στην
1: έκθεση. Το είδα. Ναι. Έχουμε λοιπόν μια έκθεση σύγχρονης τέχνης εκεί στη Μάντιπισσα.
0: Ναι. Mm-hmm. Έχουμε επίσης τη χαρά και την τιμή να έχουμε την επιμελήτρια της έκθεσης της σύγχρονης τέχνης, την κυρία Δέσποινα Δευκυλή, η οποία κάθε χρόνο μας παρουσιάζει πάρα πολύ ωραία έργα, καινούριους καλλιτέχνες. Είμαστε ενθουσιασμένοι κάθε χρόνο. Είναι και το ιδιαίτερο το ότι εδώ οι καλλιτέχνες έρχονται τον Μάιο, τον Ιούνιο, κάποια στιγμή πριν το φεστιβάλ, γνωρίζουν τον τόπο, γνωρίζουν τους ανθρώπους, μιλάνε μαζί τους και μετά εμπνέονται κι αυτοί και δημιουργούν ένα έργο το οποίο είναι μοναδικό και πρωτότυπο μέσα στα πλαίσια των διαδρομών στη Μάρκισσα. Οπότε περιμένουμε πάντα με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δούμε τα έργα τους και το πώς οι ίδιοι προσλαμβάνουν έτσι την επαφή αυτή με τον κόσμο και με το χωριό.
1: Ακριβώς, ναι. Ο διάλογος.
0: Μας δίνει πάντα μια διαφορετική οπτική.
1: Να αναπτυχθεί ο διάλογος, το τι έζησαν, το πώς εξέλαβαν, το πώς τη δική τους πρόβληση, μετά τι φέρνουν πίσω στο δημόσιο διάλογο από αυτό που εξέλαβαν. Πολύ ενδιαφέρον, ναι, είναι διάλογος.
0: Είναι πολύ ωραίο. Έχουμε 4 εγκαταστάσεις, 2 με βίντεο, 1 με ήχο και θα έχουμε και θα είναι και performance το Σάββατο που θα πραγματοποιήσει η κυρία Ζευκυλή και την Ξενάγηση στην εικαστική έκθεση. Θα παρουσιαστεί και μια performance που θα περιλαμβάνει και την συμμετοχή τριών, πέρα από την εικαστικό δηλαδή που το έχει επιμεληθεί. Θα είναι και 3 άνθρωποι εδώ της Πάρου διαφορετικών ηλικιών, 3 γυναίκες. Όπου η μία θα χορεύει, η άλλη θα μιλάει. Θα το δούμε το Σάββατο πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Θα φυγείτε και νομίζω θα είναι πολύ, πολύ, πολύ ωραίο.
1: Κυρία Θεοδωράκη, είστε έτσι πρωτοποριακό φεστιβάλ σε πολλά πεδία. Δηλαδή βάζετε πράγματα καινούργια και με έναν τρόπο επίσης έτσι καινοτόμο, θα έλεγα.
0: Εντάξει, θέλουμε, ξέρετε κάτι, επειδή τώρα είναι 16 χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ, μας κεντρίζει πάντα το ενδιαφέρον να βρίσκουμε καινούργια πράγματα να δείχνουμε, να μαθαίνουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί πέρα από όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο τώρα έχουμε συζητήσει, έχουμε και τις βιωματικές δράσεις που εμείς οι εθελοντές, η εθελοντική μας ομάδα στείνει σε διάφορα σημεία του χωριού, φέτος έχουμε 4 τέτοια σημεία, και μελετάμε, γράφουμε κάποιες πινακίδες, εποπτικό υλικό, βρίσκουμε πληροφορίες, κάνουμε έρευνα, βιβλιογραφία, πηγές. Οπότε όσο ψάχνεις ένα καινούριο θέμα, τόσο περισσότερο μπαίνεις μέσα σε αυτό και γνωρίζεις τον τόπο από μια άλλη οπτική ματιά κάθε χρόνο. Φέρνει στο φως ιστορίες, μνήμες που έχουν να κάνουν αυτό που είπαμε έτσι, με ένα διαφορετικό θέμα και φωτίζουν διαφορετικές πτυχές του ίδιου τόπου. Οπότε κρατά αμύωτο και το ενδιαφέρον ημών των εθελοντών που είμαστε τόσα χρόνια εδώ και του κόσμου φυσικά, γιατί εντάξει έχουμε και τους επισκέπτες εκτός Πάρου αλλά και οι κάτοικοι το περιμένουν
1: αυτό, πώς και πώς. Και το διοργανώνουν και άνθρωποι οι οποίοι ζουν εκεί μόνοι μας στο νησί. Αυτό είναι το βασικότερο επίσης.
0: Φυσικά, είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα εθελοντών.
1: Και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω όμως, επειδή φέτος η Πάρο συζητήθηκε πάρα πολύ για πράγματα κλείνοντας τη θεματική του φεστιβάλ, λίγο τη δική σας εμπειρία και εικόνα από αυτό που συνέβη και αναφέρομαι στα προβλήματα με τις πυρκαγιές που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν για λόγους κακής οργάνωσης των σκουπιδιών και τα λοιπά και της αποκοδημιδής της τέλος πάντων εναπόθεσης και όλα αυτά, και συζητήθηκε πάρα πολύ αυτό σε σχέση με τη φέρουσα ικανότητα του τόπου για τη μαζικότητα του τουρισμού της Πάρου, συζητήθηκαν πάλι κατά πόσο, δηλαδή είναι η Πάρος τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της συζήτησης όταν μιλάμε για μαζικό τουρισμό, όταν μιλάμε για υπερτουρισμό, όταν μιλάμε για τα προβλήματα που έχει φέρει ο υπερτουρισμός. Και θα ήθελα, άσχετο βέβαια από το φεστιβάλ, αλλά ως ντόπιοι και ως άνθρωποι που ζείτε εκεί, έτσι λίγο να μας πείτε αν όλα αυτά, εγώ βασικά θα ήθελα να ρωτήσω αν όλα αυτά τελικά δημιουργούν εμπειρίες που θα μας κάνουν καλύτερους στην πορεία.
0: Κοιτάξτε, ναι, τα προβλήματα είναι υπαρκτά, δεν το συζητάμε, και στην Πάρου και στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, όλα αυτά που είπατε δηλαδή. Δεν μπορεί κανείς να κλείσει τα μάτια και να πει ότι όλα βαίνουν καλώς στα νησιά. Ισχύουν όλα, δυστυχώς. Αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από τη δική μας δημιουργική έτσι, πορεία και από το φεστιβάλ είναι πάντα να φωτίζουμε τις θετικές όψεις ή κάποια πράγματα που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Εντάξει, δεν θέλουμε να οριοποιούμε και τα πράγματα, ούτε να λέμε ότι στο παρελθόν ήταν όλα τέλεια και σήμερα είναι όλα τα στραβά, συμβαίνουν όλα τα στραβά. Ούτε αυτό ισχύει, έτσι.
1: Σωστά, βέβαια.
0: Αλλά λίγο να δημιουργούμε την αίσθηση της ομάδας, της κοινότητας, το ότι στην ουσία και το φεστιβάλ από μια πρωτοβουλία ξεκίνησε, και αν έχουμε όλοι το ίδιο στόχο και το ίδιο όραμα, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Δηλαδή είναι μια μικρογραφία.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αρκεί να έχουμε μεταξύ μας μια συνεργασία, μια ομαδικότητα και να βάζουμε το στόχο πάνω από τα προσωπικά μας. Έτσι, καταλάβατε.
1: Βέβαια. Να βάζετε το κοινό,
0: το
1: εμείς.
0: Το νησί πάνω απ' όλα.
1: Το εμείς πάνω από το εγώ. Είναι απλό. Είναι απλό.
0: Αυτό,
1: το εμείς πάνω από το εγώ. Που, και άρα και κάνετε και κάτι πολύ σημαντικό μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο που περιγράψαμε πριν. Ότι κρατάτε ζωντανούς τους συνδέσμους, τους κοινοτικούς της κοινότητας. Αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ίσως είναι πιο σημαντικό από το ποιο είναι το δρόμενο ή ποιο είναι ο καλλιτέχνης κτλ. Αλλά το ίδιο το γεγονός της δικής σας σύνδεσης ως κοινότητα.
0: Ναι, γιατί και εμείς η Μάρπισσα είναι ένας τόπος που μας φιλοξενεί, και όταν στείλουμε ένα φεστιβάλ το στείλουμε στις πλατείες και στους κήπους των ανθρώπων, στις εκκλησίες, τα προάβλια, τα πεζούλια, στο δημόσιο χώρο. Δεν είναι μια γκαλερί που θα πας μέσα και θα δεις μια έκθεση στους τέσσερις τείχους, οπότε πρέπει να υπάρχει αυτή η επικοινωνία με τους κατοίκους, με την κοινότητα. Και γι' αυτό προσπαθούμε να, όχι προσπαθούμε, θέλουμε, επιδιώκουμε και τη δική τους συμμετοχή και τη δική μας συνεισφορά και τη συνεργασία όλων μας, και νομίζω ότι αυτό είναι το ξεχωριστό των διαδρομών στη Μάρπισσα, αυτό που έχει πετύχει θεωρώ το φεστιβάλ. Νομίζω ότι είναι αυτή η μεγάλη αγκαλιά με τους κατοίκους και το χωριό.
1: Έτσι να κλείσουμε και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και φέτος, να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, με ωραίες ιδέες τις οποίες θα πραγματοποιείτε κάθε χρόνο. Σας χαιρετούμε και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Γεια σας, κυρία Θεοδωράκη. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ.

Και από την Πάρο και τις διαδρομές στη Μάρπισσα, είπαμε ξεκινάνε Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Κυριακή 30 του μήνα. Και να πούμε ότι 28 βέβαια τώρα είναι και η Πανσέλινος του Αυγούστου. Θα είναι ανοιχτή όλη η αρχαιολογική χώρη. Έχει πραγματικά άπειρα πράγματα να κάνεις στην Ελλάδα, όπου και να είσαι. Και συναυλίες και δρόμενα και επισκέψεις νυχτερινές, αρχαιολογικούς χώρους. Πάρα πολύ όμορφα όλα. Αν δεν είχε και τόση ζέστη, έτσι θα ήταν καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι φέτος, η Πανσέλινος του Αυγούστου. Υπάρχει και μια μερική έκλειψη, μάλιστα, σελήνης αυτή τη φορά. Θα πάμε λοιπόν από την Πάρο, έτσι θα πεταχτούμε λίγο δίπλα. Για να πούμε έτσι, να δώσουμε λίγο χώρο και να μιλήσουμε για τον Κωνσταντή Πιστιόλη. Είναι ένα φαινόμενο ο Κωνσταντής Πιστιόλης μουσικού. Από ένα μουσικό λύκειο ξεκίνησε αυτό το παιδί. Παίζει πάρα πολλά όργανα. Έγινε ίσως πιο γνωστός με τους Villagers of Ioannina City, τους γνωστούς μας Vic, που πάντρεψαν με ένα μοναδικό τρόπο το υπηρώτικο, την υπηρώτικη μουσική, με το ροκ και διάφορες άλλες παραδόσεις τέτοιες. Έχει όμως το τελείως το δικό του στίγμα πλέον. Θα είναι στις 29 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, ο Κωνσταντής Πιστιόλης στο Ίος Φεστιβάλ, γιατί αυτές τις μέρες γίνεται και εκεί ένα εξαήμερο φεστιβάλ γεμάτο πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πραγματικά είναι άπειρες. Αν σας ενδιαφέρει, μπείτε να τις δείτε. Είναι πάρα πολλά τα όσα συμβαίνουν και στην Ίο, στο φεστιβάλ Ίος Φεστιβάλ 2026, 25 με 30. Εμείς ξεχωρίζουμε τον Κωνσταντή Πιστιόλη 29 Αυγούστου στο Αθλητικό Κέντρο Ειρήνη Χατζηδάκη, στη χώρα της Ίου, με είσοδο ελεύθερη βεβαίως. Και με το γνωστό του τρόπο να πειράζει παραδοσιακούς ήχους και μελωδίες, να τους εναρμονίζει με ηλεκτρικούς και πειραματικούς αυτοσχεδιασμούς, δημιουργώντας ένα τελείως δικό του στυλ. Είναι άλλοτε απόκοσμο, άλλοτε εκστατικό, άλλοτε είναι ο Κωνσταντής Πιστιόλης, είναι ο Κωνσταντής Πιστιόλης, τον αγαπάμε πάρα πολύ εδώ σε αυτήν την εκπομπή και ήταν μια ευκαιρία για να ακούσουμε και την παλιότερη χαντήρα όπως την ερμηνεύει αυτός.

Και κλείνοντας, να πάμε μια βόλτα στην Επίδαυρο, καθώς τώρα το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 28 και 29 λοιπόν θα είναι εκεί ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου με τον Ίωνα του Ευρυπίδη σε μετάφραση, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θωμά Μοσχόπουλου. Πολύ συζητιέται αυτή η παράσταση, καθώς είναι και ένα από τα έργα του Ευρυπίδη που πολύ λίγες φορές έχουν ανέβει ο Ίων, άρα έχει ενδιαφέρον. Να πούμε ότι είναι η Στέλλα Φυρογέννη, ο Νεοκλής Νεοκλέος και ο Γιάννης Τσουμαράκης στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Και ότι πρόκειται, σύμφωνα με την ομάδα, σύμφωνα με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, πρόκειται για ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του αρχαίου δράματος, καθώς όπως μας λένε, ο Ίων δεν είναι μια καθαρή τραγωδία. Κινείται στο μετέχμιο μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, μυστικισμού και σκεπτικισμού, θέτοντας το επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν. Ένα έργο που δείχνει να συνομιλεί άμεσα με τη σύγχρονη εμπειρία σε μια εποχή όπου όλα τίθενται διαρκώς υπό αμφισβήτηση και επαναδιαπραγμάτευση. Ναι, νομίζω έχουν δίκιο. Ίωνας λοιπόν στην Επίδαυρο τα 28 και 29 Αυγούστου. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε λίγο την υπόθεση αυτής της τραγωδίας, κωμωδίας, τέλος πάντων αυτής της διάμεσης κατάστασης του κειμένου του Ευρυπίδη, ο οποίος ξέρουμε ότι καινοτόμησε σε πολλά πεδία και αυτό του να φτιάχνει τραγωδίες που δεν είναι καθαρές τραγωδίες, είναι και άλλα κειμένα του έτσι. Είναι τελευταία μορφή βέβαια των τραγικών ποιητών και έτσι μια μορφή που πραγματικά έτσι εισάγει νεοτερισμούς την εποχή του. Λοιπόν, το έργο Ίων διαδραματίζεται στους Δελφούς. Η Κρέουσα που απέκτησε ένα γιο τον Ίωνα, έχει αποκτήσει ένα γιο τον Ίωνα από τον Απόλλωνα, το Θεό Απόλλωνα, και τον εγκαταλείπει στην Ακρόπολη. Ο Ερμής λοιπόν βρίσκει το παιδί και το φέρνει στους Δελφούς. Η Κρέουσα στην πορεία της ζωής της παντρεύεται τον Ξούθο που συμμάχησε με τους Αθηναίους και πήρε την εξουσία. Το ζευγάρι όμως μένει άτεκνο και έτσι ο Ξούθος πάει στους Δελφούς για να πάρει χρησμό. Και του λένε βέβαια στο χρησμό, ο χρησμός του λέει ότι ο γιος του θα είναι αυτός που θα συναντήσει βγαίνοντας από τον ναό. Εκεί λοιπόν συναντάει τον Ίωνα, ο οποίος ακολουθεί τον Ξούθο στην Αθήνα. Η Κρέουσα αρχικά είναι ενάντια δηλαδή στον Ίωνα και οργανώνει μια απόπειρα δηλητηριασής του, όμως οι θεοί τον σώζουν και στην πορεία συντελείται η αναγνώριση μητέρας και γιου. Η Αθήνα εμφανίζεται και λέει ότι ο Ίωνας είναι τέκνο του Απόλλωνα και ζητά λοιπόν την εγκατάστασή του στο θρόνο, ενώ προφητεύει και τη γέννηση του Αχαιού και του Δώρου. Όπως μας λέει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, ο Ίωνας γράφτηκε στα χρόνια της σύναψης της Νικίας Ειρήνης, μια εποχή όχι τόσο ευνοϊκή για τους Αθηναίους. Έτσι λοιπόν ο Ευρυπίδης επιθυμεί την τόνωση του ηθικού των συμπατριωτών του, προβάλλοντας την Κρέουσα ως πρόγον όλων των Ιωνικών φυλών Ίωνες. Είναι λοιπόν η μητέρα του Ίωνα και από αυτήν θα γεννηθούν ο Δώρος και ο Αχαίος. Ο ποιητής λοιπόν ανάγει τη γέννηση της Ιωνικής φυλής σε ένα θεό και έτσι αυτό δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο και την επιθυμία της να ηγεμονεύσει. Είναι λοιπόν μια δύσκολη εποχή για την Αθήνα και αυτός είναι ένας τρόπος, σύμφωνα με αυτή την οπτική, να δώσει ο Ευρυπίδης μια τόνωση σε σχέση με την ταυτότητα των Ιώνων και των Αθηναίων. Για να δούμε πώς θα πάει η παράσταση εκεί στην Επίδαυρο. Ελπίζουμε καλά, πάντα είναι πολύ ωραίο να είσαι εκεί. Σίγουρα 28 του μήνα που θα είναι και το Φεγγάρι Πανσέλινος, είναι μια υπέροχη στιγμή για να είσαι στην Επίδαυρο και γιατί όχι να δεις αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα τραγωδία των Ίωνα από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και όπως είπαμε σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θωμά Μοσχόπουλου. Λοιπόν, κάπου εδώ τελείωσε η δική μας περιήγηση στις βόλτες που κάναμε τις πολιτιστικές στην Ελλάδα. Από όπου και αν μας ακούτε και ό,τι και αν κάνετε, σας στέλνουμε ένα θερμό χαιρετισμό. Θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη, να είστε καλά. Ήσασταν εδώ στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με μία ώρα Ελλάδας. Ήμασταν εδώ παρέα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο, καλά να είστε όπου και αν είστε.

0: UTC 10.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Ημέρα ορόσημο για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έγιναν τα εγκαίνια της επέκτασης της βασικής γραμμής του μετρό προς την Καλαμαριά. Το είπαμε και το κάναμε. Δεν σταματάμε εδώ. Ξεκινάει η επέκταση στις βόρειο-δυτικές συνοικίες, τόνισε στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επιβιβάστηκε σε σειρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή, συνομιλώντας με στελέχη και εργαζόμενους του μετρό. Επισήμανε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ένα από τα ομορφότερα στην Ευρώπη, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρία. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις για την κατασκευή του. Χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια, καθώς το μετρό ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, είπε χαρακτηριστικά. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων, υπογράμμισε. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη, κατέληξε. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα ως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη Στοιχείο. Είχε σε μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους. Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Ευβίας. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 11.30 στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στα σχολικά είδη, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφονται και μειώσεις, όπως τις κασετίνες, τις σχολικές τσάντες και το φωτοτυπικό χαρτί, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio 105,8. Σε γενικές γραμμές, εδώ και έναν χρόνο, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, σημείωσε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης. Απειροελάχιστες αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα εισαγόμενα είδη, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας και Προαστίων Γιάννη Τσουμπρή. Όπως ανέφερε, οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε επειδή τις όποιες αυξήσεις απορροφούν οι εταιρείες παραγωγής, είτε επειδή τα βιβλιοπωλεία στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικά συγκρατούν τις τιμές. Στο κόστος των σχολικών ειδών προστίθεται και η λεγόμενη σχολική λίστα, που όπως είπε ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Νίκος Βουρδουμπάς, δυσκολεύει σημαντικά τους γονείς. Η ελληνική Patriot κατέριψαν εχθρικά ντρόν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Όπως τονίζουν στρατιωτικές πηγές, η ελληνική συμμετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας των ελληνικών και σαουδαραβικών συστημάτων αεράμινας για την προστασία του εναέριου χώρου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 270 νεκροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν τις έρευνες στις περιοχές των Ιμαλαίων στο βόρειο τμήμα της χώρας που επλήγει από τη φωνική πλημμύρα. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμό, ο οποίος προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Στο Ιράν σήμερα, ο Πρωθυπουργός του Κατάρ για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους σχετικά με την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη δημιουργία συνθήκων που ευνοούν το διάλογο. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν, καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Σε επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κατηγορεί τις ΗΠΑ και υποστηρίζει πως στρέφονται πλέον στην οικονομική ασφυξία της χώρας αφού δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους μέσω του πολέμου.
1: Ο καιρός.
2: Ζέστη και σήμερα, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμοι βόρειοι τοπικά στα Πελά Αιγυπτά Μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας.
0: ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Χαίρετε φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Βάσια Τζανακάρη, στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και ακούτε την εκπομπή «Λέξεις των άλλων». Μπορείτε αν θέλετε να επικοινωνείτε με τη Φωνή της Ελλάδας χωρίς χρέωση μέσω Viber και WhatsApp στο τηλέφωνο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε το μήνυμά σας. Σήμερα, καλεσμένος μαζί μας, ο συγγραφέας Βαγγέλης Μαρινάκης.

μου δεν ξέρεις να μετατρέπεις τους ρουφιάνους σε ξεφτέρια και να το χαίρεσαι πολύ που υποφέρεις. Σύντα το βράδυ στις ειδήσεις των 8 να προσπαθείς πολύ σκληρά να μας τρομάξεις. Είδα στις

Σε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω. Να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις.

0: Βαγγέλη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ, μακριά από την κοινή μας γειτονιά, την Κυψέλη, στα βόρεια της Αθήνας. Ακούσαμε τους Κοινούς Εθνητούς, το τραγούδι Αθήνα, μια οδή θα λέγαμε στην Αθήνα με τα όμορφα και τα άσχημά της, με σάμπλες από την Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη, φυσικά. Είσαι ένας πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας, έχεις γράψει ένα βιβλίο, το Ματαδόρ, που κυκλοφόρησε το 2024, και είναι ένα βιβλίο που έχει την Αθήνα στο κέντρο του, στο επίκεντρο, με έναν ήρωα, ένα νεαρό άντρα που περνάει στην Αθήνα μέρες χωρισμού.
1: Ακριβώς.
0: Στη σημερινή Αθήνα, καλοκαίρι αν θυμάμαι καλά.
1: Καλοκαίρι βέβαια.
0: Ο ήρωάς σου είναι ένας φλανέρ, θα λέγαμε.
1: Είναι από αυτούς.
0: Τι είναι ο φλανέρ?
1: Φλανέρ είναι...
0: είναι ένας αργόσχολος τύπος που κυκλοφορεί στην Αθήνα και παρατηρεί.
1: Υπάρχουν πάντα πολλές αναγνώσεις σε ένα πράγμα, ειδικά σε ό,τι αφορά κάτι που έχει γραφτεί λογοτεχνικά και γενικότερα με ένα δημιουργικό τέμπο. Δηλαδή μπορεί να σου πει κάποιος ότι και ο τύπος στο 8,5 του Φελίνη ένας αργόσχολος είναι, περνάει την ώρα του στη Φωντανή Τρέβη. Είναι ο Φλανέρ για μένα ένας άνθρωπος που έχει τη διάθεση να ανακαλύψει την πόλη. Δηλαδή, εν προκειμένου να μάθει την Αθήνα, αλλά όχι να τη μάθει τουριστικά, να τη μάθει σαν ξένος που θέλει να γίνει κομμάτι της. Ναι. Αυτό για μένα είναι ο Φλανέρ.
0: Ξέρεις τι μου είχαν πει κάποτε όταν είχα πρωτοέρθει στην Αθήνα το 2006, ότι την Αθήνα πρέπει να την περπατήσεις για να τη μάθεις, και πραγματικά το θυμάμαι σαν χθες την πρώτη φορά που κατέληξα, ξεκίνησα, δεν θυμάμαι, από τα Πατήσια όπου έμενα και πήρα την οδό Αθηνά στο τέλος και κατέληξα και είδα την Ακρόπολη, και λέω στο έτσι συνδέονται όλα, και κατάλαβα ότι όντως μια πόλη θέλει περπάτημα για να τη μάθεις.
1: Ναι, μα και εγώ και την πρώτη φορά βέβαια που ήμουν Αθήνα πριν κάποια χρόνια, αλλά και τώρα, ενώ την πιο πρόσφατη εκδοχή του αθηναϊκού μου εαυτού, πάντα προσπαθούσα πρώτα να μάθω τη γειτονιά. Δηλαδή την Κυψέλη, προκειμένου. Προσπαθούσα να μάθω τις γειτονιές που γειτονιάζουμε την Κυψέλη. Εντάξει, τα Εξάρχεια είναι μια εύκολη γειτονιά γιατί είναι πολύ κέντρο. Okay. Αλλά ας πούμε το Γαλάτσι, άλλες γειτονιές. Τα Πατήσια. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αν δεν την περπατήσεις, όπως είπες και εσύ, δεν μπορείς να ισχυρίζεις ότι γνωρίζεις την Αθήνα μόνο με τα μέσα ή με το ταξί ή χρησιμοποιώντας μηχανή ή αυτοκίνητο. Πάντα κάτι σου λείπει. Σου λείπει μια κρυφή γωνιά που βγάζει μια έκπληξη, σου συμπληρώνει το παζλ. Και πάντα οι άνθρωποι που ερχόμαστε από την επαρχία, νομίζω, έχουμε μεγαλύτερη διάθεση να μάθουμε την Αθήνα.
0: Αυτό το είχα στο νου μου να το συζητήσουμε και λίγο παρακάτω, γιατί και οι δύο προερχόμαστε από επαρχία και είναι διαφορετική η ματιά μας. Θέλω όμως τώρα να εστιάσω λίγο στον αθηναϊκό σου εαυτό που είπες. Ο αθηναϊκός σου εαυτός είναι ο ήρωας του βιβλίου?
1: Είναι σε μεγάλο βαθμό ήρωας του βιβλίου και τα μέρη που περπατάει, δηλαδή πανεπιστημίου. Όλες οι βόλτες που κάνει στο κέντρο, ας πούμε, η Μπόταση που αναφέρεται σε μια στιγμή ερωτικής ανάμνησης. Οπότε ναι, κυκλοφορώ εκεί που κυκλοφορεί ο ήρωας του βιβλίου. Ναι, θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό είναι η εκδοχή του αθηναϊκού μου εαυτού. Βέβαια έχουν προσθεθεί και άλλα μέρη, ας πούμε, από το 24 μέχρι τώρα που έχω ανακαλύψει, γωνίες, ακόμα και στην Κυψέλη. Μικρά πάρκα, μικρές γειτονιές που προστίθεται πάντα στο πορτφόλιο της Αθήνας.
0: Είναι αστήρευτη η Αθήνα. Παρά τις δυσκολίες, έχει πάντα κάτι να ανακαλύψει. Και νομίζω και όσοι ερχόμαστε από μικρές πόλεις, έχουμε πάντα στο μυαλό μας αυτή την εικόνα της απέραντης πόλης. Και νομίζω δεν μας διαψεύδει ακόμα και τώρα. Δηλαδή, μετά από πολλά χρόνια, πάντα κάτι ανακαλύπτουμε.
1: Ένας καλός φίλος και πολύ καλός ηθοποιός, τον οποίο θα μνημονεύσω, και είναι μικρότερος από μένα ηλικιακά, ο Νίκος Μίλιας, μου είχε πει όταν είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, ότι αρέσει, αυτή η πόλη δεν τελειώνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Το είχε πει βέβαια και με τα καλά της και με τα κακά της. Δηλαδή είναι μια πόλη που δεν έχει εύκολα διαφύγει. Αν μπεις μες στο λεκανοπέδιο, σε εχμαλωτίζει αυτή η εικόνα. Δηλαδή το Σούνιο σου φαίνεται μακριά. Είναι απίστευτο πώς φαίνονται όλες οι ακτές μακριά από τους Αθηναίους, ενώ δεν είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι μια πόλη που δεν τελειώνει ποτέ. Για μένα αυτό είναι καλό, γιατί έρχεται σε μια φάση της ζωής μου που θέλω να ανακαλύψω τη μεγάλη πόλη. Πάντα το είχα αυτό όμως. Δηλαδή σε όποια πόλη βρισκόμουν ήθελα να μάθω, είτε ως επισκέπτης, είτε ανέμενα, ή σε οποιαδήποτε συνοικία και γειτονιά, την πόλη κάπως στο βάθος της. Οπότε ναι, η Αθήνα είναι λίγο παιδική χαρά με αυτήν την έννοια. Είναι μια πόλη μεγάλη, δύσκολη, πολύ πολύ μπετό, πολύ δύσκολη πόλη ενώ απόψε.
0: Είναι μια πολύ έντονη πόλη.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: ο ήρωάς σου είναι έντονος και η Αθήνα είναι έντονη. Είναι λίγο σαν να είναι οι δύο πρωταγωνιστές η Αθήνα.
1: Ναι, και ίσως και αυτό εκφράζεται μέσα από τον ήρωά μου, νομίζω. Μου ταιριάζει και η Αθήνα και την αγαπάω, γιατί είναι το ίδιο έντονη και με αυτή τη φάση της ζωής μου και γενικότερα με μένα. Δηλαδή, είμαι ένας ανυπόμονος άνθρωπος που επιταχύνει μες στην πόλη. Του αρέσει να γλιτώνει χρόνο για να δει κάτι που δεν είδε, να πάει σε ένα αρτοποιείο ή ζαχαροπλαστείο που δεν το ήξερε πριν, σε μια μικρή πλατεία που έχει ακούσει ότι άνοιξε ένα καφέ για να πιει ένα καφέ να δει πώς είναι. Οπότε ναι, νομίζω έντονη πόλη, δύσκολη πόλη, το επαναλαμβάνω, μην βλέπουμε μόνο το καλό της, το κακό, το καλό της, να δούμε και το κακό της. Πήγα να τα πω και μπερδεύτηκα. Αλλά εντάξει, οκ. Ναι, νομίζω όμως ότι είναι η πόλη του ηρωά μας, είναι η πόλη δική μου και θα την πάρουμε όπως μας έρχεται. Την Αθήνα.
0: Πολύ τραγουδισμένη επίσης πόλη η Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Β' τι έχει να μας πει.

0: Μικρή μου Αθήνα, είσαι η πόλη που μου μοιάζει, λέει ο Κωνσταντίνος Β', ένας δημιουργός ο οποίος μίλησε για την Αθήνα με το δικό του ρομαντικό αλλά και καινοτόμο τρόπο μέσα από το Στέρεο Νόβα στις αρχές της δεκαετίας του 90. Για μένα η Στέρεο Νόβα ήταν το απόλυτο γκρουπ αθηναϊκής, αστικής, περιγραφής, νοσταλγίας.
1: Τρούπου λέει και νεολαία.
0: Πιστεύεις ότι η Αθήνα αλλάζει με άσχημο τρόπο τα τελευταία χρόνια μέσω του gentrification, του υπερτουρισμού που διαβάζουμε πάρα πολλά άρθρα και παράπονα από κατοίκους σε γειτονιές? Υπάρχει και ένα βιβλίο, συγγνώμη πριν προλάβεις να πεις, έκοψα, του Βιτζέντζο Λατρόνικο, «Η τελειότητα», που περιγράφει μια κατάσταση αντίστοιχη στο Βερολίνο. Πώς δηλαδή το Βερολίνο υπέστη αυτόν τον εξευγενισμό και οι γειτονιές έγιναν πανομοιότυπες με ίδια καφέ, με instagramική αισθητική και όλα αυτά. Πώς τη βλέπεις εσύ την Αθήνα?
1: Νομίζω ότι έχει ένα μεγάλο τέτοιο φόβο η Αθήνα, ενώ και οι άνθρωποι της Αθήνας και οι επαγγελματίες της Αθήνας και όσοι ερχόμαστε και αγαπάμε την Αθήνα σε δεύτερο χρόνο και γινόμαστε μέρος της.
0: Δεν χάνεται λίγο. Εγώ έχω την αίσθηση, ας πούμε, ότι χάνεται λίγο το χρώμα.
1: Υπάρχει μια ομογενοποίηση, ναι, σίγουρα. Το οποίο το φαινόμενο το έχει δει και το Βερολίνο και η Βαρκελόνη και όλες τις μεγάλες πόλεις ευρωπαϊκές. Η Αθήνα δεν είναι εξαίρεση από αυτήν την έννοια. Θέλει μια προστασία από την πλευρά του Δήμου. Νομίζω

0: Verification κάνει δύο δουλειές. Πρώτον, ομογενοποιεί πόλεις, τις κόβει, ας πούμε, με τον παλιό καπιταλιστικό τρόπο, τον άναρχο, βλέπει γειτονιές μέσα από το real estate και τις μετασχηματίζει mm-hmm. με έναν εύσχυμο τρόπο για τον τουρίστα, αγνοώντας τον κάτοικο, ή έρχεται σε δεύτερη μοίρα ο κάτοικος, για να το πω έτσι, ο μόνιμος κάτοικος. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει και αυτή η απικιοποίηση του μυαλού. Δηλαδή, νομίζουν, υπάρχει μια σειρά από επαγγελματίες οι οποίοι προσπαθούν να βρουν χώρο μέσα σε αυτό και βρίσκουν διάφορες ιδέες οι οποίες έχουν εφαρμοστεί αλλού, τις φέρνουν εδώ και προσθέτουν μια ακόμα ομογενοποίηση πολιτισμική. Οπότε αυτό.
1: Ισχύει. Πόσα γαστροκαφενεία.
0: Πόσα γαστροκαφενεία να αντέξει Αθήνα, δηλαδή.
1: Πόσες μονστέρες θα.
0: Πόσες μονστέρες. Πόσες όσα με αβοκάντο πρέπει να πλώσουμε πάνω στη φωκάτσια τη τοπική μα.
1: Και New York Times, πλακάκια και τα λοιπά. Είναι πάρα πολλά που μπορώ να σκεφτώ.
0: Ναι,
1: και
0: υπάρχει
1: είναι
0: μια προσποίηση. Και δεν είναι μια μόδα όπως, ας πούμε, βλέπαμε τα 70s. Εντάξει, πάντα υπάρχει αυτό που λέμε φάση. Αλλά η φάση στα 70s, ας πούμε, με τη μουσική τη ροκ που ερχόταν απ' έξω, με τους ροκάδες. Το βάζω πολιτισμικά έτσι. Yeah. Ήταν μια φάση που άκουγε ο άλλος, αφιέρωνε χρόνο σε αυτό που σου πουλάκε και ήταν ένας τρόπος ζωής. Τώρα βλέπεις ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι είναι οπωσδήποτε DJ. Έχουν φτάσει στα 40 τους, είναι οπωσδήποτε DJ.
1: Γιατί μωρέ, είναι κακό να είσαι DJ στα 40 σου. Και εγώ θα ήθελα, αλλά δεν αντέχω ακόμα.
0: Ανοίγουν μια φουκατσερία ή σπριτσερία, γιατί αυτό είναι το καινούριο trend. Πάνε και Οικονομόπουλο Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό είναι άλλη υπόθεση.
0: Έχουν και άποψη, ας πούμε. Για το, το tourism industry, όλα μαζί δεν γίνεται. Okay, όλοι έχουμε περάσει τη φάση μας, όλοι έχουμε τις μικροϋποκρισίες μας, αλλά νομίζω το gentrification μαζί με όλο αυτό το τη μεγάλη ψηφιακή, ας πούμε, φάση έρχεται και μετασχηματίζει στην Αθήνα. Καλά, υπάρχουν ακόμα
1: ενεργές
0: αντιστάσεις στην Αθήνα, έτσι, φυσικά
1: θέμα,
0: μεγάλη πόλη.
1: Το θέμα βέβαια ξέρεις ποιο είναι.
0: Και αυτές πρέπει να ενισχύουμε και εμείς, έτσι, έχουμε και εμείς Αθήνες. Πολύτες.
1: Σίγουρα. Αλλά σε μια γειτονιά σαν τη δική μας, την οποία την... δεν ξέρω από πότε την έχεις ζήσει εσύ.
0: Το 22.
1: Εσύ είσαι πρόσφατος. Mm. Από το 2010 έχει μια τεράστια, που ζω εγώ εκεί στην Κυψέλη, έχει μια τεράστια, παρουσιάζει μια τεράστια αλλαγή. Mm. Αυτό όμως που... δηλαδή από εκεί που περνούσαμε από τον πεζόδρομο της Αγίας Ζώνης και λίγο ήταν σκοτεινά, δεν κυκλοφόρησε ψυχή και τα λοιπά, τώρα κάνεις ρεζερβέ τραπεζάκι.
0: Αυτό είναι το παράπλευρο καλό του gentrification. Ότι...
1: αυτό είναι το καλό. Ωστόσο θέλω να σου πω το εξής, ότι εμένα αυτό που μου λείπει και δεν ξέρω αν το παίρνεις και εσύ αν το νιώθεις αυτό το πράγμα, είναι ότι λείπει ένα ανθρώπινο στοιχείο, μία θαλπορή, μία οικειότητα σε αυτά τα μέρη. Μου φαίνονται κάπως περαστικά τα καφέ και τα μαγαζιά που δημιουργούνται σαν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σαν να μην δημιουργούν πραγματικές σχέσεις με τους ανθρώπους της γειτονιάς.
0: Δεν έχεις άδικο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να μην πούμε μόνο τα αρνητικά. Το καλό, το παράπλευρο του gentrification είναι ότι είναι πιο ασφαλής κάπως κάποιες γειτονιές.
1: Πιο ζωντανή η γειτονιά, βέβαια, υπάρχουν πράγματα.
0: Βέβαια, εγκληματικότητα πάει αλλού. Δεν εξαφανίζεται. Και μετά έρχεται η σειρά κάποιες άλλες γειτονιάς συνήθως. Ναι, θα έλεγα και εγώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλά μαγαζιά. Ενώ από άποψη ποιότητας υπηρεσιών και το προσωπικό είναι πολύ ευγενές. Αλλά βλέπουμε πολλά μαγαζιά τα οποία δεν έχουν αυτό που λέμε ταυτότητα. Δηλαδή, ανοίγει ένα μαγαζί και ο άλλος δεν υπερασπίζεται να στείλει την πλαστική καρέκλα ή την ψάθινη καρέκλα. Δηλαδή, το μαγαζί δεν έχει κάποιο ελάττωμα πρώτα απ' όλα. Ναι. Βλέπεις ότι είναι μια αντιγραφή ενός πράγματος ή μίξη ενός πράγματος, αλλά δεν έχει έναν θορμητισμό. Δεν έχει ένα ντεφό χαριτωμένο. Ας πούμε, λέγαμε και με σένα το έχουμε πει. Και με την κοινή μας φίλη και μεγάλη μούρη της Κυψέλης, Χρύση Οικονομοπούλου, ότι υπάρχει ένα μαγαζί που λέγεται Μείον 2 στην Κυψέλη, Σπετσόν. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, αν και κάνω διαφήμιση με ένα παιδί τρόπο. Είναι ένα μαγαζί το οποίο μπορείς να βρεις ντεφό, αλλά εγώ θα το υπερασπιστώ, γιατί είναι ένα μαγαζί που είναι.
1: Εσύ υπερασπίσου το, αλλά ναι. Οι κάτοικοι έχουν άλλη άποψη, οπότε ας το αφήσουμε καλύτερα αυτό το θέμα.
0: Anyway. Θέλω να υπερασπιστώ μαγαζιά που έχουν ντεφό και μέρη, όμως σέβονται, όχι σέβονται μάλλον, υπερασπίζονται και τα ίδια την ικανότητα τους να υπάρξουν μόνο το πακέτο. Έχω βαρεθεί τα φασόν μαγαζιά.
1: Πάντως παράπονα για την Αθήνα είχε και πριν από 40 πήγα να πω, αλλά νομίζω 50 χρόνια, πια ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, οπότε ας τον ακούσουμε.

0: Αχ, τι ωραία η Αρλέτα με το κουταβάκι
1: στην πλατεία Αμερική.
0: Τρελαίνομαι, πραγματικά. Λυπάμαι πολύ αυτό το κουταβάκι.
1: Φοβερή η Αρλέτα. Φοβερή.
0: Δεν είναι καταπληκτικό πως η τέχνη, η μουσική, η λογοτεχνία αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα όταν κινούμαστε στην πόλη? Για παράδειγμα, πλατεία Αμερικής, όποτε περνάω θα σκεφτώ αυτό το τραγούδι. Ή υπάρχει ένα σημείο στην Οδό Πειραιός, μια γωνία που αναφέρεται στο βιβλίο «Βιοτεχνία υλικών» του Μένι Κουμανταρέα. Είναι εκεί το κατάστημα όπου διαδραματίζεται η υπόθεση του βιβλίου. Και όποτε περνάω από εκείνη τη γωνία, σκέφτομαι πάντα το βιβλίο. Είναι φοβερή αυτή η λειτουργία της τέχνης, θεωρώ.
1: Ναι, νομίζω σε αυτό καλά. Η λογοτεχνία είναι πολύ δυνατή στις αναφορές. Αλλά νομίζω η μουσική είναι πιο δυνατή σε αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά σημεία που περνάς και σου έρχεται τραγούδι.
0: Είναι και
1: άμεσα.
0: Πιο άμεση.
1: Είναι πολύ, πιο άμεση, ναι. Ναι.
0: Εσύ έχεις τη ματιά του λογοτέχνη, έχεις βέβαια και τη ματιά του δημοσιογράφου, καθώς εργάζεσαι ως δημοσιογράφος. Πόσο ενδιαφέρουν αυτές οι ματιές και πού συναντιούνται όταν γράφεις? Μπαίνει ο λογοτέχνης στο δημοσιογραφικό κείμενο και το
1: αντίστροφο? Ωραίο ερώτημα αυτό. Ναι, γιατί σε πρώτη φάση, οποιοδήποτε επάγγελμα και να κάνει κανείς, μπαίνει μέσα στον τρόπο που βλέπει μια πόλη, τα πρόσωπα. Ενώ ότι το επάγγελμα δημιουργεί μικραχούγια στον τρόπο που βλέπει τους ανθρώπους και τα πράγματα και τις πόλεις.
0: Ποιο υπερισχύει σε εσένα όμως, τι λες?
1: Κοίτα, νομίζω ένα από αυτά που μπορώ να ισχυριστώ σε αυτό που έγραψα, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιον, δικαίωμά του, είναι ότι δεν απορρόφησε ο λογοτέχνης τον δημοσιογράφο. Δηλαδή έχει ένα κομμάτι που είναι καταγραφικό της πόλης, αλλά το κάνει γιατί υπάρχει λόγος συναισθηματικός για τον ήρωα.
0: Και έχει και ένα σχολιαστικό, ας το πούμε έτσι, κομμάτι που σχολιάζει τα τεκτενόμενα.
1: Όλοι μας όταν περπατάμε, δεν περπατάμε εν κενό, σκεφτόμαστε πράγματα.
0: Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι όλοι μας.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ή τουλάχιστον σκεφτόμαστε, συναισθανόμαστε. Ακόμα και πιο κενός άνθρωπος, δηλαδή ένα λεπτό θα του θυμίσει κάτι μες στην πόλη, θα δημιουργήσει μια υπενθύμηση στον εαυτό του σε σχέση με κάτι που έζησε ή που ήθελε. Οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο που είναι περισσότερο η πηγή, η κοινή της δημοσιογραφίας με τη λογοτεχνία, που είναι η παρατήρηση των ανθρώπων, του κόσμου, των φυσικών στοιχείων, των δομικών στοιχείων της πόλης, των τοπόσιμων. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει, αφού τα έχεις πλάσει όλα αυτά, λίγο να το δεις λίγο πανοραμικά και να πεις ότι δεν κάνω εδώ πέρα ταξιδιωτικό οδηγό, έτσι. Γράφω μέσα στην πόλη, δεν γράφω για την πόλη. Δηλαδή αναπτύσσω την ιστορία αυτή που ζει ο ηρωάς μου και η οποία προφανώς έχει στοιχεία δικά μου λιγότερα ή περισσότερα, αλλά είναι μέσα στο περιβάλλον μιας πόλης, ενός τόπου. Δεν είναι ο τόπος. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο και σε μένα δεν ήταν τόσο εύκολο. Το ξαναδιάβασα και προσπάθησα κάπως να απεξαρτήσω, ας πούμε, τη δημοσιογραφία από τη λογοτεχνία. Υπάρχει μέσα της, αλλά δεν κυριαρχεί, νομίζω εγώ τουλάχιστον.
0: Ωραία.

0: Είμαστε εδώ με τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Βαγγέλη Μαρινάκη. Συνεχίζουμε τα αθηναϊκά τραγούδια και την κουβέντα για το γράψιμο. Είσαι ένας νέος συγγραφέας, πρώτο εμφανιζόμενος, όπως χαρακτηρίζεται στο χώρο. Πώς ξεκίνησες να γράφεις και πώς βίωσες τον εκδοτικό χώρο?
1: Ναι, αυτό είναι μια ερώτηση που πρέπει να την κάνουμε πάντα σε όλους όσους ευτυχώς ή δυστυχώς μπαίνουν σε αυτό το χώρο. Όσο ξέρεις καλά, είναι ένας χώρος απαιτητικός, θα έλεγα δύσβατος ορισμένες φορές. Πώς μπήκα? Λοιπόν, το κλασικό, υπήρξαν κάποιες σκέψεις σκόρπιες που υπήρχαν μέσα μου για να εκφράσω ένα κόσμο δικό μου συναισθηματικά. Ο ήρωας του βιβλίου έχει μια σχέση με το τι έχω βιώσει εγώ. Υπήρχαν κάποια μικρά δείγματα τα οποία υπήρχαν μπροστά μου ενώ το είχα γράψει σε τετράδιο.
0: Έγραφες από παιδί όμως?
1: Όχι,
0: παιδί μου. Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί πολλοί λένε ξεκίνησα.
1: Ο Παναγία μου, όχι, όχι. Το αντίθετο, αν με ρωτούσες λίγους μήνες πριν ξεκινήσω να γράφω, θα σου έλεγα εγώ να γράψω. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι από μένα. Το οποίο είναι γεγονός φυσικά. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε αυτή τη λογική. Αυτή είναι η μόνη συμβουλή που θα μπορούσα να δώσω. Δηλαδή, ότι γράψε και θα βρεις τον τρόπο εκφρασής σου. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να συγκρίνεσαι με κάποιον.
0: Μπορείς να εμπνέεσαι, βέβαια, να διαβάσεις κάτι προφανώς, που να σε συγκλονίσει τόσο και να πεις θέλω και εγώ να κάνω
1: προφανώς,
0: κάτι.
1: Προφανώς. Πρέπει να διαβάζεις. Δεν μπορεί να γράφεις ξαφνικά.
0: Καλά, δεν έχει και νόημα. Γιατί για ποιο λόγο να θες να γράψεις αν δεν διαβάζεις ο ίδιος?
1: Ακριβώς. Θέλω να πω ότι και η εικόνα αυτή που έχουν πολλοί σαν μελό τους, ότι μου ήρθε, ας πούμε, και πήγα στο Πήλιο και είδα τη φύση και άρχισα να γράφω, είναι ένα fake πράγμα. Πρέπει να διαβάζεις, πρέπει να έχεις ανησυχίες. Τάχα αυτά. Υπήρξε λοιπόν μια συγκυρία προσωπική. Υπήρχε το περιβάλλον της πόλης που αναφέραμε, της Αθήνας. Οπότε το βιώνεις αυτό μέσα στην πόλη και όλη αυτή η μίξη αισθάνθηκα την ανάγκη να ξεκινήσω να την αποτυπώνω στο Word, όχι στο χαρτί. Για πολύ λίγο ήμουν στο χαρτί, αλλά επειδή δουλεύω με υπολογιστή, την πέρασα κατευθείαν στο Word. Ξεκίνησα κάπου το Σεπτέμβριο, ας πούμε, του 23. Τέλειωσα κάπου το Φλεβάρι. Μετά δουλέψαμε με την επιμελητριά μου, να είναι καλά, η Χαριτίνη Ξίδη, ξανά τη Βερσιόν. Υπήρχε η φιλία με τον εκδότη μου, τον Θεοδωρή τον Κουλεδάκη, από την ΚΑΠΕ Εκδοτική, και το πολύ έτσι φιλικό και χρήσιμο χέρι του Γιώργου του Δομιανού. Οπότε υπήρχαν κατευθύνσεις, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν κοντά μου.
0: Άρα δεν χρειάστηκε να χτυπήσεις πολλές πόρτες και
1: όχι,
0: να στείλεις πολλά χειρόγραφα ή δακτυλόγραφα.
1: Ακριβώς. Το οποίο όμως, αυτό θα έλεγα, είναι μια ευνοϊκή συγκυρία δική μου. Η εικόνα που έχουμε κατά ψέματα από τους περισσότερους ανθρώπους που γράφουν ποιήση λογοτεχνία είναι ότι πρέπει να χτυπήσουν πολλές πόρτες. Πολλές φορές δυστυχώς δεν διαβάζουν και τα γραπτά τους εκδοτικοί εκεί.
0: Και πολλές φορές εκδοτικοί και απορρίπτουν πράγματα που μετά κάνουν τεράστια επιτυχία.
1: Τεράστια επιτυχία.
0: Είναι πολύ καλά βιβλία με μέτρια επιτυχία.
1: Παραβιάζουν τις θύρες. Κορυφαίο παράδειγμα, Αλμπάτης. Το έχει μιλήσει και πρόσφατα ο Μιχάλης Αλμπάτης, που γράφει πάρα πολύ ωραία, θέλω να πω, και έχει μια γνωσιμότητα πια. Το οποίο είχε απορριφθεί το έργο.
0: Εδώ και δισκογραφικά υπήρξε εταιρεία που απέρριψε τους Beatles. Οπότε
1: ναι,
0: δεν είναι
1: ισχύει,
0: κάτι που δεν
1: ισχύει,
0: συμβαίνει
1: ισχύει,
0: αυτό.
1: Ισχύει. Αν και στην δισκογραφία, ξέρετε, πρώτον επειδή η μουσική είναι πιο μαζική και δεύτερον επειδή υπάρχει πια το YouTube. Υπάρχουν πια, όχι μόνο το YouTube, και άλλες πλατφόρμες και το Spotify, και υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες να δείξεις κάτι.
0: Υπάρχουν, θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει και η αυτοέκδοση στα βιβλία, αλλά το εκδοτικό φίλτρο καλώς και εγώ δίνει μια
1: σφραγίδα. Είναι χειρότερα στα βιβλία. Εδώ δυστυχώς η αυτοέκδοση, ενώ το Spotify υπάρχει και καλώς για τους νέους μουσικούς, σαν ευκαιρία, ας πούμε, να ακούσει κάποιος τη δουλειά τους. Για αυτούς που κάνουν αυτοέκδοση στα βιβλία είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει πιο παλιός βιβλιοπόλης. Είναι λίγοι βιβλιοπόλες που διαβάζουν. Πια υπάρχουν φασόν βιβλιοπολία, κακά τα ψέματα. Και μεγάλες αλυσίδες που λένε συγκεκριμένα πράγματα. Εμένα έχει τύχει, ας πούμε, σε γνωστή αλυσίδα να κατατάξουν το δικό μου το βιβλίο στο πεδίο της φιλοσοφίας. Το οποίο, εντάξει, είναι εγωιτευτικό από τη μία, αλλά από την άλλη λες, όπα, ποιος το ταξινόμησε έτσι. Οπότε ναι, δύσβατος ο χώρος. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να έχω τέτοια αγκάθια. Είχα από την πρώτη στιγμή καλούς συνεργάτες, οι οποίοι είχαν και το ρόλο του φίλου, οπότε και αυτό βοηθάει πάντα.
0: Και το
1: χωρίς, όμως,
0: δίνω...
1: χωρίς όμως να είναι, πώς το πω, μαλακή απέναντι στην κριτική τους, που και αυτό ήταν αγώνιμο.
0: Το επόμενο βήμα σε αγχώνει. Το δεύτερο βιβλίο είναι πάντα αρκετά αγχωτικό, ή δεν έχεις τέτοιους προβληματισμούς?
1: Αυτό λένε, ότι το δεύτερο βιβλίο κρίνει την πρόοδο ενός λογοτέχνη και αυτά. Κοίτα, δεν έχω το άγχος να γράψω για την καταξίωση ή το άγχος του δεύτερου βιβλίου οπωσδήποτε πρέπει να είναι καλό. Εγώ μπήκα στον χώρο με την λογική ότι θα γράψεις ένα βιβλίο, ελπίζεις να είναι καλό, πιστεύεις ότι είναι καλό, μπορεί το επόμενο να είναι υποδέστερο ή πολύ καλύτερο. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία για μένα. Γράφω κάτι.
0: Τι είναι το επόμενο, αυτό θα σε ρωτήσω τώρα.
1: Είμαι στις πρώτες, στις πολύ πρώτες σελίδες ενός πράγματος, το οποίο θα είναι κάτι ανάμεσα σε νουάρ, μυθιστόρημα, θα έχει ένα αστυνομικό στοιχείο. Φτουφτουτού, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα τελειώσει και πώς θα βγει όλο αυτό. Το επεξεργάζομαι.
0: Έχεις ακόμα δρόμο προς τα.
1: Έχω πολύ δρόμο.
0: Με στις
1: πρώτες σελίδες, ναι. Αλλά ναι, είναι μια διαδικασία που εγώ νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι αν την ξεκινήσεις, αυτό το διάλογο με τον εαυτό σου και τους υπόλοιπους, είναι δύσκολο να σταματήσεις.
0: Όλοι θα συμφωνήσουμε, δεν ξέρω. Υπάρχει και η ζωή, gets in the way, μπαίνει στη μέση και.
1: Καλά, ναι, υπάρχει, γιατί έχουμε και δουλειές, δηλαδή.
0: Εγώ αυτό θεωρώ πολύ δύσκολο στο να γράφεις μυθιστόρημα, ότι είναι μια διαδικασία διαρκείας, δεν είναι κάτι που ολοκληρώνεται σχετικά άμεσα, όπως ένα διήγημα, Φερρυππίν. Είναι ένας κόσμος στον οποίο είσαι μέσα όταν γράφεις και το να μπαινοβγαίνεις αναγκαστικά, γιατί όπως λες, έχουμε και τις βιοποριστικές δουλειές μας, είναι αρκετά δύσκολο να το κάνεις αυτό.
1: Ναι. Απ' την άλλη, δεν χάνεις κάτι να δοκιμάσεις.
0: Όχι.
1: Εγώ θα λέγα ότι.
0: Αυτόητο σε βλέπω.
1: Οφείλουμε να δοκιμάσουμε κάπως.
0: Και κάπως το κάνουμε όλοι. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά κάπως τελικά όλοι αυτό καταφέρνουμε.
1: Ναι, προφανώς δεν θέλω εγώ να αθώσω τις συνθήκες. Δηλαδή, προφανώς μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία, την εκάστοτε πολιτεία, πρέπει να υπάρξει και προς τους νέους λογοτέχνες και προς τους νέους καλλιτέχνες. Αλλά με έναν τρόπο, αν αφιερώσουμε κάποιο χρόνο ποιοτικό, έτσι, χωρίς να αγκομαχάμε, μέσα στη μέρα, νομίζω κάπως βγαίνει αυτό το πράγμα, κάπως κυλάει και υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Τώρα και από εκεί πέρα ο Θεός βοηθός.
0: Πρόσφατα είχα ακούσει και τη Νικόλ Κράου στο φεστιβάλ λογοτεχνίας που έγινε στην Τεχνόπολη και έλεγε ότι το γράψιμο είναι και αυτό ένας μυς και πρέπει να τον ασκείς. Γράφε έστω και μία φράση, ξέρω εγώ, κάθε μέρα. Και πραγματικά με ενέπνευσε αυτό αρκετά. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πεις: πω που έχω δουλειές, δεν κάθομαι. Κάποια στιγμή, όταν θα είμαι ξεκούραστη, θα ασχοληθώ. Αλλά θέλει, νομίζω, μία τριβή και λίγο να ζοριστείς για να μπεις.
1: Είναι και αυτό μια σχέση, έτσι, με τον εαυτό μας, με τους αναγνώστες και όπως κάθε είδους σχέση θέλει φροντίδα και θέλει και χρόνο να τις αφιερώνεις, θέλει πέδεμα.

0: ή Φατμέ στη Σταδίου.
1: Φατμέ, αγαπημένος δρόμος στη Σταδίου.
0: Γιατί?
1: Γιατί η Σταδίου, γιατί είναι αγαπημένος δρόμος. Έχει την Παλιά Βουλή, που εμένα μου αρέσει σαν κτίριο. Έχει τον Κολοκοτρώνη και δείχνει και τον Γκάλαξη. που είναι ωραίο για να πηγαίνεις για ποτό, ας πούμε. Έχουμε εικόνες από τον Γκάλαξη.
0: Διατηρείς ακόμα αυτό που λέγαμε πριν, τον ενθουσιασμό και τη ματιά του επαρχιώτη? Disclaimer, τον επαρχιώτη τον χρησιμοποιώ με κάθε καλή έννοια, γιατί είμαστε και οι δύο επαρχιώτες. Είσαι από την Κόρινθο. Και νομίζω ότι όσοι ήρθαμε στην Αθήνα ως επισκέπτες, δεν μεγαλώσαμε εδώ, ενθουσιαστήκαμε στην αρχή. Το ζήτημα είναι αν αυτός ο ενθουσιασμός και αυτή η ματιά διατηρείται.
1: Από μένα ναι. Δηλαδή, εγώ δεν την έχω χορτάσει στην Αθήνα. Θέλω να πάω. Ας πούμε, διάβαζα για ένα μαγαζί, αν πιάνεται η Ηλιούπολη Αθήνα, αλλά είναι μια προέκταση.
0: Μην μας πεις ποιο μαγαζί είναι και αυτό που.
1: Όχι, όχι, όχι. Που φτιάχνει ωραία μπιφτέκια. Θα πάω. Ή θέλω να πάω σε ένα καινούριο μπαρ, ας πούμε, σε μια πλατεία που διάβαζα. Θέλω να δω πράγματα. Θέλω να δω τις γωνιές της Αθήνας που είναι πιο ξεχασμένες. Γουστάρω ακόμα Αθήνα.
0: Ήθελες πάντα να ζεις στην Αθήνα ή έτυχε, το σκέφτηκες ποτέ? Θα σου πω γιατί σου το λέω. Έβλεπα αυτή τη σειρά της ΕΡΤ, η κυρία του Ρεμπέτικου, και έβλεπα το επεισόδιο για τη Στέλλα Χασκίλ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή, με πρόσκληση της Ρόζας Εσκενάζη, είχε επισκεφτεί την Αθήνα. Και ένιωσε και είπε ότι εγώ μια μέρα θα ζήσω εδώ. Και όταν το είδα αυτό στο ντοκιμαντέρ, ταράχτηκα, γιατί ακριβώς αυτό είχα νιώσει και εγώ όταν επισκέφτηκα την Αθήνα. Δεν θυμάμαι σε ποια ηλικία, νομίζω όχι ως παιδί, λίγο μεγαλύτερη, όταν είχα έρθει ίσως με αφορμή κάποια συναυλία κτλ. Και είχα πει, το ένιωσα μέσα μου, ότι εγώ θέλω να ζήσω εδώ. Είχες τέτοια στιγμή εσύ με την Αθήνα?
1: Ναι. Αυτή όμως δεν ήταν μια καριέρα στιγμή, δηλαδή ήταν μια συνειδητοποίηση από μικρός, από τα εφηβικά μου χρόνια, ότι η Αθήνα είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου, γιατί εγώ μεγάλωσα Κόρινθο.
0: Οπότε, ναι, εμένα πολύ μακριά από το σπίτι
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι. Ήταν κοντά και μακριά. Οπότε υπήρχαν, ας πούμε, περιστάσεις που ερχόμαστε με τους δικούς μου στην Αθήνα.
0: Για μας ήταν η Θεσσαλονίκη η αντιστοιχία. Από Σέρες δηλαδή, ξέρεις ότι θα σπουδάσεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Κέντρο, ναι.
0: Ήταν το μεγάλο κέντρο. Αλλά η Θεσσαλονίκη, κάποια στιγμή που την ανέφερες και στην αρχή με το φίλο σου, είναι κάπως πεπερασμένη. Δηλαδή, η Αθήνα είναι απέραντη. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι.
1: Υπάρχει αίσθηση ότι η Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, είναι μια πολύ μεγάλη γειτονιά. Ενώ η Αθήνα είναι ένα αχανές
0: υπέροχη
1: πράγμα.
0: Γειτονιά,
1: υπέροχη, μια χαρά είναι η Θεσσαλονίκη. Και οι Θεσσαλονικείς και οι Θεσσαλονικές. Αλλά ναι, νομίζω ότι η Αθήνα είναι αυτό. Είναι απροσπέλαστη, είναι μεγάλη, είναι χαώδης. Ναι, υπήρχε σαν πλάνο όμως περισσότερο από εφηβικά χρόνια. Ήταν κοντά, δεν ήταν κάτι άπιαστο. Οπότε σπούδασα εδώ, μετά έζησα σε δύο περιόδους εδώ. Δεν ήταν κάτι μακρινό. Είχα πάντα στο μυαλό μου ότι, ξέρεις τι, ακόμα και αν έφευγα λίγο, θα γυρνούσα πάλι στην Αθήνα. Μου ήταν κάτι οικείο και επίσης ήταν και λίγο σαν παιχνίδι, γιατί πάντα υπάρχει ένα κομμάτι της Αθήνας που δεν το πολύ ξέρεις.
0: Έχεις την ανάγκη να φύγεις για να γράψεις? Νιώθεις καμιά φορά ότι μπουκώνεις εδώ και πρέπει να απομακρυνθείς για να γράψεις?
1: Όταν φεύγω δεν γράφω. Αδειάσω την Αθήνα. Όχι, δεν γράφω εγώ εκτός Αθήνας. Εγώ γράφω εντός Αθήνας και πάντα βράδυ. Δεν μου βγαίνει εμένα να κάτσω το πρωί, ξέρω εγώ, ένα τριώρο.
0: Το διατηρείς λίγο και εσύ το κλισέ όμως που έλεγες πριν, ότι
1: ποιο?
0: Να γράφω βράδυ και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι. Το βράδυ είναι μπορεί να τύχει να γράφω και σε μπαρ. Ας πούμε να βρω μια ήσυχη γωνιά και να γράφω. Αλλά ναι, αυτό είναι το μοτίβο μου. Ή σπίτι ή έξω θα γράψω βράδυ αυτό που είναι να γράψω. Αλλά στην Αθήνα πάντα δεν μπορώ να γράφω εκτός Αθήνας.
0: Εγώ πάλι με το που φύγω από την Αθήνα, κάπως είναι σαν να ξεμπλοκάρουν όλα ή να μπαίνουν όλα στη θέση τους και κάπως αρχίζω να γράφω.
1: Είναι το βάνι, μάλλον.
0: Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, η παρότρινσή μου είναι κάντε πράγματα που περιέχουν την Αθήνα.
0: Αυτή είναι η τελευταία σου λέξη?
1: Ναι, θα έλεγα ναι, δηλαδή να ανακαλύψουμε και μέσα από τα βιβλία, είναι βασικό να διαβάζουμε, μας δίνει μέσα από τα μπαρ, μέσα από τις θεατρικές παραστάσεις που θα δούμε, μέσα από όλα όσα κάνουμε, να ανακαλύψουμε την Αθήνα, ας πούμε, τις αξίζει και τις αξίζει να την αγαπάμε. Δηλαδή ένα από τα παράπονα που έχω εγώ σαν μη Αθηναίος είναι ότι λίγοι Αθηναίοι βλέπουν την Αθήνα στην ολότητά της, πολλοί ξέρουν τη γειτονιά τους ή και τη μισή γειτονιά τους και δεν πάνε παραπέρα.
0: Άρα να υποθέσω ότι και το επόμενο βιβλίο έχει πρωταγωνίστρια πάλι την Αθήνα.
1: Πάντα. Πάντα η Αθήνα στο επίκεντρο.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την αθηναϊκή εκπομπή, ομολόγω.
0: Αυτή την πολύ αθηναϊκή εκπομπή. Ευχαριστούμε και τους ακροατές, αναγνώστες που ήταν μαζί μας.
1: Φυσικά, να είσαι καλά.
0: Τον Κωνσταντίνο Λουβαρή στον ήχο. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, από το ΕΡΤ ΕΚΟ στο διαδίκτυο, από την τηλεόραση Voice of Greece στις οθόνες σας και φυσικά από τα διάφορα tablet, application, dApps, τα ραδιοφωνά σας, τα καινούργια αυτοκίνητα και τα FM από τις συχνότητες της περιφερειακής Λάρισας, Βόλου και Ιωαννίνων που μας κάνουν την τιμή και μεταδίδουν τα εξωτικά της παράδοσης. Σήμερα με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, το φανέρωμα από τον Ερωτόκριτο του Βιντσέντσου Κορνάρου με τον Νίκο Ξυλούρη και την Τάνια Τσανακλίδου για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Μια μέρα που ευχόμαστε να μας φανερώνει, να μας φανερώνονται όλα όσα μας καθοδηγούν σε αυτή εδώ την ενσάρκωση του Αγίου Φανουρίου, μεγάλη χάρη του, προστάτη μας και φανερωτή το όσον πρέπει να γνωρίσουμε. Και τελευταία η αλήθεια ευτυχώς φανερώνεται, κάποτε ήταν πολύ κουκουλωμένη, πολύ κρυμμένη, έπρεπε να σκάψεις πολύ, να κάνεις έρευνα για να σου φανερωθεί. Ευτυχώς τελευταία όποιος θέλει να του φανερωθεί, κάτι μαγικό συμβαίνει, αφυπνιστικό θα έλεγα, και του φανερώνονται τα πράγματα και πολλές αλήθειες κρυμμένες χρόνια ευτυχώς πλέον γίνονται ορατές, όχι μόνο από μια μειονότητα ανθρώπων αλλά από πολύ περισσότερο κόσμο, και αυτό ίσως να είναι το καλό μέσα σε όλη αυτή τη δυσαρμονία που έχουμε ζήσει σε αυτή εδώ τη χώρα τόσα χρόνια, ότι ξαφνικά οι αλήθειες φανερώνονται.

Ο έρωτας και ο θάνατος, εσύ που με δασκάλεψες και ήλιε μου φανερό σου μπλιό. Από ζωντανή ηχογράφηση, Βασίλης Σταυρακάκης, στην εκτέλεση του τραγουδιού για αυτά που είναι να μας φανερωθούν. Ούτως ή άλλως τίποτα δεν κρύβεται κάτω από τον ήλιο, φίλε ακροατή, που ζητάς και δικαίως την εξιχνίαση αρκετών δολοφονιών που δεν έχουν βγει ακόμα στη φόρα. Ευελπιστούμε οι νόμοι να λειτουργήσουν οι συμπαντικοί. Για τους συμπαντικούς πάντα μιλάμε, γιατί οι νόμοι του ανθρώπου είναι στα μέτρα των ισχυρών αυτού του κόσμου. Αλλά από τους συμπαντικούς νόμους τίποτα δεν κρύβεται και τίποτα δεν... κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να έρθει η επανόρθωση. Και όλα αυτά που λένε τώρα βγάζουν κάτι τεράστιους τίτλους, η φύση εκδικείται τον άνθρωπο, με όλα αυτά που συνέβησαν και στο Νεπάλ και στο Περού και στην Κολομβία. Η φύση δεν εκδικείται, η φύση επανορθώνει. Οι νόμοι επανορθώνουν όσα ο άνθρωπος με δική του βούληση κατόρθωσε να τα πράξει αδίκως. Λοιπόν, μας δόθηκε η ελεύθερη βούληση δυστυχώς από τον ύψιστο και μας δόθηκε και πνεύμα για να μπορέσουμε να βάλουμε την ελεύθερη βούληση στην υπηρεσία του δικαίου και της δικαιοσύνης, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος τη βάζει στην υπηρεσία του συμφέροντος του με εισαγωγικά, διότι δεν είναι το πραγματικό του συμφέρον. Λοιπόν, για τον Άγιο Φανούριο να πούμε, ο οποίος φανερώθηκε ξαφνικά το 1350 στη Ρόδο, τον Αύγουστο, την 27 Αυγούστου, γι' αυτό και το γιορτάζουμε σήμερα. Την ημέρα εκείνη λοιπόν βρέθηκε τυχαία εικόνα του Αγίου, που ήταν ως τότε τελείως άγνωστος, στα ερείπια μιας εκκλησίας. Καθώς επισκεύαζαν οι Τούρκοι τα τείχη της πολιτείας, οι εργάτες βρήκαν στα χαλάσματά της μια παλιά εκκλησία με φθαρμένες εικόνες. Ανάμεσά τους βρέθηκε και μία στην οποία ο Μητροπολίτης του νησιού Νήλος διάβασε την επιγραφή Άγιος Φανούριος. Αν και ο Άγιος αυτός ήταν άγνωστος, ο Δεσπότης ανακαίνισε την ερυπωμένη εκκλησία και καθιέρωσε να γιορτάζει την ημέρα αυτή η έβρεση της εικόνας. Και έτσι απέβηκε η Ρόδος κέντρος της λατρείας του Αγίου Φανουρίου, όπου αναφέρονται και πολλά από τα θαύματά του.

Ένα ρωθήτικο ακούσαμε από τους Παραθήνα Λος και έτσι όπως το ηχογραφήσαμε για την εκπομπή μας στα Ξωτικά της Παράδοσης από το στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το σπουδαίο Μιχάλη Σιγλέτο. Και να σας πω ότι η λατρεία του Αγίου εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα, από τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, την Κύπρο, τη Χίο, τη Λέσβο και μετά σε όλη την ενδοχώρα. Στην Κρήτη όμως κυρίως, εκεί έχουμε έντονη τη λατρεία του Αγίου Φανουρίου. Η πρώτη μαρτυρία στο νησί εντοπίζεται με την προσθήκη το 1426 Εγκάρσιου Κλήτου στη Μονή Βαλσαμονέρου, που είναι σήμερα τη λέμε Βροντισίου, στον νομό Ηρακλείου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Φανούριο και στο οποίο σώζονται δύο εικόνες του Αγίου, τις οποίες έχει φιλοτεχνήσει ο Άγγελος, ο σπουδαίος αυτός εικονογράφος, το πρώτο μισό του 15ου αιώνα. Στη Δε Κρήτη η ιδιότητα του Αγίου Φανουρίου να φανερώνει, έτσι, σε κάποιους μπορεί να φανερώνει τα κλειδιά που χάσανε, μας έχει συμβεί σε όλους να κάνουμε φανουρόπιτα για τα κλειδιά, σε κάποιους άλλους φανερώνει, τι να πω, το ριζικό τους, ποιον άντρα θα παντρευτούν και τα λοιπά. Μάλιστα διάβαζα χθες κάποιον που έλεγε στο Facebook, έλεγε, όλοι ζητάνε να βρούνε άντρα, αυτός δεν είναι Άγιος, είναι γραφείο συνεκισίων. Αν και αυτά νομίζω ότι συμβαίνουν πιο πολύ με τον Αγιάννη τον Κλείδωνα, οι κοπέλες να ψάχνουν να βρουν το ριζικό τους σε σχέση με τις παντριές παλιότερα, γιατί στις μέρες μας περισσότερες γυναίκες θέλουν να μείνουν μόνες τους. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση. Λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο είναι οι σχέσεις μας. Ευελπιστούμε ο Άγιος Φανούριος να μας φανερώνει τουλάχιστον τους συντρόφους που αξίζει τον κόπο, έτσι, και από τις δύο πλευρές. Πάντως στην Κρήτη, για να επιστρέψω εκεί και για να πάμε και μουσικά στην Κρήτη,

σπαγέτι με το ριζίτικο τσιγερακίνας και τους χαΐνιδες, που το παίξαμε και πρόσφατα, αλλά θέλω να το ξανακούσουμε για κάποιο λόγο που δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Στην Κρήτη λοιπόν, οι κριτικοί τον έχουν με την ιδιότητα του να βρίσκει τα κλεμμένα ζώα, κυρίως τα εγωπρόβατα, και στην αποκάλυψη του ζωοκλέφτη. Γι' αυτό παλιότερα, μερικές φορές ακόμη και σήμερα, τους ύποπτους ζωοκλοπείς τους φέρναν να ορκιστούν για την αθότητά τους μπροστά στο εικόνισμα του Αγίου Φανουρίου.

καρδιά του και τεριστά φαράγγια.

κέρα κιούτο πέταγμα καλέ μου να καμίσια σπονέσω ακριβές.

Ο Ψεραντώνης εδώ με τους Χαΐνιδες, αυτό το ριζίτικο Τσιγερακίνας. Και να σας πω ότι μία από τις πολύ όμορφες γεωγραφίες είναι αυτή του Μιχαήλ Πολυχρόνιου, όπου απεικονίζεται ο Άγιος Φανούριος Έφηπος με τις σκηνές του βίου του γύρω-γύρω, μια τεχνική της αυγοτέμπερας που είναι πάνω σε ξύλο, του 1843. Υπάρχει αυτή η εικόνα στην Κρήτη, στη Μονή Οδηγήτριας, για όσους ενδιαφέρονται, εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας. Το επόμενο το ζήτησε η φίλη ακροάτρια, η αγαπημένη μας κυρία Δάφνη, που μας ακούει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την Ιγουμενίτσα. Ευχαριστήθηκε πολύ το αφιέρωμα στην Παναγία. Σας ευχαριστώ, κυρία Δάφνη. Με συγκινήσατε. Είπατε ότι αγιάσατε μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. Αν εσείς το ζητάτε, εγώ να κάνω όσα τέτοια αφιερώματα θέλετε. Και άλλοι ακροατές χαρήκανε. Κάποιοι άλλοι θέλουν απλά να ακούμε μουσική και να διαλέγουν, να επιλέγουν τραγούδια. Όλα θα μπουν στο πρόγραμμα, να χωρέσουν όλοι σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα Ξωτικά της Παράδοσης. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που μας ζητήσατε, «Όταν με γένας μάνα μου», από τους Τακίμ.

Ξωδικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Για τον Άγιο Φανούριο σήμερα η εκπομπή, αυτή την πολύ σπουδαία μέρα, και ακολουθεί σε δύο μέρες ακόμα μια σπουδαία εορτή του αποκεφαλισμού του αγαπημένου μας Ιωάννη, του αγαπημένου μαθητή. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι ο Άγιος Φανούριος φαίνεται η απεικόνισή του να συμπίπτει με την απεικόνιση του Αγίου Γεωργίου. Με κάποιο τρόπο είναι μια εικονογραφική παραλλαγή του ίδιου θέματος. Το να βλέπουμε σε κάποια μέρη να είναι όρθιος, ολόσωμος και σε στροφή τριών τετάρτων να πατάει τον δράκοντα, ακριβώς όπως ο Άγιος Γεώργιος ο Δρακοντοκτόνος.

Ακούσαμε το απολυτικείο του Αγίου Γεωργίου ως τον εχμαλό των ελευθερωτής με τον σπουδαίο βιολάτορα της παράδοσής μας τον Γιώργο Κόρο και αμέσως μετά ένα ποιμενικό τραγούδι με τον Νίκο Παπαβραμίδη από τον Πόντο. Με κάποιο περίεργο τρόπο έχει συνδεθεί ο ποιμένας με τον Άγιο Φανούριο, σαν να θέλει η Εκκλησία να δηλώσει κάποιο πνευματικό ποιμένα, γιατί την ίδια μέρα μνημονεύει και τον Αιγύπτιο Όσιο ποιμένα. Αυτή τη μέρα πολλά είναι τα τάματα και κυρίως τα τάματα στις μέρες μας γίνονται με φανουρόπιτα. Όσοι δεν την κάνατε χθες το βράδυ, μεταξύ αυτών και εγώ, θα την κάνουμε σήμερα. Δεν πειράζει, μην πάει στην εκκλησία, την ευλογήσουμε μόνοι μας. Εξάλλου είμαστε στην εποχή που δεν χρειαζόμαστε τους μεσάζοντες. Μπορούμε να πάρουμε στα χέρια μας την ιερότητα και την ιεροτελεστία και να κάνουμε κάθε στιγμή τη ζωή μας ιερή, ακόμα και με ένα απλό ψήσιμο μιας φανουρόπιτας και ένα άναμα του κεριού, για να συγχωρηθεί η μάνα του Αγίου Φανουρίου, διότι η μητέρα του, καθώς φαίνεται, ήταν πολύ αμαρτωλή και φαίνεται, παρότι ήταν πολύ σκληρή και άπονη με τους φτωχούς και δεν μετάνιωσε ποτέ, ο γιος της, ο Άγιος Φανούριος, προσπάθησε να τη σώσει και με τη φανουρόπιτα, πέρα από τα τάματα για να μας φανερωθούν πράγματα, στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να τη συγχωρέσουμε, να μπούμε στην κατάσταση της συγχώρεσης. Φανουρόπιτα παρασκευάζεται με 7 ή 9 υλικά: αλεύρι, νερό, ζάχαρη, καρύδια, κάνε λογαρίφαλα, λάδι, ξύσμα πορτοκαλιού, λεμονιού, σταφίδες κτλ. Κάποιοι επιλέγουν 11 και 13 υλικά, ο αριθμός πρέπει να είναι πάντα μονός, αλλά έχω την εντύπωση ότι το 7 και το 9 είναι τα βασικά συστατικά και λόγω της αριθμολογίας. Το 7 είναι ένας πνευματικός αριθμός και το 9 είναι ο αριθμός της ολοκλήρωσης, εκεί που ολοκληρώνεται μία πράξη από την αρχική ιδέα ως την εκτέλεσή της και τα 9 στάδια τα οποία διαπερνά μέχρι την πραγματοποίησή της. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα ποιμενικό τραγούδι που μας έρχεται από την Κύπρο με τον Χρήστο Σίκη και να έρθουμε να σας αποχαιρετήσουμε.

Τα ξωδικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να ευχηθούμε να μας φανερώσει ο Άγιος Φανούριος όλα τα θέατα και αφανέρωτα και απολυσθέντα, και η πίστη μας και η ελπίδα μας να γίνουν όλο και πιο δυνατές. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Μπάμπης Δούκαρος στην ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές όπως κάνω συνήθως. Σήμερα γιορτάζει ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, ο Φανούριος και η Φανουρία. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης Λιβέρης ή Λιμπέριος, αν προτιμάτε. Είναι εξελληνισμένος τύπος του λατινικού ονόματος Liberius, που σημαίνει ελευθέριος. Από το λατινικό όνομα προέρχεται και η παραλλαγή του ονόματος στα ελληνικά Liberis. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα την Διεθνή ημέρα πυγμαχίας, την Παγκόσμια ημέρα λιμνών και την Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε, είναι ένα πολύ γνωστό παλιό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 479 π.Χ. Έχουμε τη μάχη των Πλατεών, όπου οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Είναι το στρατός που είχε αφήσει πίσω του ο Ξέρξης μετά την ήττα του στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, κατόπιν υπόδειξης της Αρτεμισίας, αν θυμάμαι καλά, η οποία ήταν μια βασίλισσα της Αλικαρνασσού. Ο πατέρας της ή η μητέρα της ήταν Έλληνας ή Ελληνίδα, δεν θυμάμαι τώρα ποιο από τα δύο. 1813 ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί του χέρι. 1829 οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης. Από εκεί και πέρα, 1922, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού, εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μία μέρα αρχεία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων στέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά, η οποία θα μπει, θα συνεχιστεί ως στις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους, οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1909 έχουμε τον Νίκο Τσιφόρο, Έλληνα δημοσιογράφο, θεατρικό συγγραφέα, σεναριογράφο και σκηνοθέτη, ο οποίος γεννήθηκε τότε, πέθανε το 1970. 1909 έχουμε τη γέννηση του Lester Young, του Αμερικανού σαξοφωνίστα, κορυφαία προσωπικότητα στο χώρο της jazz. Πέθανε το 1959. 1941 φεύγει τη ζωή Σεζάρια Έβορα, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1990 φεύγει ο Stevie Ray Vaughan, ο Αμερικανός κιθαρίστας του blues. Το 2001 ο Μιχάλης Δερτούζος, Έλληνας γκούρου της πληροφορικής, καθηγητής στο MIT, στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ένας μεγάλος επιστήμονας. 2005 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τρομπετίστας και συνθέτης ελαφράς μουσικής. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το σχεδόν καθημερινό μας ταξίδι. Λέω σχεδόν, γιατί μερικές φορές δεν πηγαίνουμε τηλεφωνικά νοερά στο εξωτερικό, μένουμε εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα όμως θα πάμε στο εξωτερικό, θα πάμε σε δύο χώρες του εξωτερικού. Θα ξεκινήσουμε από την Βόρεια Ευρώπη και μετά θα κατευθυνθούμε στην Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα στην Βραζιλία, να συναντήσουμε και στις δύο περιπτώσεις φίλους της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε από την Βόρεια Ευρώπη και τη Σουηδία συγκεκριμένα. Για να πάμε εκεί όμως έχει φροντίσει να βάλει ένα τραγούδι ο Μπάμπης Δούκαρος. Θα τα ακούσουμε και θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από τη Σουηδία τον κύριο Σωτήρη Δελή, έναν πολιτικό με μακρά εμπειρία, πρώην βουλευτή του κόμματος των Μέτριο Παθών και νυν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. Η Σουηδία έχει εκλογές στις 13 Σεπτεμβρίου. Και θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν και τη χώρα και γενικότερα και τη ζωή της ελληνικής ομογένειας εκεί. Τον καλωσορίζω. Κύριε Δελή, σας καλωσορίζω καλωσορίζουμε στην εκπομπή.
1: Αγαπητέ κύριε Κοντογιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να είστε καλά.
0: Προς το παρόν είμαστε ok.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Ας ξεκινήσουμε από την εκλογική μάχη. Ήθελα να ρωτήσω τι δείχνουν τελευταίες δημοσκοπήσεις για το κόμμα σας και πώς μεταφράζετε εσείς αυτό το κλίμα. Είστε αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα? Να πούμε ότι το κόμμα σας είναι το κόμμα των μετριοπαθών. Είναι κάτι το αντίστοιχο της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Κάτι το αντίστοιχο.
1: Κάτι το αντίστοιχο. Ανήκουμε στην ίδια οικογένεια, στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ας αρχίσω με μια. Μια ιστορική πληροφορία του ότι οι μετρήσεις μας έφερναν και το 2024 πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες, αλλά ξαφνικά τη νύχτα των εκλογών, γύρω στις 11 και 4 το βράδυ, τη νύχτα κοντά στα μεσάνυχτα, ανακοινώθηκε ότι κερδίσαμε τις εκλογές. Και οι σημερινές μετρήσεις δείχνουν επίσης ότι η αναμέτρηση θα είναι αμφίροπη. Αυτή τη στιγμή οι σοσιαλδημοκράτες με τους υπόλοιπους με τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα προηγούνται με γύρω στα ακριβώς μάλιστα 5,6%, ακριβώς την ίδια απόσταση που είχαμε ακριβώς το 2024 ή μάλλον το 2022.
0: Άρα ο συνασπισμός του οποίου ηγούνται οι σοσιαλδημοκράτες προηγείται αυτή τη στιγμή στα γκάλοψ, αυτό λέτε?
1: Προηγείται αυτή τη στιγμή, ναι. Πριν από δύο μήνες ο αριθμός αυτός ήταν γύρω στα 12% και τώρα έχει μειωθεί.
0: Διαφορά λέτε, διαφορά.
1: Όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στις εκλογές, ο Σουηδός σκέφτεται πάρα πολλά πράγματα και ιδιαίτερα τη τσέπη του. Κατά τη διάρκεια των 4 αυτών χρόνων μειώθηκαν οι φόροι και η Σουηδία πέρασε από ουραγός στην ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη θέση, ως επίσης και ο πληθωρισμός. Είναι στοιχεία τα οποία ήδη σας έχω στείλει να τα δείτε για να έχετε κι εσείς μια άποψη, ας πούμε, και τα στοιχεία αυτά βασίζονται στη Eurostat. Αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός μας τρέχει με 0,3%.

0: Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού έχει τα έξοδα που έχει αυτή τη στιγμή η Σουηδία, είναι δύο, για να πάμε και στην εξωτερική πολιτική που θα ήταν ενδιαφέρον.
1: Οι δαπάνες, λέτε, οι κρατικές δαπάνες.
0: Οι κρατικές δαπάνες για, για την άμυνα. Mm-hmm. Για την άμυνα και για τις καταστάσεις αυτές που σας λέω, τους περίπου 300 με 350.000 μετανάστες που ακόμη ή δεν θέλουν ή δεν μπορούν να μπουν μέσα στη Σουηδική.
1: Να ενσωματωθούν, λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Τώρα, μετά από μια σημαντική θητεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο, μετακινήστε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλετε τουλάχιστον να... Τι μπορεί να προσφέρει ένας πρώην βουλευτής από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου που ίσως δεν μπορούσε να το κάνει από το Κοινοβούλιο?
0: Λοιπόν, σωστή ερώτηση και αρκετά δύσκολη να απαντήσεις, γιατί στο Κοινοβούλιο ήρθα ακριβώς από την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, εδώ είναι λιγάκι δύσκολο να πάρεις θέση κατευθείαν στο Κοινοβούλιο αν δεν έχεις εμπειρίες. Και οπωσδήποτε όταν εκλέγηκα το 2014 είχα γύρω στα 16 χρόνια προϋπηρεσίας στην αυτοδιοίκηση. Εκείνο που διαφέρει είναι ότι στην αυτοδιοίκηση η πολιτική δεν απασχολεί εδώ τον πολίτη, η εξωτερική πολιτική για παράδειγμα ή αυτό που σε μια πόλη, σε ένα δήμο όπως αυτός εδώ των 140-150.000, είναι ότι όταν σηκώνεται το πρωί θα πρέπει η τουαλέτα του να δουλεύει, το νερό, οι συγκοινωνίες για να πάει στη δουλειά του, το χειμώνα οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια να έχουν χιονιστεί. Είναι πράγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά του. Ενώ στο κοινοβούλιο που ήμουνα και σαν μέλος της εξωτερικής πολιτικής της Σουηδίας, είχαμε άλλα πράγματα. Δηλαδή είχαμε τις επαφές μας, τον προβληματισμό μας με τη Ρωσία, την επιθετικότητα της Ρωσίας επειδή την έχουμε κοντά, τις αμυντικές δαπάνες κλπ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οπότε το ένα συγκοινωνεί όμως με το άλλο. Διότι η εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή επηρεάζει τη Σουηδία και επηρεάζει και το δήμο που μένω του Γιόν Σέπινγκ και τα Νάπλινγκ. Δηλαδή ένας δήμος που δεν δουλεύει δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην κεντρική πολιτική.
1: Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε σε αυτό, αλλά ήθελα λίγο να επιμείνω. Η Σουηδία βρίσκεται συχνά τελευταία χρόνια, δηλαδή είμαι ακριβής, στο μικροσκόπιο για την έξαρση της εγκληματικότητας των συμμοριών. Δεν είναι κάτι το οποίο... Η εικόνα που είχαμε για τη Σουηδία στο μυαλό μας ήταν μια τελείως διαφορετική εικόνα. Αλλά τώρα διαβάζοντας συχνά στον τύπο, ακούμε ιστορίες, έχουμε δει και βίντεο, δηλαδή στα social media κυκλοφορούν πολλά τέτοια βίντεο. Και ήθελα να ρωτήσω πού απέτυχε το περίφημο σουηδικό μοντέλο ενσωμάτωσης και ποιες είναι οι λύσεις.
0: Το περίφημο σουηδικό μοντέλο ενσωμάτωσης απέτυχε παταγωδώς από τη στιγμή που η σοσιαλδημοκρατία, γιατί αυτοί ήταν οι, ανακάλυψαν πλέον ότι η πολιτική τους θα ήταν καλύτερη με την εισαγωγή ατόμων, διότι θα δημιουργούσε μια καινούρια τάξη εργατών. Οι σουηδικοί εργάτες αυτή τη στιγμή δεν είναι εργάτες. Είναι στελέχη βιομηχανιών με τεράστια τεχνολογική άποψη κλπ. Εάν πεις κάποιον Σουηδό εργάτη σήμερα, θα σε αγριοκοιτάξει. Λοιπόν, και ξαφνικά, επειδή είδαμε.
1: Για εργατικά χέρια, δηλαδή, εισαγωγή.
0: Για εργατικά χέρια, εισαγωγή εργατικών χεριών και οπωσδήποτε θα μπορούσαν επίσης να πουλήσουν και την ιδεολογία τους ως εκπρόσωπο της εργατιάς. Αυτό όμως απέτυχε, διότι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ πέρα κατά εκατοντάδες χιλιάδες έδειξαν στην πράξη, όπως και εσείς διαβάζετε εκεί, ότι δεν έχουν όρεξη να μπερδευτούν σε αυτά τα πράγματα. Αυτοί ήρθαν εδώ επειδή τους είπανε ότι πηγαίνετε εκεί, υπάρχουν λεφτόδεντρα, μπορείτε να βιάζετε Σουηδέζες και να παίρνετε επίσης και μικρότερες ποινές, γιατί εδώ και αυτό που ίσως να μην έχουν ακούσει οι Έλληνες,

0: όσο μεγαλύτερη εγκληματικότητα, εγκληματικές πράξεις που το έκαναν οι σοσιαλδημοκράτες επειδή ήταν στην κυβέρνηση, όσο περισσότερες εγκληματικές πράξεις κάποιος ξένος είχε, τόσο λιγότερη ποινή έκανε. Δηλαδή, βιάζει μια φορά, πας στη φυλακή 2 χρόνια. Βιάζει 2 και 3 φορές, πας στη φυλακή 8 μήνες.
1: Καλά, αυτό πώς, αυτό είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος.
0: Στην ελληνική πραγματικότητα είναι δύσκολο, αλλά αυτά συμβαίνουν εδώ, αγαπητέ. Δεν έχω και μάλιστα τελευταία, έγινε μία συζήτηση στη Βουλή και η σημερινή μου κυβέρνηση με πρωθυπουργό ένα πρώην μέλος της Υγικής Βουλής που είμαστε μαζί και προσωπικό φίλο, τον Ουλφ Κρίστασεν, έκανε ένα νόμο ο οποίος καταψηφίστηκε. Τελικά ψηφίστηκε τη Βουλή, αλλά καταψηφίστηκε από τους σοσιαλδημοκράτες με στόχο αυτά τα πράγματα να εξαφανιστούν από την νομοθεσία. Δηλαδή, να σου δίνει, ας πούμε, μικρότερη ποινή όσο περισσότερες εγκληματικές πράξεις διαπράκτησης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει εξελιχθεί ότι αγριέψανε τα πράγματα για αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα, πηγαίνουν κατευθείαν φυλακή, δεν υπάρχουν εκπτώσεις στη φυλακή και επίσης τους έχουμε κυνηγήσει και στο εξωτερικό, υπάρχουν και μάλιστα και από την Τουρκία μας έχουν στείλει ανθρώπους οι οποίοι έχουν δολοφονήσει εδώ, και από τη Σαουδική Αραβία, από την Ισπανία, και αρχίσανε όλα αυτά τα, διότι οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνεις, αυτές οι οργανώσεις δουλεύουν σαν εταιρείες. Το προϊόν τους είναι το έγκλημα και αρχίσανε τώρα και καταλαβαίνουν ότι και έχουν στο τέλος αναπτύξει μια πολιτική που βάζουν 12χρονα και 14χρονα, τα οποία τα πληρώνουν με ακριβά ρούχα κλπ, όπως οι ηλικίες αυτές συνηθίζουν, και να διαπράττουν δολοφονίες. Και στο τέλος και σήμερα υπάρχει ένας νέος ψηφιστέντας νόμος όπου 14χρονα θα τα κλείνουν στη φυλακή εάν είναι δολοφόνοι.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε επίπεδο Δήμου, πώς μπορείτε πρακτικά να παρέμβετε για να σπάσετε τον κοινωνικό αποκλεισμό σε γειτονιές που θεωρούνται γκέτο και να επαναφέρετε το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες?
0: Υπάρχει μια συνεργασία κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, σχολείου, αστυνομίας και δημοτικών υπηρεσιών, ως επίσης και των ιδιοκτητών διαμερισμάτων, οι κατοικιών, που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές. Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Εκείνο όμως που παρατηρούμε είναι ότι το πρόβλημα το δικό μας είναι ότι για να μπεις σε αυτή την κοινωνία εδώ, και το έχουν μάλιστα δείξει πολλές έρευνες και έχουν γίνει και ακαδημαϊκές μελέτες, πρέπει να έχεις σχεδόν την ίδια βάση αξιών που η κοινωνία που σε αποδέχεται. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρχεσαι εδώ πέρα και θα το εξηγήσω λιγάκι πιο ομά, δεν μπορεί να έρχεσαι εδώ πέρα και να παντρεύεις τη 12χρονη σου κόρη με έναν 45χρονο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, εάν η κόρη σου, η οποία είναι 19 χρονών, θέλει να κάνει παρέα με ένα Σουηδό, να τη δολοφονήσει. Δεν μπαίνουν αυτά τα πράγματα σε μια κοινωνία όπως η δικιά μας. Γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά και καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, ή μάλλον η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, έτσι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει και εργάζονται πολύ σωστά, ναι, ενσωματωθεί κλπ. Αλλά μιλάμε για ένα 60-70% από αυτούς.
1: Τόσο πολύ.
0: Οπωσδήποτε. Οι οποίοι βασικά ούτε σέβονται, αλλά ούτε έχουν την θέληση. Γιατί για να κάνεις δύο πράγματα θα πρέπει να υπάρχουν δύο δυνάμεις. Το πρώτο είναι να ξέρεις που θα το κάνεις Και το δεύτερο είναι να θέλεις να το κάνεις. Λοιπόν, ίσως να γνωρίζουν το πώς θα το κάνουν, αλλά δεν θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Το πρόβλημα όμως είναι ότι, και αυτό τώρα το έχουν καταλάβει η κυβέρνηση, ότι τα χρήματα που παίρνουν από εδώ...
1: Δηλαδή τα επιδόματα λέτε τώρα, τα επιδόματα.
0: Μιλάμε για επιδόματα της τάξης σε μια οικογένεια 4 ατόμων, πατέρα, μάνα και 2 παιδιά, γύρω στα 4.000 ευρώ σε αντίστοιχη αξία στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος θέλει να πάει στη δουλειά τότε? Ναι. Ποιος θέλει να συνεργαστεί για να γίνει μέλος αυτής της κοινωνίας? Κανείς. Λοιπόν, και γι' αυτό ο Σουηδός είδε και παραείδε και έχουν αποφασιστεί πράγματα τα οποία πιστεύω να φέρουν αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Τώρα, ας έρθουμε στους χιλιάδες Έλληνες της Σουηδίας. Πώς επηρεάζονται αυτοί από αυτή την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που περιγράφεται, και γενικά ποιο είναι το δικό σας μήνυμα προς αυτούς τους ανθρώπους?
0: Είμαι ένας από αυτούς που επηρεάζονται και την προηγούμενη εβδομάδα με τη Σουηδική Ραδιοφωνία και τηλεόραση μια συνέντευξη, η οποία δεν έχει βγει ακόμη, διότι ίσως να μην τους αρέσει αυτά που τους είπα. Τους έκανα την ερώτηση πώς είναι δυνατόν.
1: Μιλάτε για λογοκρισία τώρα?
0: Κάπως έτσι. Διότι αυτά που τους είπα δεν τα έχουν βγάλει πριν από τις εκλογές, ίσως να έρθουν μετά. Έθεσα την ερώτηση πώς είναι δυνατόν τα 1.400.000 άτομα που είναι στη Σουηδία, και ένας από αυτούς είμαι εγώ, οι 800-900.000 να είναι ok και όλη η φασαρία να γίνεται για τους 300-400.000 οι οποίοι μας ζημιώνουν και εμάς. Δηλαδή έχεις ξένο όνομα σήμερα, ο Σουηδός σκέφτεται, σου λέει, και αυτός χρήματα παίρνει από την τσέπη μου και δεν σέβεται τη χώρα που ζω. Λοιπόν, αυτό μας ζημιώνει σε αυτή την κατάσταση. Προς το παρόν όμως η πολιτική της κυβέρνησης έχει στείλει το μήνυμα ότι άνθρωποι σαν και εμένα, δηλαδή άνθρωποι με εργασία, πληρώνοντας φόρους, ζώντας και σεβόμενος τους νόμους της χώρας, τα ήθη και τα έθιμά της, δεν έχουν απολύτως τίποτα να φοβηθούν. Και το έχει δείξει με την πολιτική ότι κανείς από εμάς δεν πέφτει σε ένα τιμωρητικό καθεστώς. Αντίθετα, αυτοί που χάνουν τα επιδόματά τους δεν πηγαίνουν στις δουλειές τους, έχουν μπερδευτεί με οργανωμένο έγκλημα κλπ. Αυτοί τιμωρούνται. Οι υπόλοιποι μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας. Δηλαδή θα μας είχαν δημιουργηθεί λιγότερα προβλήματα εάν αυτοί που έχουν έρθει εδώ τώρα τελευταία, και μιλάμε για 20-25 χρόνια, διαλέγανε να ήταν ένα μέρος της κοινωνίας παρά εναντίον της.
1: Μάλιστα. Κύριε Δελή, γνωρίζω ότι έχετε μία υποχρέωση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, μετά τις εκλογές. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ και πολλούς χαιρετισμούς στην Ελλάδα και στους Έλληνες.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς. Γεια. Γεια. Κύριε και κύριοι, μιλήσαμε με τον κύριο Σωτήρη Δελή. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην Σουηδία και πρώην βουλευτής του Κοινοβουλίου με το κόμμα των Μέτριο Παθών. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Αυτή τη φορά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να πάμε στην Βραζιλία, έτσι, θα πάμε στη Βραζιλία, αλλά δεν θα πάμε με ένα από τα κλασικά τραγούδια της Βραζιλίας, θα πάμε με ένα τραγούδι που βρήκε εδώ ο Μπάμπης Δούκαρος και αναφέρεται στην Dolly Parton.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και μετά την Σουηδία έχουμε πάει προς τον Νότο, έχουμε πάει στην Βραζιλία και συγκεκριμένα σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, στο Σάντος, να συναντήσουμε μία φίλη της εκπομπής, μία δυναμική ομογενή, η οποία επί δεκαετίες βρίσκεται εκεί και εργάζεται για τον ελληνισμό. Αναφέρομαι στην κυρία Παναγιώτα Βασιλοπούλου, την οποία καλωσορίζω, είναι μαζί μας. Κυρία Βασιλοπούλου, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
1: Ωραία.
0: Με ακούτε, είστε καλά?
1: Ναι, είμαι πολύ καλά, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Εσείς πώς είστε, είναι καλά, όλα καλά?
0: Καλά, για πέστε μας πώς είναι ο καιρός στο Σάντος. Πώς είναι ο καιρός τώρα?
1: Εδώ ο καιρός δεν είναι καλός. Έχουμε χειμώνα. Λοιπόν, έχει πολύ αέρα, βρέχει, είναι άσχημα. Σήμερα είναι καλά, σήμερα είναι καλύτερη ημέρα. Αλλά τις άλλες, το βράδυ προπαντός έχει τόσο αέρα που όλα τα δέντρα πέφτουν.
0: Τόσο πολύ, τόσο πολύ.
1: Πολύ, πολύ.
0: Μάλιστα. Τώρα, για πέστε μας λίγα λόγια για τον... θυμίστε μας μάλλον, γιατί εγώ τα ξέρω και ίσως κάποιοι από τους ακροατές μας που σας έχουν ξανακούσει την εκπομπή θυμούνται, αλλά έτσι πέστε μας λίγο την ιστορία της οικογένειάς σας, πώς βρεθήκατε στην Βραζιλία.
1: Δεν κατάλαβα τι είπατε.
0: Λέω, αν θέλετε πέστε μας λίγο την ιστορία της οικογένειάς σας, πώς βρεθήκατε στην Βραζιλία.
1: Η οικογένειά μου τι είναι, δεν κατάλαβα.
0: Λέω, αν θέλετε πέστε μας λίγα λόγια για την οικογένεια, για την οικογένειά σας, για τον πατέρα σας, για τους παππούδες σας, λίγο από πού προέρχονται, από πού είναι, πώς βρεθήκανε στη Βραζιλία.
1: Ναι, επειδή έκανα χρόνια, εχθές, με πήρανε τα παιδιά μου και με πήγανε σε πολλά μέρη να με κάνουν... Να με χαρούνε το ένα το άλλο. Ξέρεις, εδώ στην Βραζιλία κάνουμε πολύ αυτό. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα, όταν κάνεις χρόνια, εδώ θα σε πάρουν να σε πάνε έξω, σε καλύτερο ρεστοράντι, για να φας, για να χαρείς και να χαρούνε και αυτοί που έχουν μια μάνα. Και ήρθανε όλοι. Και το σκυλί του παιδιού μου κάνει τα χρόνια τα ίδια που είναι με μένα. Και έτσι ήταν για το σκυλί και για μένα.
0: Τόσο μεγάλος είναι ο σκύλος σας. Μάλιστα. Α, είχατε τα γενέθλιά σας. Για ποιο λόγο είχατε τα γενέθλιά σας και σας πήραν έξω?
1: Ναι, εχθές ήταν τα γενέθλιά μου.
0: Πολύχρονη τότε, δεν το ήξερα. Πολύχρονη, με υγεία πάνω απ' όλα και ζωντανή, ναι. Εκεί στις επάλξεις του ελληνισμού. Για πέστε μας λίγο, τώρα δεν θέλω να σας ρωτήσω πόσο χρονών είστε, δηλαδή πόσο, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: τώρα εμείς στη Βραζιλία έχουμε ένα πρόβλημα μεγάλο, γιατί θα έχουμε τώρα ποιος θα κερδίσει πρόεδρο στη Βραζιλία. Λοιπόν, στον Οκτώβριο είναι που όλοι θα πάμε να ψηφίσουμε.
0: Έχετε εκλογές.
1: Και τώρα στην τηλεόραση, ναι, στην τηλεόραση έχουμε όλους αυτούς που θέλουν να γίνουν πρεσιδέντοι. Ναι. Λοιπόν, και τους έχουμε πρόεδρους. Και έχουμε κάθε μέρα στην Γκλόμπο. Η Γκλόμπο είναι η καλύτερη τηλεόραση που υπάρχει, ναι. Λοιπόν, μου φαίνεται και στην Ελλάδα εσείς τη βλέπετε την Γκλόμπο. Όταν έρχομαι εγώ στην Ελλάδα είναι την Γκλόμπο. Λοιπόν, αυτοί κάθε μέρα βάζουν από έναν να μιλήσει. Δεν θα μιλήσουν όλοι μαζί. Γιατί στο Ρίο Τζανέιρο, όταν πήγανε να μιλήσουν όλοι μαζί, ένα σηκώθηκε και τον έδινε. Τον έδανε και τον πήγανε στο νοσοκομείο.
0: Είναι άγρια τα πράγματα στη Βραζιλία.
1: Ναι, ναι, ναι. δεν του άρεσε τη μίληση και αυτό σηκώθηκε και να τον σκοτώσει τον άνθρωπο. Και τώρα αυτό είναι στο νοσοκομείο. Και από τότε η Γκλόμπου, που είναι η καλύτερη, τι σκέφτηκε, να κάνει κάθε μέρα με έναν. Και τώρα τους φωνάζει κάθε μέρα, είναι τρεις μέρες, ήρθανε τρεις μέχρι τώρα, τώρα λείπουν άλλοι πέντε. Για να δούνε, ο Λούλας θα είναι ο τελευταίος, ναι, γιατί είναι ο πρεσιδέντης, ναι. Να δούνε αν θα κερδίσει ο Λούλας ή θα κερδίσει το παιδί του Μπολσονάρο, που είναι κλέφτης. Εγώ αφού είναι κλέφτης, δεν ξέρω πώς τον αφήνουν να μπει για να βγει. Ξέρεις ότι περισσότεροι που είναι πλούσιοι κλέβουν πολλά, τα ξέρεις εσύ αυτά. Κανένας δεν γίνεται πλούσιος με ένα μισθό που θα έχει καλός. Λοιπόν έχει πολλά προβλήματα αυτός. Λοιπόν, τον λένε Φλάβιο Μπολσονάρο. Αυτός ήταν με μια τράπεζα μεγάλη που ήταν στη Βραζιλία και η τράπεζα ήταν φίλος του που την είχε και του έδωνε λεφτά, πολλά λεφτά. Αγόρασε ένα σπίτι με 6 εκατομμύρια στη Βραζιλία. Είναι δηλαδή κλέφτης μεγάλος. Ξέρεις τι έκανε? Αυτός φώνασε τους ανθρώπους να μπουν μέσα για να δουλέψουν και αυτοί τα πέρανε 80.000 το μήνα, πολλά λεφτά. Και αυτός έλεγε, είναι 80, αλλά τα 60 θα τα δίνετε σε μένα και 20 θα σας τα δίνω εσάς. Θέλετε έτσι? Μάλιστα. Και αυτοί καθόντουσαν, γιατί 20.000 εδώ είναι πολλά λεφτά. Λοιπόν, και τα 60 τα έπαιρνε αυτός. Δηλαδή μεγάλος κλέφτης.
2: Πάντως, έχετε, κυρία Βασιλοπούλου, στην Βραζιλία βλέπω έχετε μια παράδοση. Όλοι οι πρόεδροι σας, τουλάχιστον αυτούς που γνωρίζω, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, πάνε φυλακή μετά την προεδρία για απάτες και τα λοιπά.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρουμε δηλαδή ποιος θα κερδίσει. Ή θα κερδίσει ο Λούλας ή θα κερδίσει αυτός. Αλλά οι άλλοι είναι πολύ έτσι, δεν είναι τόσο πολύ μεγάλοι. Για να δούμε. Δηλαδή αυτό το χρόνο είναι ένα πράγμα που να το σκεφτούν με ποιον θα βγάλουν. Γιατί ο Λούλας είναι γέρος. Ο Λούλας θα φτάσει στα 90 χρονών. Θα γίνει άλλη μια φορά. Αυτός έγινε 4 φορές έγινε πρεσιδέντης. Λοιπόν, Να τον βγάλουν πάλι, δεν μπορώ να τα καταλάβω. Τώρα, μάλιστα, ο πατέρας του Φλάβιου Μπολσονάρο ήταν ο Μπολσονάρος που ήταν αυτός πρεσιδέντη πρωτού να έφυγε ο Λούλας και ήρθε αυτός. Αυτός έσπασε το έβαλε ανθρώπους να το σπάσουν όλο το παλάτι του Λούλα επάνω που δουλεύουν οι εργάτες. Και έκανε μεγάλο και τον έχουν βάλει μέσα, είναι στη φυλακή. Αλλά τώρα για να δούμε τι θα γίνει. Κατάλαβε, τι θα γίνει δεν ξέρουμε, πώς θα γίνει στη Βραζιλία. Ποιος θα κερδίσει δεν ξέρω.
2: Εκεί στο Σάντος που είστε εσείς, για μιλήστε μας λίγο για την ελληνική κοινότητα, τους ελληνικής καταγωγής ανθρώπους που είναι εκεί πέρα.
1: Η κοινότητα εδώ είναι πολύ καλή. Γιατί η κοινότητα είναι πολύ καλή? Όταν μπήκα εγώ, τώρα το ξέρετε ότι εγώ είμαι 20 χρόνια πρεσιδέντης, δεν θέλουν άλλον, κάνουν πάντοτε εμένα.
2: Σας κάνω ισόβια, γιατί... ισόβια πρόεδρο, ισόβια. Εφόρου,
1: ναι,
2: ζωής δηλαδή.
1: Γιατί? Ναι, γιατί? Γιατί εγώ έκανα πράγματα διαφορετικά. Οι γιατροί που είναι γιατροί τους έβαλα σε ένα μέρος. Εκείνοι που είναι δικηγόροι σε ένα άλλο μέρος. Δηλαδή τους έκανα έτσι, να έχουν ο κάθε ένας να έχει το επάγγελμα και να είναι μαζί. Όταν ένας Έλληνας φτωχός θα χρειαστεί το γιατρό, θα τον πάρει μία φορά την εβδομάδα και να του δίνει δωρεάν. Άμα χρειαστεί να τον εγχειρήσουν, αυτοί θα πάνε να βρουν ένα νοσοκομείο για να τον βάλουν μέσα να μην πληρώσει. Λοιπόν, εγώ τα φτιάξα αυτά και επειδή τα φτιάξα εγώ αυτά, αυτοί θέλουν πάντα να κερδίζω εγώ.
2: Αφού θέλουν
1: αλλά...
2: και σας ψηφίσουν.
1: Τι είναι?
2: Αφού λέω θέλουν και σας ψηφίζουν, μια χαρά. Παραμένετε πρόεδρος εκεί.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να γίνω ξανά πρόεδρος. Τώρα τον άλλο τον Σεπτέμβριο θα γίνει η Ελεϊσάουν. Λοιπόν, χρειάζεται, εγώ δεν θέλω να γίνω, γιατί είναι πολλά χρόνια που δουλεύω τώρα. Θέλω και εγώ λίγο να ξεκουραστώ.
0: Ναι.
1: Αλλά για να δούμε ποιος θα βγει, γιατί πρέπει να ξέρει ελληνικά, να μιλάει στην Ελλάδα. Γιατί εδώ οι περισσότεροι δεν ξέρουν να μιλάνε ελληνικά. Γιατί ο πατέρας τους και η μητέρα τους ήταν Έλληνες. Ή ο πατέρας ήταν Έλληνας, ή η μητέρα ήταν Ελληνίδα. Λοιπόν, και γι' αυτό τώρα αυτοί έχουν πεθάνει. Και μείνανε μόνο τα παιδιά. Τα παιδιά, ξέρεις, έχουν άλλες ιδέες. Να κοιτάξουν το δικό τους το σπίτι. Δεν τους αρέσει πολύ να δουλεύουν μέσα στην κοινότητα. Αλλά έχω πολλούς νέους. Αλλά θα ήθελα να είχα παραπάνω.
0: Μάλιστα. Κάποιος όμως μπορεί να υπάρχει ή κάποια που να έχει τα προσόντα που... Θα έπρεπε
1: ναι,
0: να
1: πρέπει,
0: έχει
1: να ξέρει, πρέπει να ξέρει ελληνικά, πρέπει να μάθει πρώτα, να μάθει πώς είναι, πώς γίνεται μια κοινότητα, γιατί γίνεται κοινότητα. Εγώ μίλησα με τον Πατριάρχη στην Τουρκία, που τον έχω πολύ φίλο, και μου είπε, Παναγιώτα, εσύ δεν ξέρεις. Το πρώτο που είναι ο Πάτερ, γιατί ο Πάτερ είναι ο Θεός. Ο Θεός έκανε την Αδάμ και Εύα. Αυτοί δύο δεν τον ακούσανε, τους κατέβασε κάτω στη γη και αρχίσανε να κάνουν τι, να κάνουν, να πούμε, όπως είναι η Βραζιλία, το Ρίο Τζο Ανέρο, Σαν Πάολο, να κάνουν τέτοια πράγματα, γιατί περάσανε πολλά χρόνια. Και μετά γίνηκε η παλάβρα πατρίδα. Η πατρίδα έρχεται από πάνω από τον Πάτερ. Η πατρίδα είναι να την αγαπάς. Άμα δεν την αγαπάς την πατρίδα, δεν είσαι τίποτε. Λοιπόν, και αυτοί μετά περάσανε πολλά χρόνια και φύγανε από την Ελλάδα ή από τον πόλεμο ή από το ένα, από το άλλο και πήγανε σε άλλα κράτη. Και γι' αυτό έγινε ο πατριώτας. Και μετά από τον πατριώτα, δηλαδή η πατρίδα, ο πατριώτης, για να αρχίσει να κάνει αυτές τις ασοσιασόνες που κάνουμε εμείς, αυτές τις κοινότητες,
0: ναι.
1: Που να μην πεθάνει η Ελλάδα. Γιατί την κάνουμε εμείς την κοινότητα, για να μην πεθάνει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εμείς μιλάμε δηλαδή για το γιος μου που είναι πολύ πολλοφωμένος, δίνει κογκρέσα έτσι. Και λέει για την Ελλάδα για όλους και τον αγαπάνε πολύ όπου και να πάει. Δεν είναι μόνο για το χορό, αυτό είναι πολύ μορφωμένος. Λοιπόν, εγώ βάζω όλους τους μορφωμένους να μιλάνε καλά για την Ελλάδα. Και εδώ η Βραζιλία αγαπάνε πολύ την Ελλάδα. Όταν λες ότι είσαι Έλληνας, αυτοί όλοι σηκώνονται και λένε «Ω, Έλληνας είσαι, εσύ μας έδωσες». Γιατί η γλώσσα, η βραζιλιέρικη, έχουμε 3.500
0: ελληνικές λέξεις. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Είδες, όλοι οι γιατροί λένε καρδιολογία, λένε...
0: Ναι, σαφώς. Σε όλο τον κόσμο, παγκοσμίως. Παγκοσμίως γίνεται αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Παγκοσμίως. Ιατρικοί και όχι μόνο έχουν ελληνικές λέξεις. Και αστρονομία και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή βλέπω όμως, κυρία Βασιλοπούλου, ότι ο χρόνος εξαντλείται σιγά σιγά, ο ραδιοφωνικός χρόνος, να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας, που μας μιλήσατε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και σε κάποιο σημείο να μιλήσουμε και με το γιο σας, εάν θέλει και μπορεί, να μας μιλήσει και αυτός. Και ελπίζω να βρεθεί μια σωστή διάδοχη κατάσταση και εκεί και για σας. Ευχαριστώ πολύ
1: από
0: την Αθήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Χαιρετισμούς.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια. Χαιρετισμούς. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την Βραζιλία και συγκεκριμένα με το Σάντος της Βραζιλίας, το λιμάνι αυτό που είναι γνωστό για την ομάδα της Σάντος του Πελέ. Και στους ναυτικούς τουλάχιστον είναι αρκετά γνωστό λιμάνι. Νομίζω ότι η περιοχή επίσης παράγει και καφέ, δεν είμαι σίγουρος, η Βραζιλία σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε πλέον χρόνο πολύ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Από τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, 8 με 9 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Τώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοση του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, αποκτά ξεχωριστή σημασία, επεσήμανε στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, την στάθμευση και την διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην περιοχή Βίκη της Χίου. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται άνδρας να εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τις σχέσεις του με την εκδήλωση της φωτιάς. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης έως και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Την οδύνη και την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τους λαούς των δύο χωρών εκφράζει με δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας. Απειλές κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας εκτόξευσε η Ρωσία κατηγορώντας τις ότι παίζουν με τη φωτιά με την απόφασή του να προμηθεύσουν την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία. Μάλιστα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε κάποια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και ότι ο λόγος της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA John Ratcliffe αυτή την εβδομάδα στη ρωσική πρωτεύουσα ήταν να προειδοποιήσει τη Μόσχα να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο, με βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πυλάγια 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε και καλό απόγευμα. Στο ρυθμό, στο ρυθμό του τραγουδιού, στο ρυθμό της μουσικής, στο ρυθμό του απογεύματος, κακά τα ψέματα, άλλη ρυθμή το πρωί, άλλη το απόγευμα. Πώς λέμε, άλλη μέρα, άλλη τύχη, κάτι τέτοιο, άλλη ώρα, άλλη τύχη και πάντως οι ίδιοι ρυθμοί σε ό,τι αφορά τη ζέστη, μια σχετική ραστόνη, κάπως έχουμε πέσει, δεν ξέρω εσείς. Αλλά θα τα βρούμε όλα μαζί, με πολύ κατά τα άλλα διάθεση, θα τη βρούμε μαζί πιστεύω, με έναν Αύγουστο που είναι ακόμα αργός, ζεστός, επίμονος.

5 και 27, μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας τώρα μαζί μας, συνδέεται πάνω μας μέχρι τις 6. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, παρέα θα πάμε μέχρι τις 7.

Η ειδησιογραφία βοά και αναστενάζει, γιατί καταλαβαίνετε και πάμε σιγά σιγά προς μια πιο έντονη πολιτική επικαιρότητα, αρχής γενομένης από ένα προήμιο που είχαμε σήμερα ως εκ της πραγματικότητας, ως εκ της επίσκεψης του πολύ υψηλού κυβερνητικού κλιμακίου στην Θεσσαλονίκη. Με αρκετή κριτική είναι η αλήθεια, λογικό είναι η αντιπολίτευση από όποια πλευρά και αν το δεις, αυτή είναι η δουλειά της, να στέκεται απέναντι, να κάνει κριτική, άλλοτε δημιουργική και άλλοτε, να σας πω την αλήθεια, και λίγο άστοχη, αλλά πάντως εδώ σου λέει δεν είναι εγγένεια κανονικής γραμμής του νέου μετρό, είναι μια επέκταση, γιατί θα έπρεπε να το κάνουμε όλο αυτό. Και από την άλλη η πολιτική με ήττα, αυτό υπαγορεύει, είναι και επικοινωνιακά ευέλικτη και επικοινωνιακά δυνατή, μετράει εικόνα, είναι έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο κέρδος η επέκταση του μετρό προς τα βορειοδυτικά κομμάτια της Θεσσαλονίκης. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το δούμε και αυτό, κυρίως από την πλευρά τη χρηστική, δηλαδή αν θα υπάρχει εξυπηρέτηση, διασύνδεση με τις υπόλοιπες συγκοινωνίες, πάρκινγκ και διευκόλυνση γενικά των επιβατών.

κάθε φορά που πιάνουμε εδώ το μικρόφωνο και την δική μας σειρά στην εκπομπή και στη ρέουσα πραγματικότητα του Earth News Radio, μας πιάνει η ψυχή μας, γιατί βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον βλέπω υπό έλεγχο η φωτιά. Όταν βλέπω υπό έλεγχο είμαστε εντάξει. Όταν βλέπω ότι έχουμε φωτιά σε δασική έκταση, ανάλογα με το πώς ξεκινάει η είδηση, καταλαβαίνετε, εκεί ξεκινάει και η ανησυχία. Υπό μερικό έλεγχο είμαστε στο χρώμιο γρεβενών και στοιχείο, αλλά σε δασική έκταση είμαστε στο χρυσό καστρό Καβάλας.

χθες και εκτός αέρα και μετά την εκπομπή και σήμερα ακόμα, για όσους άκουγαν, όσοι άκουγαν, μου είπαν ότι μισοί μου είπαν ότι τα έλεγα σωστά για τα κλιματιστικά και άλλοι τόσοι και περισσότεροι μου είπαν ότι δεν ανάβουν κλιματιστικό επουδενή στο σπίτι, είτε έχουν είτε δεν έχουν, και περνούν τις καυτές νύχτες με τον ανεμιστήρα οροφής.

Σας βρίσκω όλους πολύ ψύχρεμους πάντως με τα σαραντάρια και μπράβο, αυτό σημαίνει ότι έχετε πολλή αντοχή και πολλή υπομονή. Το βράδυ δεν είναι 40, αλλά έχουν πυρώσει και τα καλά, τα τσιμέντα και η ατμόσφαιρα. Γενικότερα έχει πάρα πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ και τις βραδινές ώρες. Και από την άλλη καταλαβαίνω όλους αυτούς τους τρόπους, τους πιο εναλλακτικούς. Σίγουρα οι ανεμιστήρες οροφής βοηθάνε, οι σίτες βοηθάνε, όλα αυτά που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Περισσότερο όμως τα λέω όχι για να επαναλάβω μια κατάσταση όπως τα λέγαμε χθες, αλλά για να πάω στον ιό του Δυτικού Νείλου. Συναγερμός λοιπόν για τον ιό, έκτακτες παρεμβάσεις διαβάζω και μαθαίνω σε 10.000 στρέμματα. Κανονικά ούτε και σε αυτό το θέμα και πολύ περισσότερο σε αυτό το θέμα δεν χρειάζεται πανικός. Αλλά τα παιδιά και οι έφηβοι πολλές φορές μπορεί να είναι και αρκετά, ξέρετε, αμέριμνοι και αυτό οφείλουν να είναι. Εάν δεν ψεκάζονται, εάν βρίσκονται σε μέρη που μπορεί να είναι πιο δασόδι, πιο πυκνά σε βλάστηση και βρεθούν δηλαδή κοντά σε μέρη που θα τα τσιμπήσει κουνούπι, εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Αναφέρομαι και στο 13χρονο παιδί που έχει εμφανίσει βαριά συμπτώματα και νοσηλεύεται. Έχετε το νου σας γενικά, έτσι μην το παίρνετε αψήφιστα.

Μέχρι τις 7 λοιπόν παρέα εδώ από τις συχνότητες του Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Από τη Φωνή της Ελλάδας αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ. Έχω ξεχάσει εντελώς να αναφερθώ στο ΕΡΤΕΚΟ, την πλατφόρμα μας με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ερτέκο.gr, για όλες τις προτιμήσεις που λέμε. Και εκτός από την Έλληνα Καραγιάννη που ακούτε στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και σε λίγο από ό,τι βλέπω και ο Βασίλης Νικολόπουλος, η διάδα των ηχοληπτών μας που θα εναλλαγούν, και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

0: Σκεφτόμουν όμως ότι όλα αυτά που εμείς θεωρούμε προβλήματα, γιατί ο καθένας στο δικό του μικρό κόσμο είτε τον ορίζει πραγματικά είτε είναι μικρό κόσμος, αν λοιπόν αυτά τα θεωρούμε προβλήματα, τι να πούν δηλαδή οι άνθρωποι εκεί στο Νεπάλ και τη γειτονική Κίνα με τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή και με ένα κατάλογο θυμάτων να μακραίνει συνεχώς. Νομίζω πως δεν πρόκειται ποτέ να μάθουμε ούτε τον ακριβή αριθμό των νεκρών, ούτε και τον ακριβή αριθμό των αγνοωμένων, ίσα-ίσα που οι αγνοούμενοι μάλλον θα μείνουν για πάντα έτσι. Και οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα υπάρξουν και νέα επικίνδυνα φαινόμενα. Είναι αλήθεια ότι το βλέπαμε στα βίντεο, στα reels, γενικότερα στα social media και δεν το πιστεύαμε ότι είναι δυνατόν τέτοια εποχή σε μια περιοχή, σε οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη, να συμβαίνει μια τόσο βιβλική καταστροφή, σε σημείο που κάποιοι από εμάς όντως, όπως μου έλεγαν και άλλοι συνάδελφοι, νομίσαμε ότι στην αρχή ότι είναι AI, ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, ότι δεν είναι μια πραγματική έκφραση, έστω και τόσο τρομακτική, της φύσης. Θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε με άνθρωπο που τα παρακολουθεί και τα γνωρίζει και θα μας τα πει βέβαια και επιστημονικά και ψύχρεμα, και είναι ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης, διευθύνων του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους συνεργάτες και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση την άμεση. Συνεπώνυμη, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε καμία σχέση. Κάθε φορά
1: να το διερευνήσουμε,
0: γιατί σπάνια βέβαια σε όλα τα χρόνια των εκπομπών και των καλεσμένων υπάρχουν 2-3 που είναι συνεπώνυμοι και δεν έχουμε βρει ποτέ κάποια σύνδεση. Τέλος πάντων, κύριε Καραγιάννη, πραγματικά τώρα αυτό που είδαμε, αυτό που αντικρίσαμε σχεδόν σαν να ήμασταν εκεί, που ευτυχώς που δεν είμαστε, εξηγείται επιστημονικά τέτοια σφοδρότητα του φαινομένου?
1: Ασφαλώς. Πρωτίστως η περιοχή εκείνη δεν είναι δυστυχώς ξένη σε ακραία μετεωρολογικά και υδρολογικά φαινόμενα. Οι περιοχές αυτές έχουν πληγεί επανειλημμένα από έντονες πλημμύρες. Εδώ είχαμε και το συνδυασμό της λασπορροής, η οποία δημιουργεί και αυτά τα προϊόντα καταστροφής, τα μπάζα, ας το πούμε επί το λαϊκότερον, τα οποία δημιουργούν έναν επιπλέον κίνδυνο, γιατί θάβουν κάτω από τόνους λάσπης και συντριμμιών, αν θέλετε, ανθρώπους, κατοικίες, οχήματα, δρόμους, εργοστάσια, επιχειρήσεις, τα πάντα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα το πρωί, αυτά είναι τα τελευταία ανακοινωθέντα. Σήμερα η περιοχή του Νεπάλ είναι 2 ώρες και 3 τέταρτα μπροστά από εμάς. Δηλαδή τώρα είναι 8 το βράδυ εκεί. Έχουμε 168 νεκρούς. Έχουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, 1.300 αγνοούμενους, ντόπιους, αν θέλετε, και 470 ξένους
0: αγνοούμενους. Είτε είναι τουρίστες, είτε ήταν υπήκοοι χωρών, εργαζόμενοι.
1: Επιστέπτες, ερευνητές, οτιδήποτε.
0: Επομένως, επειδή προηγούνται, είπατε, περίπου 2,5 ώρες σε ώρα, ας ελπίσουμε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί η πρόγνωση για ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή, για έντονες βροχοπτώσεις. Δεν σημειώνονται, αλλά μπορεί να έρθει και νέα κατολίσθηση, μαθαίνω εγώ.
1: Σωστό. Πάντα, δυστυχώς, ο καλύτερος δείκτης μιας επικείμενης κατολίσθησης είναι η προηγούμενη πρόσφατη κατολίσθηση. Mm-hmm. Άρα όταν έχουμε μια κατολίσθηση, φοβόμαστε ότι το φαινόμενο θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές αρχές στο Νεπάλ, η τοπική πολιτική προστασία, πρέπει να εστιάσει σε δύο πράγματα. Αφενός μεν την παρακολούθηση επιτόπου του φαινομένου, έτσι ώστε να έχουν έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση που το φαινόμενο συνεχίσει να εξελίσσεται, και στην περίπτωση που συνεχίσει το φαινόμενο να εξελίσσεται πρέπει να εκενωθούν όλες οι περιοχές που μπορεί να κινδυνεύσουν, και παράλληλα πρέπει να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες σε περιπτώσεις λασπορών είναι πάρα πολύ δύσκολες, γιατί αυτό το υλικό κάτω από το οποίο είναι θαμμένοι οι άνθρωποι δεν είναι απλά κατεστραμμένα κτίρια, είναι κατεστραμμένα κτίρια με λάσπη. Δηλαδή πρακτικά μιλάμε για σκάψιμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χρειάζεται σκάψιμο για να βρεθούν. Δεν αρκεί η προσεκτική χειρουργική, αν θέλετε, αφαίρεση των προϊόντων της κατάρρευσης ενός κτίριου. Mm-hmm. Επιπλέον σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή ακριβώς έχουμε λάσπη, κλείνουν πολύ γρήγορα όλες οι προσβάσεις. Δηλαδή ακόμα και τα συνεργεία διάσωσης δεν είναι καθόλου εύκολο να προσεγγίσουν στις περιοχές που έχουν πληγή. Και ξέρετε, τα συνεργεία διάσωσης σε αυτές τις περιπτώσεις κουβαλάνε βαριά μηχανήματα,
0: ναι,
1: προκειμένου να μπορέσουν ακριβώς να κάνουν
0: να κάνουν αυτό που είπατε, την εξκαφή και το τρύπημα, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: τα βαριά οχήματα φαντάζομαι ότι δεν είναι ασφαλή να περάσουν από σημεία που από κάτω δεν ξέρουμε τι υπάρχει.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις έχουν τα προϊόντα κατάρρευσης, τα προϊόντα της κατολίσθησης, η κατολίσθηση αυτή η ίδια έχει φράξει το δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή φανταστείτε να οδηγούμε και στη μέση εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει δρόμος να υπάρχει ένα βουνό.
0: Ναι. Να ρωτήσω.
1: Γιατί έτσι φαίνεται στην πράξη αυτό το πράγμα.
0: Έτσι, σε μία πρόχειρη εξήγηση, τι μπορεί να προκάλεσε κάτι τόσο ραγδαίο, τόσο ακραίο?
1: Το πιθανότερο είναι η βροχόπτωση σε συνδυασμό με την δράση του πάγου, ξέρετε. Mm. Γιατί αυτό άκουσα ότι ήταν παγετώνας.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα κατά πόσον εμπλέκεται ο παγετώνας ακόμα...
0: Διερευνάται.
1: Διερευνάται, ναι, και πρέπει να επιβεβαιωθεί.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εάν όντως είναι έτσι, ίσως και ο παγετώνας να είχε κάποια ενέργεια.
0: Δηλαδή η φοβερή βροχόπτωση παρέσυρε και κομμάτια πάγου ενδεχομένως και όλα μαζί κατέβηκαν, και φαντάζομαι ότι έτσι και ξεκίνησε

0: Βέβαια, αν λόγω του, όπως είπατε, της ποιότητας των εδαφών της περιοχής είναι γνωστό ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά το άδικο είναι ότι ενώ φαίνεται σαν τσουνάμι, άρα αν ήταν μετά από σεισμό θα υπήρχε φαντάζομαι κάποια ειδοποίηση για τους ανθρώπους, αυτό ήρθε πραγματικά καταρακτοδός, πώς να το πω, δεν είχαν κανένα περιθώριο αντίδρασης ή πρόληψης οι άνθρωποι εκεί.
1: Πολύ σωστά. Αν και υπάρχουν δυνατότητες πλέον με κάποιον τρόπο να τα προβλέπουμε αυτά τα φαινόμενα, ακόμα έχουμε αρκετά μεγάλες ανακρίβειες. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι στην τάδε περιοχή με τις δεδομένες συνθήκες βροχόπτωσης έχουμε υψηλή πιθανότητα κατολίσθησης. Και δυστυχώς οι αρχές πρέπει να πάρουν την απόφαση για το αν θα εκενώσουν ή δεν θα εκενώσουν υπό αυτήν την αβεβαιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εύλογο να μην θέλει κανείς να εκενώσει μια περιοχή χωρίς να είναι βέβαιος ότι κάτι θα συμβεί. Ωστόσο,
0: αλλά εδώ φαίνεται πως δεν είχαμε τέτοια περίπτωση αντίδρασης, ας πούμε. Δεν πρέπει να υπήρχε τέτοια περίπτωση ειδοποίησης.
1: Φάνηκε ότι δεν υπήρξε ειδοποίηση. Τώρα, οι δυνατότητες αυτές που σας λέω βασίζονται και σε κάποια τεχνογνωσία η οποία δεν γνωρίζω αν υπάρχει σε εκείνη την περιοχή. Σε άλλες περιοχές του πλανήτη υπάρχει. Δηλαδή, εγώ προσωπικά συνεργάζομαι με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και κάνουμε τέτοια πράγματα σε διάφορες χώρες στην Κεντρική Ασία. Αλλά στην περιοχή αυτή δεν ξέρω αν έχει αναπτυχθεί κάποιο σύστημα. Αν είχε αναπτυχθεί, δεν λειτουργήσε.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
1: Έτσι. Το σίγουρο είναι ότι οι τοπικές αρχές έχουν μπροστά τους μια πολύ δύσκολη νύχτα. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πρέπει να συνεχίσουν και το βράδυ με ό,τι μέσα υπάρχουν. Είναι καλύτερο να κάνουμε κάτι παρά να μην κάνουμε τίποτα.
0: Έτσι.
1: Είναι εύλογο ότι οι άνθρωποι στα κέντρα επιχειρήσεων εκεί δεν θα κοιμηθούν, οι τοπικές αρχές δεν θα κοιμηθούν σε μια προσπάθεια να βρουν να συντονίσουν τις επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης. Είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης να γίνουν νωρίς. Οι άνθρωποι που βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα ερείπια έχουν πρακτικά 3-24 ώρα να ζήσουν. Μετά τα 3-24 ώρα έχουν βρεθεί ζωντανοί άνθρωποι, αλλά είναι η εξαίρεση.
0: Μάλιστα.
1: Φοβόμαστε, λέει, τα τρία πρώτα 24 ώρα είναι πραγματικά τα κρίσιμα.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο που μας είπατε, πραγματικά, κύριε Καραγιάννη, γιατί εγώ σκεφτόμουν ότι δεν υπάρχει ελπίδα για αυτούς τους ανθρώπους, τους καταπλακωμένους, αλλά τελικά ίσως και να έχουμε κάποιες διασώσεις με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή πάντα και πρωτίστως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ρεκόρ είναι 2 εβδομάδες.
0: Που έχει βρεθεί δηλαδή μετά από 2 εβδομάδες.
1: Ζωντανός άνθρωπος μετά από 2 εβδομάδες. Και γι' αυτό, ξέρετε, οι διασώστες, όλοι εμείς που το κάνουμε ή το κάναμε αυτό κάποτε, δεν σταματάμε. Μαθαίνουμε, διδασκόμαστε να μην σταματάμε. Και πολλές φορές, ξέρετε, οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν, δεν υπάρχει όρος της βάρδιας, πρέπει να τους τραβήξουμε σχεδόν δια της βίας για να ξεκουραστούν, γιατί πρέπει να συνεχίσουν να συνεχίζει αυτό για κάποιες μέρες.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό που μας λέτε. Ναι. Σας ευχαριστώ, σας χαιρετώ, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Πόσο εύκολο είναι να αντιμετωπίζουμε τα θέματα, να τα βλέπουμε από μακριά, να προσπαθούμε βέβαια να τα αναλύσουμε. Αλλά κακά τα ψέματα όταν δεν συμβαίνουν σε μας, μας φαίνονται ότι είναι μακριά. Και να πω και το άλλο, ότι για τους ανθρώπους εκεί και τις εκατόμβες των νεκρών ή των αγνοουμένων ή των καταπλακωθέντων που δεν ξέρουν θα βρεθούν ποτέ, δεν νομίζω ότι νοιάστηκε τόσο πολύ κάποιος όσο εάν ήταν σε μια άλλη περιοχή. Η περιοχή, ο λαός, οι λαοί, μεγάλη διάκριση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τέλετη παράδοση του έργου επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στους 362 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, όπου συνεχίζονται οι διασώσεις μέσα στη λάσπη. Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι, φόβοι για νέα πλημμύρα. Συλληπιτήριο μήνυμα για τα θύματα από τις καταστροφικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Κίνα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου. Συνελήφθη άνδρας που εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Κόκκινο συνεγερμό αύριο για εκδήλωση πυρκαγιά σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κρήτη. Στη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας. Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βραδεμβούργο. Ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Τα θύματα είναι μία 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας, ενώ ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Πάμε, πάμε. Δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε. Μένουμε εδώ και που είναι αυτό. Είναι το Air News Radio 105,8, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Καλησπέρα σε όλους. Μένουμε εδώ η εκπομπή. Μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Ενώ μας ακούτε live ή on demand, ανά πάσα ώρα της μέρας ή της νύχτας, το 24ωρο και μέσω του AirTeco. Και μέχρι αύριο, αλλά και την άλλη εβδομάδα, θα τα λέμε σε εκτεταμένη εκδοχή, 5 με 7, αυτές τις 2 ώρες του απογεύματος. Έλεγα νωρίτερα για τον αργό, ζεστό και επίμονο Αύγουστο. Αύγουστος ακόμη, 27 του μήνα. Και αύριο θα έχουμε μερική έκλειψη σελήνης, κυρίες και κύριοι, που θα είναι ορατή από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χοντρικά λέω τώρα, λέω Αθήνα-Θεσσαλονίκη, για να πω τα δύο σημεία, τα κεντρικά, από τις 5.30 το πρωί ως τις 7 παρά 10 παρά 5 το πρωί, λέμε τώρα, τα ξημερώματα. Ο Νικολόπουλος κουνάει το κεφάλι του γιατί δεν του αρέσουν καθόλου οι εκλήψεις. Και εδώ τα λέμε και σε ποιον αρέσουν. Βέβαια, εμένα μου αρέσουν. Μ' αρέσουν όχι τα αποτελέσματά τους που λένε ότι πολλές φορές μας έρχονται τα πράγματα λίγο στραβά, λίγο κάπως. Αλλά μου αρέσει σαν φαινόμενο. Μου αρέσει γενικότερα να παρακολουθώ τη φύση στο απόγειό της. Ό,τι και αν κάνει αυτή. Αρκεί να μην κάνει καταστροφές.

Και μάλιστα ετοιμάζουν και πολύ ωραίες εκδηλώσεις για να το κάνουμε έτσι όμορφο και ρομαντικό, όπως ακριβώς είναι αυτό το φαινόμενο. Θα έχουμε λοιπόν τη θέαση της έκλειψης Ελλήνης με ανοιχτά μνημεία, εξεναγήσεις και σινεμά κάτω από το φεγγάρι. Τώρα, εγώ έβαλα τρεις εκδοχές. Τα δύο πρώτα σίγουρα θα ισχύσουν. Και τα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί και εξεναγήσεις έχουν κανονιστεί σε διάφορα σημεία. Το σινεμά κάτω από το φεγγάρι είναι κατά το δοκούν.

0: λέγαμε λοιπόν για τη μερική έκλειψη σελήνης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που θα είναι ορατή αύριο τα ξημερώματα, αλλά στο μεταξύ ένα άλλο φαινόμενο που οφείλεται στη δραστηριότητα των ανθρώπων, φαινόμενο καθόλου, απλώς είναι μια ωραία είδηση, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς και 15 νέους σειρμούς. Από τις 3 το μεσημέρι έχει ξεκινήσει, έχει παραδοθεί στο κοινό και στους επιβάτες, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Δήμαρχο Καλαμαριάς, την κυρία Χρύσα Ράπογλου. Καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας.
0: Τι, τι κάνετε, καλά?
1: Καλά. Πολύ ωραία μέρα.
0: Είναι ωραία μέρα, όντως. Να πω λοιπόν, πώς να το πούμε, καλά του ταξίδια, καλές διαδρομές. Να το χαίρεστε το υπόλοιπο κομμάτι και στα επόμενα, να πω, κυρία Καλαμαρ... Κυρία... Πήγα να σας πω, ναι. Κυρία Ράπογλου, ναι. Της ναι. Καλαμαριάς η Δήμαρχος, μάλιστα. Λοιπόν, όλα έτοιμα ήταν από νωρίς, οπότε έγιναν το πρωί και τα εγγένεια. Για πείτε μας τώρα λίγο, βάλτε μας λίγο στο κλίμα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην ουσία πρόκειται για τη δεύτερη γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης, η οποία φτάνει στην Καλαμαριά, δηλαδή διατρέχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Καλαμαριάς, περίπου 4,5 χιλιόμετρα, 4,7 χιλιόμετρα, με 5 σταθμούς. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες, εννοείται κινητικότητες, σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον, αποσυμπίεσης κυκλοφοριακής. Αλλά για μας είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί μαζί με το μετρό που σήμερα παραδόθηκε, έγιναν επίσημα τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό,
0: ναι.
1: Είναι σχεδόν έτοιμο να ξεκινήσει μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάναμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο για να καταφέρουμε να τελειώσουμε με απαλωτριώσεις, να δημιουργηθούν, να ξεκινήσουν οι σχεδιασμοί, να γίνουν οι μελέτες ενός δίδυμου έργου, το λέμε, δηλαδή ενός συνοδού έργου του μετρό της Καλαμαριάς, που είναι η οδός Πόντου. Αυτό είναι ένα έργο θρύλος για την Καλαμαριά εδώ και 40 χρόνια. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι, για όσους δεν γνωρίζουν από την περιοχή, ότι οι τέσσερις από τους 5 σταθμούς που δόθηκαν σήμερα, που εγγενιάστηκαν, βρίσκονται σε έναν αδιάνυκτο δρόμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και σε συνάρτηση με το μετρό, αλλά και ανεξάρτητα από αυτό, γιατί αυτή η υπόθεση εκκινεί από πολύ παλιές εποχές, mm-hmm. πριν δηλαδή από το σχεδιασμό του μετρό, είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα ανακοινώθηκε πως ο σχεδιασμός είναι να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, υποθέτω, κάπως περιμένουν κάποιες αποφάσεις, περιμένουμε από το ελεγκτικό συνέδριο, και να ολοκληρωθεί μέσα στο 2027, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε. Mm-hmm. Αυτές είναι πολύ σημαντικές.
0: Βέβαια,
1: συγκλήσεις.
0: Και ό,τι θα σας ρωτούσα, ποιος είναι ο επόμενος σταθμός, δεν εννοώ κυριολεκτικά, αλλά στην αποπεράτωση έργων που, όπως λέτε, φάνταζαν φαραωνικά, με την έννοια ότι έχουν επισύρει και πάρα πολύ αιχμηρή κριτική από την αντιπολίτευση, ανέκαθεν, δεν μιλάω τώρα για την τωρινή. Και είναι λογικό, κυρία Ράπογλου.
1: Το συγκεκριμένο έργο mm-hmm. είναι ένα σχεδιασμός που ξεκινάει από τη δεκαετία του 70.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι το θέμα το σχεδιασμός του δρόμου μόνο. Είναι ότι υπήρχαν δεσμευμένες εκτάσεις πολύ μεγάλες για απαλωτριώσεις.
0: Ναι, αυτό ήταν το βασικό κόλλημα.
1: Αυτό ήταν το βασικό, το οποίο έχει στοιχήσει στο παρελθόν στο Δήμο δημοτική περιουσία. Δηλαδή έχουν γίνει κατασχέσεις, δεν είχαν ολοκληρωθεί αυτές οι απαλωτριώσεις. Τις ολοκληρώσαμε με μια πάρα πολύ εργώδη προσπάθεια τον τελευταίο 1,5 θα έλεγα χρόνο, και σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό ότι τη μία καλή είδηση, τη σημερινή, ακολουθεί η επόμενη, δηλαδή ότι σε πολύ σύντομο διάστημα έχει ήδη βγει ανάδοχος. Ναι. Ο άκτορας,
0: ναι.
1: Και μέσα στον
0: και
1: επόμενο 1,5 μήνα, θεωρώ ότι του χρόνου, δηλαδή αν όλα πάνε καλά και λειτουργήσουν ταυτοχρόνως αυτά τα δύο έργα που εμείς τα λέμε δίδυμα,
0: ναι.
1: Γιατί δεν ολοκληρώνεται στην ουσία το μετρό χωρίς αυτό το έργο, με την έννοια ότι όσο μετρό είναι ολοκληρωμένο, αλλά η πρόσβαση σε αυτό δεν είναι λογική, mm-hmm, γιατί υπάρχουν mm-hmm. αδιάνυχτα τμήματα.
0: Ναι.
1: Τότε μετά από ένα χρόνο, με την ολοκλήρωση και αυτού, θα μπορούμε να μιλάμε όχι απλά για μια άλλη πόλη.
0: Ναι.
1: Σε ένα πολύ μεσαίο.
0: Το φαντάζομαι.
1: Αλλά και για ένα. Δηλαδή, όλα αυτά θα. Εγώ τα. Και εμείς έτσι δηλαδή, τα αξιοποιούμε στους σχεδιασμούς μας ως εφαλτήριο για αστικές αναπλάσεις στις γειτονιές που βγαίνουν οι σταθμοί. Μιλάμε δηλαδή για την. Να μπορεί να ρημουλκίσει μια καινούργια ανάπτυξη της Καλαμαριάς.
0: Ναι,
1: και γι' αυτό λέω ότι η σημερινή μέρα είναι διπλά καλή.
0: Σας ακούω πάρα πολύ χαρούμενη, για να πω την αλήθεια.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Και βεβαίως η Χρύσα Ράπογλου είναι πολύ γνωστή για όλη της την προσφορά στη Δημοτική Αρχή και γενικότερα στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε, δεν γνωριζόμαστε, αλλά καταλαβαίνω και παρακολουθώ τη δράση σας και σας ακούω χαρούμενη. Είναι ωραίο να φτάνουμε σε μια ολοκλήρωση.
1: Και χαρούμενοι και συγκινημένοι. Γιατί το μετρό δεν είναι ένα έργο που απλά είναι πολύ σημαντικό ότι mm-hmm. στη δική μου θητεία το παραλαμβάνουμε.
0: Ναι.
1: Και ταυτοχρόνως είμαι και ικανοποιημένη γιατί η δουλειά που κάναμε, γι' αυτό πραγματικά μπορώ να πω ότι έχουμε καταθέσει μεγάλη δουλειά στην διοίκησή μας το τελευταίο 1,5 χρόνο κυρίως.
0: Ναι.
1: Ότι έχει φτάσει σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.
0: Ωστόσο,
1: και σας καλώ να έρθετε να
0: ναι,
1: το δείτε.
0: Πρέπει, γιατί να σας πω την αλήθεια, δεν τη γνωρίζω καλά την περιοχή, δεν την έχω αυτό που λέμε πολύ μέσα στη.
1: Θέλετε,
0: για να καταλάβω λοιπόν, να καταλάβουν και οι ακροατές που δεν κατοικούν εκεί ή δεν έχουν επισκεφθεί πολύ συχνά. Μιλάτε τώρα για την συμβολή των οδών Πόντου και Ικάρων στον επίσταθμο της Μίκρας, γι' αυτό
1: ακριβώς.
0: Το κομμάτι λέτε.
1: Μιλάμε
0: μάλιστα.
1: Ότι σε εκείνο το σημείο στο οποίο αναφέρει. Τελειώνει mm-hmm. αυτό που λέμε το επόμενο έργο, η διάνοιξη της Πόντου.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία όμως διάνοιξη ξεκινάει από το κέντρο της Καλαμαριάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρόκειται για ένα έργο, για να καταλάβετε, 2,5 χιλιόμετρων,
0: mm-hmm.
1: 40 μέτρων από ρημοτομική σε ρημοτομική, με 8 μέτρα πεζοδρόμια, με 2 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο, με 10 μέτρη νησίδα, γραμμικό πάρκο 2 χιλιόμετρων, με 7 κυκλικούς κόμβους. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, είναι ένας δρόμος που... εγώ το λέω λίγο... θυμίζει, ή τουλάχιστον στα σχέδια θυμίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι έτσι θα αποτυπωθεί. Έτσι, ένας δρόμος μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Τέτοιους μεγάλους δρόμους με μεγάλες νησίδες βρίσκουμε στο Παρίσι και αλλού. Αυτό βέβαια προέκυψε, δεν ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70 διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως τώρα, για να μην μπερδεύω και φίλους και ακροατές που δεν γνωρίζουν τα πράγματα εδώ, σίγουρα θα αλλάξει όλη τη φυσιογνωμία ενός πολύ μεγάλου τμήματος της Καλαμαριάς, και για να μην λέμε την Καλαμαριά, δεν είναι αποκομμένη από την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Στην ουσία είναι η Ανατολική Θεσσαλονίκη, η Νότιο-Ανατολική Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά ναι. Αυτό το κομμάτι είναι, έχετε
1: δηλαδή
0: δίκιο.
1: Είναι το τελευταίο κομμάτι της οικιστικής ζώνης και αμέσως μετά είναι η περιοχή προς το αεροδρόμιο.
0: Ωστόσο, κυρία Ράμπουκλου, επειδή έχετε, είπαμε, εμπειρία από την αυτοδιοίκηση, εμπειρία από την πολιτική, την ενεργό πολιτική, εμπειρία από τη δημοσιογραφία, δεν σας λυπεί και δεν σας προβληματίζει ως Χρύσα Ράμπουκλου το γεγονός ότι χρειαζόμαστε τελικά, και δεν μιλάω για τα συγκεκριμένα έργα, αλλά χρειαζόμαστε πάρα πολλές δεκαετίες για να φτιάξουμε κάτι σε αυτή τη χώρα?
1: Πολύ.
0: Δεν σας έχει κουράσει?
1: Και όχι απλά με έχει κουράσει. Έχω απογοητευτεί
0: ναι,
1: όσο...
0: Ναι, ναι. Το απέφυγα εγώ το ρήμα, αλλά ναι, το καταλαβαίνω.
1: Το
0: ναι. Οφείλουμε να το πούμε.
1: Για τα παιδιά μας το λέω, ναι. Δηλαδή, για να ναι. το πω διαφορετικά. Mm-hmm.
0: Γιατί αναφερθήκατε, ας πούμε, σε ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες στο κάτω-κάτω έχουν πλέον παλιώσει, αν το πάρουμε έτσι. Μπορεί να είχαν κάποτε υποδομές.
1: Ναι. Όχι μόνο αυτό, αλλά φαίνεται κιόλας. Mm. Δηλαδή, ακόμη και από το έργο που σας περιγράφω τώρα,
0: ναι.
1: μπορεί σήμερα, επειδή είναι γιορτινή μέρα, να λέω τα καλά, αλλά υπάρχουν ουρές οι οποίες είναι προβληματικές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, το γεγονός ότι χαράχτηκε πριν από τη δεκαετία του 70, χαράχτηκε για να είναι οδός μεγάλης κυκλοφορίας. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες, έχουν αλλάξει. Μπήκε ένα μετρό στη μέση. Αναγκαζόμαστε και το κάνουμε, βεβαίως μπορεί να μας βγει αυτό πολύ θετικά ως ένας πολύ πράσινος δρόμος, μία μπουλβάρ, πώς να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που σχεδιάστηκε το 70, δηλαδή αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα συνέχεια. Σχεδιάζουμε ναι. κάτι και όταν έρχεται η ώρα να ολοκληρωθεί, έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα.
0: Βέβαια. Τι λέτε τώρα, εδώ το παραλιακό και... μέτωπο, ο σιδηρόδρομος δηλαδή, στο παραλιακό μέτωπο του Κορινθιακού και της ναι. Αχαΐας, ήταν από την εποχή του Τρικούπη και δεν έχει εξυγχρονιστεί.
1: Αυτά είναι τώρα.
0: Να σας πω, υπάρχει ένας ακροατής, μπορεί να είναι Θεσσαλονικιός, δεν ξέρω, μου λέει να σας ρωτήσω εάν υπάρχουν κάποια σχέδια για στάθμιση των αυτοκινήτων στους
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, εφόσον ο ακροατής λοιπόν είναι Θεσσαλονικιός, θα πρέπει
0: δεν ξέρω,
1: να πω
0: είναι, ότι... μπορεί να είναι.
1: Προφανώς
0: ναι.
1: και είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν δύο εξαιρετικά θετικές ειδήσεις, δηλαδή ότι έχουμε το...
0: Ναι.
1: Συγγνώμη λίγο, αλλά ξέρετε ότι ταυτοχρόνως βλέπω, θα με συγχωρήσετε,
0: ναι.
1: τον,
0: καλεί...
1: τελικό, τον
0: ναι.
1: τελικό των αγώνων, διότι στην Καλαμαριά, η Καλαμαριά είναι η θάλασσα της πόλης. Έχουμε τους μεγαλύτερους αθλητές ολυμπιακών αθλημάτων και βλέπω κοπηλασία από το Άμστερνταμ, γιατί περιμένω...
0: Α, βλέπουμε και εμείς, τώρα μας παραπέμψατε και βλέπουμε live και εμείς. Αλλά ναι. βλέπω, δεν ξέρω αν είναι δικοί μας αυτοί που πανηγυρίζουν. Ναι. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε. Λοιπόν, ναι. Λέγαμε εμείς για, το, για τους σταθμούς, για τα πάρκινγκ.
1: Λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα γιατί γιορτάζουμε. Και γιορτάζουμε κυριολεκτό, έχουμε σε λίγο και μια μεγάλη συναυλία ελεύθερη στο κέντρο της Καλαμαριάς, ακριβώς γιατί υποδεχόμαστε το μετρό, θεωρώντας ότι, όπως σας είπα πριν, είναι εφαλτήριο για την ανάπτυξη περιοχής. Ταυτοχρόνως, η πολύ θετική είδηση είναι η κατασκευή της οδού Πόντου, όπου έχουμε ξεκαθαρίσει με τις απαλωτριώσεις που είχαν παραμείνει άλλα 12 εκατομμύρια και έχει ενταχθεί στα έργα εθνικού επίπεδου του Υπουργείου, έχουν εκταμιευθεί, έχουν δεσμευτεί 24,5 εκατομμύρια και ξεκινάει η κατασκευή. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο εξαιρετικά θετικά, θετικές ειδήσεις. Και για να σας πάω τώρα και στα προβλήματα, τα αγκάθια, τα οποία είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε από αύριο, είναι ότι ενώ υπήρχαν σχεδιασμοί οι οποίοι δεν πατούσαν πουθενά στο παρελθόν, για 32 στρέμματα παλωτριώσεις για να υπάρχουν, να υπάρχει πάρκινγκ στον τερματικό, άλλαξαν όλα τα σχέδια, δεν πάει το επόμενο σχέδιο, η επόμενη μελέτη δεν είναι για να πάει στο αεροδρόμιο αλλά δυτικά, με αποτέλεσμα να μην έχει απελωτριωθεί ούτε ένα στρέμμα. Άρα θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομφούζιο τον επόμενο καιρό, που έχουμε κάποιους σχεδιασμούς εμείς πια ως Δήμος για να αντιμετωπίσουμε, αλλά όχι άμεσα. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι αυτό είναι, κολλάει με αυτά που λέγαμε πριν για το πότε γίνονται οι σχεδιασμοί και πότε ολοκληρώνονται τα έργα. Είναι ότι ο οδός Πόντου, αυτός ο πολύ μεγάλος δρόμος που διατρέχει εγκάρσια, θα έλεγα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Καλαμαριάς και που θα στοιχήσει όλα αυτά τα χρήματα στα οποία αναφέρθηκα, πέφτει στην περιφερειακή τάφρα. Πέφτει σε ένα ρέμα. Και δεν συνδέεται με τη Γεωργική Σχολή, δηλαδή με τον δρόμο που έρχεται από την Καλαμαριά, από την, συγγνώμη, από το αεροδρόμιο. Κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα τώρα. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει από 15 χρόνια, 10-15. Να πιέσουμε να μπορέσει έστω και τώρα, έστω και εκ των υστέρων, να γίνει ο σχεδιασμός. Δεν θέλω να χαλάσω λίγο τη μέρα σήμερα.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν αξίζει, ξέρετε, έτσι.
0: Ωραία,
1: τον κόπο,
0: θα το ξαναδούμε, θα επανέλθουμε.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά έχουμε πάρει χρυσό.
0: Ναι, αυτό τώρα και εγώ μιλάω τώρα με τη συνάδελφό μου. Ναι, ναι, μας δίνετε και την είδηση. Τώρα και ο
1: Πέτρος λοιπόν είναι ο φοβερός Καλαμαριός της αθλητής που έχουμε.
0: Συγχαρητήρια.
1: Από τον αυτικό όμιλο Καλαμαριάς.
0: Ναι, ναι. Ο Καϊδατζής, ναι, όντως.
1: Ο Καϊδατζής, ο Πέτρος, ένα καταπληκτικό παιδί που έχει χαρώσει τα μετάλλια. Κατάφερε λοιπόν, πήρε και το χρυσό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Και εγώ τον βλέπουμε τώρα στην RTL Sport να κάνει δηλώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα, κυρία. χαρά, Μπούκλο.
1: Είστε καλεσμένοι στην Καλαμαριά.
0: Να είστε καλά, θα το προσπαθήσουμε ειλικρινά, σας το λέω, να κάνουμε έτσι μια έρευνα
1: όποτε
0: μαζί
1: θέλετε,
0: και ένα οδηπορικό και να τα δούμε από κοντά και σε εμάς που είμαστε
1: θέλετε
0: λίγο πιο κάτω από το μέσο της Ελλάδας και δεν γνωρίζουμε πολύ τα βόρεια.
1: Ότι επειδή τώρα μιλήσαμε πολύ για δρόμους και για μετρό, η Καλαμαριά έχει 5,5 χιλιόμετρα παραλία. Είμαστε ο ναυταθλητικός δήμος της Βόρειας Ελλάδας. Οπότε σας περιμένουμε εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να πάλι κάνουμε τη βόλτα.
0: Καλές διαδρομές, καλό τάξιδο να είναι καλά, και όλα καλά εύχομαι, κυρία Ράπου. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και όπως μας είπε νωρίτερα, λοιπόν, η Δήμαρχος Καλαμαριάς, η κυρία Χρύσα Ράπογλου, που το παρακολουθούσε live, πράγματι, κυρίες και κύριοι, μια τεράστια επιτυχία πανηγυρίζει η ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Για τον Πέτρο Γκαϊδατζή, ο λόγος. Πάμε να συναντήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
1: Είναι ένας σπουδαίος αθλητής, καλησπέρα και από μένα.
0: Που έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, δεν είναι
1: βέβαια,
0: μόνο τώρα.
1: Βέβαια, Ολυμπιονίκης, είναι εξαιρετικός. Μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε και στην κορυφή του κόσμου, παγκόσμιος πρωταθλητής. Και μάλιστα αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελαφρών βαρών. Στο τελικό ήταν, πώς να το πω, έκανε βόλτα, περίπατο.
0: Χωρίς αντίπαλο.
1: Ναι, χωρίς αντίπαλο όχι, αλλά τους άφησε, τους είχε αφήσει πολύ πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Και με διαφορά 20 μέτρων, παρακαλώ. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για την ελληνική κοπηλασία, η οποία τα ελληνικά κουπιά κάθε χρόνο σε οποιαδήποτε διοργάνωση, ευρωπαϊκά, παγκόσμια, ολυμπιακά, ολυμπιακές διοργανώσεις και όχι μόνο, σε οτιδήποτε και στις μικρότερες κατηγορίες, και αυτό είναι το αξιοσημείωτο για την ελληνική κοπηλασία, διαπρέπουν και μας γεμίζουν μετάλλια και διακρίσεις. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής, λοιπόν, παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελαφρών βαρών.
0: Συγχαρητήρια, και από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να το δεις, γιατί δεν είναι το άθλημά σου βεβαίως, Τάσο. Μάλλον πήρα Μασημένιο και Λιόλιου Κιμουρατίδου. Το Ασημένιο.
1: Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή δεν το
0: δεν πειράζει,
1: αλλά...
0: το λέω εγώ, δεν πειράζει, ζωντανά όλα και ωραία. Πάλι μιλάμε για το Άμστερνταμ.
1: Είχαμε και τις προηγούμενες μέρες, είχαμε και άλλα μετάλλια και άλλες διακρίσεις.
0: Ωραία.
1: Η ελληνική κοπηλασία της Καζέας βαδίζει σε πολύ
0: σωστά. Προχωράνε πάρα πολύ
1: πάλι.
0: Καλά, η αλήθεια είναι αυτή, και συγχαρητήρια στα παιδιά και τους αθλητές. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, σε χαιρετούμε. Και με αυτά δεν μπορέσαμε να πούμε άλλες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό. Σίγουρα πάντως υπάρχει μια συγκοινωνιακή αναβάθμιση για το Δήμο Καλαμαριάς. Ο σκοπός είναι να εξυπηρετούνται πάνω από 60.000 επιβάτες σε καθημερινή βάση. Μια απόσταση από τη Μίκρα ως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό που θα καλύπτεται σε μόλις 25 λεπτά. Τώρα από εκεί και πέρα σας λέω, ο προβληματισμός αλλά και η απογοήτευση πάντοτε είναι στην πρώτη γραμμή. Δυστυχώς, για μεγάλα έργα πνοής που θα λέγαμε ότι έπρεπε να έχουν τελειώσει, να έχουν ολοκληρωθεί, να έχουν μια άλλη, ξέρω εγώ, σειρά. Να μην έχουν στοιχήσει τόσο πολύ ενδεχομένως, δεν το ξέρω, δεν έχω το ρεπορτάζ, οπότε δεν μπορώ να κάνω κανενός είδους κριτική. Αλλά νομίζω ότι η κυρία Ράπογλου, δήμαρχος της Καλαμαριάς, το υπενόησε και μίλησε περισσότερο και για το επόμενο έργο, το δίδυμο συνοδό έργο που θα είναι η διάνοιξη της οδού Πόντου. Πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας εκπομπής. Να πω ότι μέχρι τις 6 λοιπόν θα πάμε με μουσική. Βασίλη μου, τι λες? Ας πάμε με λίγο μουσική. Και τα έχω δει και τα μηνύματά σας, και σε σένα, Φράντς, απευθύνομαι. Δεν πρόλαβα να το πω και το διέγραψες. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Στο Viber μας βρίσκεται Earth News Radio, δύο λέξεις, και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες.

Σε δελτίο ειδήσεων θα πάμε τώρα και θα τα πούμε αμέσως μετά, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, την οποία οι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας θα μπορέσουν να την ακούσουν τα ξημερώματα αύριο 5 με 6.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.
3: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
4: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
3: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Καλησπέρα στους ακροατές και της ακροάτριας της Φωνής της Ελλάδας σε κάθε γωνιά της γης, από την Αμερική και τον Καναδά μέχρι την Ευρώπη, την Αφρική και την Αυστραλία. Απόψε η εκπομπή μας φορά γιορτινά, υποκλίνεται σε έναν από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού και του αρχορεμπέτικου. Κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο μαέστρο και συνθέτη, τον Γιώργο Μουζάκη, ένα δημιουργό που με τη σάλπιγγά του, τις εκπληκτικές ενορχιστρώσεις αλλά και τα εκατοντάδες διαχρονικά τραγούδια, σφράγισε το θέατρο, την επιθεώρηση, το κινηματογράφο και τις αναμνήσεις. Απόψε λοιπόν ταξιδεύουμε στη ζωή, τις ιστορικές συνεργασίες αλλά και τις αθάνατες μελωδίες ενός γνήσιου γίγαντα της ελληνικής μουσικής. Είμαι ο Αλέξης Κώστας, στην επιμέλεια και παρουσίαση. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Μπάμπης Δούκαρος.

Ο Γιώργος Μουζάκης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15 Αυγούστου το 1922, φέροντας από νωρίς ένα σπάνιο μουσικό ταλέντο που έμελε βέβαια να σημαδέψει τον ελληνικό πολιτισμό. Από τα παιδικά του χρόνια έδειξε μια ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική, σπουδάζοντας θεωρητικά και τρομπέτα στο Εθνικό Οδείο με εξαιρετικές επιδόσεις. Η τρομπέτα έγινε η προέκταση του χεριού του, το όργανο με το οποίο έχτισε τον πρώτο του μύθο ως δεξιοτέχνη σολίστας. Η Αθήνα τότε του Μεσοπολέμου ήταν το πεδίο όπου διαμορφώθηκε η αισθητική του, απορροφώντας τα δυτικά ακούσματα, τη τζαζ αλλά και το ελαφρό τραγούδι.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Τα πρώτα του βήματα, τα επαγγελματικά, τον βρήκα να παίζει σε ορχήστρες της εποχής, εντυπωσιάζοντας αμέσως τους πάντες με το λαμπερό παίξιμο και τη φινέτσα του. Ο νεαρός τότε Γιώργος Μουζάκης δεν ήταν απλώς ένας χαρισματικός εκτελεστής, αλλά ένας ανήσυχος δημιουργός που μελετούσε σε βάθος την αρμονία και την ενορχήστρωση. Πολύ γρήγορα πέρασε στη σύνθεση, γράφοντας τα πρώτα του κομμάτια που ξεχώρισαν για την πρωτοτυπία αλλά και το ρυθμικό του πλούτο. Η μουσική του διέθετε έναν ευρωπαϊκό αέρα, θα λέγαμε, αλλά ταυτόχρονα βαθιά ριζωμένο στην ελληνική ψυχοσύνθεση και τη διάθεση για διασκέδαση. Στα χρόνια τώρα της κατοχής και της μεταπολεμικής περίοδου, η μουσική του Μουζάκη λειτουργήσε ως βάλσαμο και καταφύγιο για τον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό. Ο συνθέτης κατάφερε να φτιάξει μελωδίες που έδιναν ελπίδα, χαμόγελο, διάθεση για ζωή κόντρα στις δυσκολίες της εποχής. Η παρουσία του στα κοσμοπολίτικα κέντρα της Αθήνας αλλά και στα λαϊκά θέατρα τον καθιέρωσε ως έναν από τους πλέον δημοφιλείς μουσικούς. Ο κόσμος αναγνώριζε δηλαδή στο πρόσωπό του ένα μαέστρο που ήξερε να διευθύνει όχι μόνο την ορχήστρα αλλά και τα συναισθήματα του κοινού.

Η σχέση του Γιώργου Μουζάκη με το Αθηναϊκό Θέατρο και ειδικότερα με την Επιθεώρηση υπήρξε ιστορική και καθοριστική για την πορεία του. Έγραψε τη μουσική για περισσότερες από 200 θεατρικές παραστάσεις, αφήνοντας μια παρακαταθήκη που δύσκολα θα ξεπεραστεί. Ο Γιώργος Μουζάκης ήταν ο μαέστρος που έδινε τον παλμό στα μεγαλύτερα θέατρα της Αθήνας, συνεργαζόμενος με τους σπουδαιότερους θεατρικούς συγγραφείς. Τα τραγούδια που έγραφε για τα νούμερα των Επιθεωρήσεων γίνονταν αμέσως σουξέ και τραγουδιόνταν από όλη την πόλη την επόμενη της πρεμιέρας. Ακούσαμε αρκετά πιο πριν το τραγούδι «Τη Σκλάβα» σε στίχους του Γιώργου Γιαννακόπουλου, που αποτελεί ένα από τα πιο διαχρονικά αριστουργήματα της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Εκεί η ερμηνεία της Τζένις Βάνου στο κομμάτι σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, να πούμε εδώ, αναδεικνύοντας το τεράστιο συνθετικό μέγεθος του Γιώργου Μουζάκη. Η δραματικότητα της μελωδίας, η πλούσια ενορχήστρωση αλλά και το πάθος της σύνθεσης κατέστησαν το τραγούδι αυτό ένα πραγματικό διαμάντι. Ο Μουζάκης απέδειξε ότι μπορούσε να περάσει από τον εύθυμο ρυθμό στη βαθιά συναισθηματική μπαλάντα με μοναδική αριστοτεχνία.

Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, η συνεργασία του Γιώργου Μουζάκη με την Τζένι Βάνου υπήρξε μια από τις πιο δημιουργικές και λαμπρές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Ο μαέστρος ήταν εκείνος που ανακάλυψε και πίστεψε όσο κανείς άλλος το σπάνιο ταλέντο της νεαρής τότε τραγουδίστριας. Της χάρισε τραγούδια που απέτησαν το μέγιστο των φωνητικών της δυνατοτήτων, όχι ότι δεν το είχε βέβαια, πλάθοντας την καλλιτεχνική της ταυτότητα. Η χημεία του στο στούδιο και τη σκηνή γέννησε επιτυχίες όπως το «Θέλω κοντά σου να μείνω» που παραμένουν ανεξίτηλες στο χρόνο. Ειδικά αυτό το τραγούδι, το «Θέλω κοντά σου να μείνω», είναι ένα κομμάτι έτσι γεμάτο τρυφερότητα και λυρισμό. Ο Μουζάκης εδώ κατάφερε να συμπυκνώσει στη μελωδία του την απόλυτη ρομαντική διάθεση της εποχής, δημιουργώντας ένα τραγούδι σύμβολο. Οι στίχοι και η μουσική δέθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα να ακούγεται μέχρι σήμερα με την ίδια φρεσκάδα. Η ικανότητα του συνθέτη να δημιουργεί διαχρονικές μελωδίες ήταν το στοιχείο που τον κατέταξε στους μεγάλους της τέχνης.

Τώρα, ο ελληνικός κινηματογράφος χρωστά πολλά στο Γιώργο Μουζάκη, καθώς ο συνθέτης έγραψε τη μουσική και τα τραγούδια για δεκάδες αγαπημένες ταινίες. Η μουσική του έντυσε τις εικόνες της χρυσής εποχής του σινεμά, χαρίζοντας ατμόσφαιρα, νεύρο, συνέστημα στις μεγάλες οθόνες. Ταινίες της Φίνος Φιλμ και άλλων βέβαια σπουδαίων εταιριών παραγωγής απέκτησαν μια ξεχωριστή λάμψη χάρη στις δικές του συνθέσεις. Ο Μουζάκης γνώριζε καλά πως να εξυπηρετεί την κινηματογραφική οικονομία, γράφοντας μελωδίες που έμεναν στο θεατή. Η τρομπέτα του Γιώργου Μουζάκη είχε ένα ήχο εντελώς προσωπικό, αναγνωρίσιμο από την πρώτη νότα, γεμάτο λαμπρότητα και τεχνική τέλεια. Όταν ανέβαινε στο πάλκο κρατώντας το όργανό του, ο αέρας άλλαζε και η ορχήστρα αποκτούσε μια απίστευτη δυναμική. Υπήρξε ένας από τους ελάχιστους Έλληνες μουσικούς που αντιμετωπίστηκαν με θαυμασμό από ξένους μαέστρους που επισκέπτονταν την Αθήνα. Η δεξιοτεχνία του στη τρομπέτα συνδυαζόταν βέβαια και με μια έμφυτη σκηνική αρχοντιά, καθυλώνοντας έτσι το κοινό σε κάθε του εμφάνιση.

Ο Γιώργος Μουζάκης διεύθυνε επανελειμμένα τα ελαφρά ορχιστρικά σύνολα της ελληνικής ραδιοφωνίας, προσφέροντας μοναδικές ηχογραφήσεις που κοσμούν το αρχείο μας. Για τους Έλληνες του εξωτερικού, οι συνθέσεις του Μουζάκη ήταν η ζωντανή ανάμνηση της αστικής Αθήνας, της Αρχοντιάς και του Κεφχίου της πατρίδας. Η φωνή της τρομπέτας του ταξίδευε πραγματικά σε όλο τον κόσμο. Ο Γιώργος Μουζάκης δεν περιόρισε τη δημιουργικότητά του μόνο στα στενά όρια του ελαφρού τραγουδίου, αλλά πειραματίστηκε με πολλούς ρυθμούς. Έγραψε τάγκο, μποσανόβα, σουίνκ, βάλς, αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν έχει σύνορα όταν υπάρχει το ταλέντο. Η προσαρμοστικότητά του στις διεθνείς μουσικές τάσεις του επέτρεπε στο έργο του να παραμένει πάντα επίκαιρο και μοντέρνο. Ήταν ένας συνθέτης που αφουγκραζόταν την εποχή του, φιλτράροντας τα πάντα μέσα από το δικό του ελληνικό αισθητήριο. Σημαντική βέβαια υπήρξε και η προσφορά του στη στήριξη των νέων τραγουδιστών, καθώς δεκάδες καλλιτέχνες έκαναν τα πρώτα τους βήματα δίπλα του. Ο Μουζάκης είχε το αυτί να διακρίνει το ταλέντο και τη διάθεση να διδάξει στους νεότερους τα μυστικά της σκηνής. Εκτός από την Τζένι Βάνου, συνεργάστηκε και με άλλα ονόματα, πολλά γνωστά, ο Γιάννης Βοιατζής, ο Τόνης Ομαρούδας, η Βίκη Μοσχολιού και πάρα πολλοί άλλοι. Εμείς θα ακούσουμε όμως τώρα του Γιάννη Πάριου ένα κομμάτι. Τώρα τραγουδάει μάλλον ο Γιάννης Πάριος. Θα ήθελα να σου το τέρι μου.

Ο Γιώργος Μουζάκης διακρινόταν για την αρχοντιά του χαρακτήρα του, την ευγένεια των τρόπων του και το απαράμιλο προσωπικό του στυλ. Πάντα ήταν κομψός, με το κουστούμι του, το χαμόγελό του, εξέπεπε τον αέρα ενός αληθινού τζέντλεμαν της μουσικής σκηνής. Δεν χρησιμοποίησε ποτέ φθηνούς εντυπωσιασμούς για να προβάλλει τη δουλειά του, αφήνοντας τις νότες του να μιλούν εκ μέρους του. Η στάση ζωής του κέρδισε την καθολική εκτίμηση του καλλιτεχνικού κόσμου αλλά και του κοινού. Η γόνιμη πορεία του στο τραγούδι επίσης συνοδεύτηκε από εκατοντάδες ηχογραφήσεις που αποτελούν πλέον χρυσή παρακαταθήκη για την ελληνική δισκογραφία. Ο Μουζάκης υπήρξε ένας από τους πιο παραγωγικούς, να πούμε εδώ, συνθέτες, χωρίς όμως η ποσότητα να αποβεί ποτέ σε βάρος της ποιότητας. Κάθε δίσκος του ήταν προσεγμένος στην ενορχήστρωση με τους καλύτερους μουσικούς τότε της εποχής να συμμετέχουν στα στούντιο και η δισκογραφική του κληρονομιά αποτελεί σίγουρα σχολείο για τις μεταγενέστερες γενιές των συνθετών.

Και φυσικά δεν γίνεται να μιλάμε για το κέφι τη Ζωντάνια, αλλά και την αθηναϊκή φινέτσα του Γιώργου Μουζάκη, χωρίς να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το θρυλικό σου σφυρίζω σε στίχους του σπουδαίου Γιώργου Γιαννακόπουλου. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 50 και σφράγισε μια ολόκληρη εποχή ρομαντισμού, όταν τα φλερτ γινόταν στους δρόμους της Αθήνας με ένα έτσι απλό μελωδικό σφύριγμα κάτω από το παράθυρο. Και βέβαια η ερμηνεία του Τόνι Μαρούδα αποτύπωσαν με το πιο απολαυστικό τρόπο το θεατρικό αυτό μπρίο και τη ρυθμική πλαστικότητα που μόνο ο Μουζάκης θα μπορούσε βέβαια να συνθέσει. Τώρα η προσφορά του Γιώργου Μουζάκη τιμήθηκε και με πολλές διακρίσεις αλλά και βραβεία κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του. Ωστόσο για τον ίδιο η μεγαλύτερη επιβράβευση νομίζω ήταν η αγάπη του απλού κόσμου που σιγοτραγουδούσε τα κομμάτια του στους δρόμους, παρέμεινε πάντα ένας άνθρωπος προσήνης, ταπεινός και έτοιμος να μιλήσει με όλους, χωρίς να επηρεαστεί από αυτή τη μεγάλη δόξα. Δηλαδή η ταπεινοφροσύνη του ήταν το γνώρισμα ενός πραγματικού μεγάλου καλλιτέχνη.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το μονοπάτι λοιπόν που ακούσαμε πράγματι είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές διαχρονικές συνθέσεις του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους του Γιώργου Γιαννακόπουλου και Αλέκου Σακελάριο, ένα τραγούδι που πρωτακούστηκε τη δεκαετία του 50 από τη Μαρή Κανίνου, αλλά η Βίκη Μοσχολιού του έδωσε αργότερα μία εντελώς νέα συγκλονιστική, όπως ακούσατε, διάσταση με αυτή τη δωρική, βαθιά, αριστοκρατική φωνή της. Η Βίκη Μοσχολιού κατάφερε να αποδώσει το δραματικό βάθος της συνθέσεως του Μουζάκη. Τώρα η συνάντηση του με τη μεγάλη βέβαια Βίκη Μοσχολιού και στο μονοπάτι αποτελεί λαμπρό παράδειγμα της ικανότητάς του να αναδεικνύει το μέγιστο των ερμηνευτών του. Δηλαδή ο συνθέτης γνώριζε πως να προσαρμόζει τις μελωδικές του γραμμές στο ιδιαίτερο μέταλλο της κάθε φωνής. Στα χέρια της Μοσχολιού η σύνθεση απέκτησε και μια δωρική μεγαλοπρέπεια, έτσι, αποδεικνύοντας ότι το καλό τραγούδι δεν έχει ημερομηνία λήξης. Και ο Μουζάκης φυσικά δεν έγραφε απλώς μελωδίες για τη στιγμή, έπλαθε περισσότερο διαχρονικά μουσικά κοσμήματα που άντεχαν στο χρόνο και άλλαζαν μορφή μέσα από σπουδαίες επανεκτελέσεις.

Ο Γιώργος Μουζάκης λοιπόν έφυγε από τη ζωή στις 27 Αυγούστου το 2005, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό, βέβαια και μια ανεκτίμητη πολιτιστική παρακαταθήκη. Η είδηση του θανάτου του συγκίνησε το Πανελλήνιο, καθώς αποχαιρετούσαμε τον τελευταίο ίσως μεγάλο μαέστρο της χρυσής εποχής του ελαφρού τραγουδιού. Ο χαμός του σηματοδότησε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής αθηναϊκού ρομαντισμού, αλλά η μουσική του παρέμεινε ανεξίτηλη στις καρδιές μας. Αναλογιζόμενοι τώρα το έργο του, βλέπουμε ένα δημιουργό που κατάφερε να ενώσει την τεχνική αρτιότητα με τη λαϊκή αποδοχή με τρόπο υποδειγματικό. Ο Μουζάκης δεν έγραφε μουσική για λίγους, αλλά για όλο τον κόσμο, χωρίς όμως να κάνει καμία έκπτωση στην ποιότητα. Και αυτή η ισορροπία είναι που τον καθιστά έναν από τους πυλώνες της ελληνικής μουσικής ιστορίας του 20ου αιώνα. Η προσφορά του θα παραμένει ανεξίτηλη, βέβαια, στο χρόνο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας, αυτό ήταν το απόψινό μας αφιέρωμα στον αξεπέραστο μαέστρο και συνθέτη Γιώργο Μουζάκη. Ελπίζουμε να σας ταξιδέψαμε όμορφα στην αρχοντιά, το κέφι και το ρομαντισμό της χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού. Όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο, κρατήστε μαζί σας αυτές τις αθάνατες μελωδίες που σφράγισαν την ιστορία μας. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συντροφιά, την αγάπη και τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα της Φωνής της Ελλάδας. Από όλους εμάς, στην επιμέλεια και παρουσίαση ήταν ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 27 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη σύνταξη Ευαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενεζική Σπύρο Σερέτη, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης το μετρό προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς, γεγονός που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την καθημερινότητα της πόλης. Σφραγίδα σε διαβατήριο αξιοπιστίας, κάθε έργο που εγκαινιάζομαι, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ παρουσίασε και το πλήρες αναπτυξιακό σχέδιο για τη Βόρεια Ελλάδα. Λίγες ημέρες πριν από τις ανακοινώσεις του στην Διεθνή Έκθεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το πολιτικό περίγραμμα των εξαγγελιών με μέτρα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν χωρίς υποσχέσεις πέρα από τις αντοχές της οικονομίας. Νέος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτεί ολοκλήρωση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης και οι επικείμενες οικονομικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Νεπάλ με 353 νεκρούς και πάνω από 1.300 αγνοούμενους θαύτηκαν κάτω από τις λάσπες, πόλεις και χωριά. Συγκλονιστική μαρτυρία Έλληνα που ζει στο Νεπάλ. Δύο νεκροί σε επίθεση σε ιδιωτικό σχολείο στο Βραδεμβούργο. Συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. 75 τα νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 6 θάνατοι σε μία εβδομάδα. Πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο 13 ετών. Στο Κόκκινο Αττική, σε 37 δήμους έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα του ιού. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας επί χρόνια, η 43χρονη που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της στη Ροδόπη, σήμερα θα κατέθεται αίτηση διαζυγίου. Είχε πάει στο χωριό για τα γενέθλια της κόρης της. Και ο Πέτρος Γκαϊδατζής, παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκίφ ελαφρών βαρών, τεράστια επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Παραδόθηκε σήμερα στο επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την καθημερινότητα της πόλης. Τα εγγένεια έκανε ο Πρωθυπουργός που επιβιβάστηκε σε σειρμό και έκανε τη διαδρομή συνοδευόμενος από κλιμάκιο υπουργών. Κάθε έργο που εγγενιάζουμε είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, που παρατήρησε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός παράλληλα αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα, τονίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει ουσιαστικά και ανακτά το φυσικό της ρόλο ως κεντρικός κόμβος των Βαλκανίων.
3: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
2: Και πάμε τώρα στον Μίλτο Σακελάρη που παρακολούθησε από νωρίς το πρωί όλα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη με τα εγγένεια, την ομιλία και τις επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός. Μετά τη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί στη Φλόρνα και την Κοζάνη. Ωστόσο, σήμερα έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής από εδώ και πέρα. Καλησπέρα, Μίλτο.
4: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς έτσι είναι. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε επί της ουσίας τη στρατηγική, ένα μέρος της στρατηγικής που θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής. συμπυκνώνεται αυτή η στρατηγική στη φράση το διαβατήριο αξιοπιστίας που είπε απέναντι στους πολίτες κατά διάρκεια των εγγενείων στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε στο διαβατήριο αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες. Το είπαμε και το κάναμε. Είναι το σύνθημα το οποίο ακολουθεί ο ίδιος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλει να επί της ουσίας να αποτυπώσει στην συνείδηση των πολιτών πως επί της ουσίας η κυβέρνηση αναλαμβάνει δεσμεύσεις και συνέχεια τις υλοποιεί και με αυτόν τον άξονα θα κινηθεί από εδώ και στο εξής. Και τις περιόδους που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Το μετρό της Καλαμαριάς, το οποίο επεκτάθηκε, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο πνοής για την περιοχή. Ενώ και ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε και την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και πέρα τόνισε πως ο στόχος της κυβέρνησης δεν είναι να κόβει κορδέλες για κομματικούς λόγους, αλλά επειδή είναι υποχρέωση της πολιτείας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην οποία έλαβε μέρος σήμερα το μεσημέρι, εκεί όπου παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, ένα αναλυτικό σχέδιο για όλα τα έργα τα οποία είτε ήδη έχουν υλοποιηθεί, είτε δρομολογούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Ανάμεσα σε αυτά, αν θέλετε να σας αναφέρω και μερικά, είναι παραδείγματος χάρη το flyover, το οποίο θα παραδοθεί το Μάιο του 2027. Είναι επίσης το παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι έτοιμο τους δύο πρώτους μήνες του ίδιου έτους. Είναι η ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και το πάρκο, το οποίο θα δώσει τεράστια πνοή στην πόλη. Είναι και φυσικά μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα σχολεία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, τα οποία θα είναι έτοιμα το επόμενο διάστημα. Και μεγάλες παρεμβάσεις και στα κέντρα υγείας στην υπόλοιπη Μακεδονία, αλλά και τη Θράκη. Ένα ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο το οποίο έχει αναπτύξει η κυβέρνηση, η οποία επενδύει στρατηγικά στην περιφερειακή ανάπτυξη. Το έκανε άλλωστε το 2019 ο κ. Μητσοτάκης αυτό. Και από εδώ και στο εξής, όπως είπε, ο στόχος είναι το μέρισμα της ανάπτυξης και η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας.
2: Λοιπόν, Μίλτον, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήρισαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης, κάνοντας το πιο σύντομο ανέκδοτο, όπως είπε. Πλέον όμως είναι από τα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης.
5: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
2: Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για το μέτρο, αναφέρθηκε ακόμα στις διαφορετικές προσεγγίσεις που ο ίδιος εντόπισε.
5: Είχαμε την ευκαιρία να εγγενιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι, το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό, και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρειο Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε παράλληλα για το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα που εκτοξεύει τη θέση της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιοχή.
5: Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαρκαλίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Το γεγονός ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι, το γεγονός ότι επενδύουμε στις υποδομές διασυνδεσιμότητας, κυρίως στο σιδηρόδρομο, η επένδυση η οποία γίνεται στο στρατόπεδο Γκόνου που δημιουργεί το πρώτο μεγάλο κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
2: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε σε παραγωγικούς φορείς και κομματικά στελέχη τα έργα που υλοποιούνται ή πρόκειται να δρομολογηθούν στην Θεσσαλονίκη. Εκτός από το μετρό και την επέκτασή του, το flyover, το οποίο ολοκλήρωση προβλέπεται για το Μάη του 2027, η επέκταση του έκτου προβλήτατου λιμανιού που αποτελεί επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ και εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 4.000 θέσεις εργασίας. Ο νέος προαστιακός της Δυτικής Θεσσαλονίκης και η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα με το εθνικό δίκτυο. Επιπλέον στη γραμμή Θεσσαλονίκης οι δομένες λειτουργούν από τον Ιούνιο, η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση και βρίσκεται σε φάση δοκιμών και πιστοποίησης ο περαιτέρω εξυγχρονισμός της. Εν τω μεταξύ, από τη Δευτέρα το News Radio έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά για το τι πιστεύουν και προσδοκούν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο σταθμό σήμερα και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
6: Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαμβρήσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
2: Σε λίγο θα συνδεθούμε με έναν από τους νέους σταθμούς στη Θεσσαλονίκη και τον συνάδελφο Γιώργο Μαυρόπουλο. Να πάμε τώρα όμως να δούμε με τη βοήθεια της Ευγενίας Λουζού τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και τα εγγένεια του μετρό, αλλά και συνολικά εν όψη της ΔΕΘ Ευγενία Λουζού. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσύ, συντονισμένη κριτική για τα έργα και τα χρονοδιαγράμματα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη για την επέκταση του μετρό, ασκεί η αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει ότι η επέκταση του μετρό αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης. Τονίζει όμως παράλληλα, Ευρυδίκη, ότι η ολοκλήρωση εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας, καθώς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα πρόσβασης και στάθμευσης. Αναφέρουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ ότι έχει ήδη καταθέσει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για την υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, το τελικό κόστος του έργου, τις αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις για το έργο. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα κάνουν λόγο για κυβερνητική φιέστα με ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας από τον Πρωθυπουργό που δεν μπορεί να κρύψει την ασφυξία των λαϊκών στρωμάτων. Αναφορικά δε με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για το μετρό Θεσσαλονίκης αναφέρουν από το ΚΚΕ πως πρόκειται για μια πολύ προκλητική αναφορά στο μετρό και εξαγγελία η οποία γίνεται με καθυστέρηση 13 ετών και με το υπέροχο κόστος των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν από τον ελληνικό λαό.
2: Από τη Βουλή, λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμας, έκανε λόγο για εμπόριο ελπίδας εν ώψη ΙΔΕΘ. Να τον ακούσουμε.
8: Εκεί που οι εργαζόμενοι δεν θα έρθουν για να σας χειροκροτήσουν, αλλά για να κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες και δεν περιμένουν τίποτα από το εμπόριο ελπίδας. Ούτε του κυρίου Μητσοτάκη που τους παίρνει 100 και ετοιμάζεται να τους επιστρέψει ένα, ούτε της κοστολογημένης αντιπολίτευσης που προσκυνά την ίδια πολιτική, τις ίδιες δεσμεύσεις, τα ίδια κέρδη.
2: Ευγενία, να πάμε και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριακό Βελόπουλο, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση με αφορμή το μετρό στην Θεσσαλονίκη, βέβαια.
7: Ναι, Ευρυδίκη, από την Ελληνική Λύση ο κύριος Βελόπουλος σχολιάζει για την επέκταση του μετρό και τις εξαγγελίες βεβαίως του Πρωθυπουργού, πως πρόκειται για ένα κουτσουρεμένο έργο, καθώς δεν πρόκειται να πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που έχει περισσότερο πληθυσμό, αλλά στην Καρλαμαριά. Και όλα αυτά λέει ο κύριος Βελόπουλος με κόστος 700 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά που είχαν εξαγγελθεί.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς στον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Παπά, ο οποίος, μιλώντας στο Έρνιος, εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση για την προωρή αποπληρωμή του χρέους.
9: Τι κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Πληρώνει φτηνά ρυθμισμένα δάνεια, τα οποία είχαμε συμφωνήσει και μάλιστα με αντιχάρισμα βαριά μέτρα λιτότητας. Η κυβέρνηση με αυτό που κάνει κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
2: Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριακό Βελόπουλο, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση με αφορμή το μετρό στη Θεσσαλονίκη.
10: Και ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο, δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερος πληθυσμός. Πάει μέχρι την Καλαμαριά, άντε και μέχρι τη Μίκρα. Στα αεροδρόμια δεν πάει και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι ένα τσίρκο με επεφερεόμενους θειάσους.
2: Από την Βουλή, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Οίκος Αντοπούλου, στάθηκε στην απουσία του Πρωθυπουργού από το Κοινοβούλιο. Να την ακούσουμε.
11: Είναι του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Εγώ θα προτείνω να κάνουμε καμία φανουρόπιτα, μήπως και δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή. Ούτε αύριο θα προσέλθει στην ολομέλεια της Βουλής για την ώρα του Πρωθυπουργού, μολονότι εγώ του έχω καταθέσει 4 επίκαιρες ερωτήσεις.
2: Και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Μαυρόπουλο, που βρίσκεται σε έναν από τους κεντρικούς σταθμούς στη Συμβολή των Οδών Μεταμορφώσεως και Πόντου. Καλησπέρα, Γιώργο.
12: Καλησπέρα και από μένα. Στην Καλαμαριά είμαι στον τρίτο σταθμό. Είναι κατά σειρά ο τρίτος από τους καινούριους, νομαρχία Καλαμαριά, Ρέτσου, Νέα Κρίνη, Μίκρα. Είναι οι 5 λοιπόν σταθμοί που από τις 3 στο μεσημέρι λειτουργούν κανονικά, έχουν φιλοξενήσει τους πρώτους τους επιβάτες. Να πούμε ότι όσο περνάει η ώρα και τόσο περισσότεροι κυκλοφορούν, γιατί και οι θερμοκρασίες είναι πιο κατάλληλες. Έχει πέσει η θερμοκρασία αρκετά σε σχέση με τις μεσημεριάνες
2: ώρες. Τι λέει ο κόσμος για αυτά που έχουν παρουσιαστεί σήμερα και που φυσικά αλλάζουν την καθημερινότητά τους και τη ζωή τους σε κάθε περίπτωση?
12: Κοίταξε, σαφώς και χρειαζόταν αυτό το έργο και βολεύει πολύ κόσμο, γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος, είναι μια κατοικημένη περιοχή Καλαμαριά. Οπότε αν σκεφτείς ότι από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό που αρχίζει και το μετρό μέχρι τη Μίκρα που τερματίζει, αν πήγαινες με το λεωφορείο θα χρειαζόσουν τουλάχιστον μία ώρα, και μιλάμε τώρα για μέρες που δεν έχει πολλή κίνηση. Αν έχει κίνηση, μην το συζητάς καθόλου. Η κατάσταση θα είναι
2: μιλάμε για μεγάλη ταλαιπωρία την οποία έχουν υποστεί μέχρι τώρα.
12: Ακριβώς. Τώρα χρειάζεται, από ό,τι λένε με τους πρώτους υπολογισμούς, γύρω στα 25 λεπτά. Τα δρομολόγια είναι πάρα πολύ συχνά. Κάθε 3-4 λεπτά περνάει και καινούριος σειρμός. Φυσικά και είναι ικανοποιημένοι όλοι. Βέβαια, αυτό που αναμένεται τώρα είναι να επεκταθεί και προς τις βορειοδυτικές
2: συνοικίες. Στο δυτικό κομμάτι, ναι. Το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό αυτό.
12: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές και εκεί με πάρα πολύ κόσμο, όπως είναι η Νεάπολη, Σταυρούπολη, Λιούπολη, Κορδελιό, Εύοσμος, και αν επεκταθεί και προς τα εκεί, αλλά και προς το αεροδρόμιο, που θα βολεύει πολύ κόσμο που θέλει να μετακινηθεί με αεροπλάνο για κάπου αλλού, θα είναι ό,τι καλύτερο. Να πούμε για τις ώρες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή αρκετοί ρωτάνε πόσοι, από πότε μέχρι πότε θα λειτουργεί το μετρό. Από Κυριακή ως Πέμπτη, 5 και 4 το πρωί μέχρι 12.30 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 μέχρι τις 2, και αυτό γίνεται για να βοηθήσουν και περισσότερο κόσμο που θέλει να κάνει μια έξοδο, να πιει κάποιο πυράκι παραπάνω, να μην
2: βγει λίγο φόβο, και να καθυστερήσει.
12: Ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Φυσικά κάνουν και τα Παρασκευοσάββατα τώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί θα δουλεύει το μετρό για όλο το 24ωρο.
2: Εννοείται.
12: Τώρα, αν θέλεις για το σχέδιο, πιο ακριβώς και πώς γίνεται, να πούμε ότι το έργο έφτασε στους 18 σταθμούς. Ναι. Η πρώτη 11 από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και αυτόν της 25 Μαρτίου είναι κοινή, ενώ η κόκκινη γραμμή διακλαδώνεται προς Νέα Ελβετία και η μπλε προς Μίκρα. Η συγκεκριμένη επέκταση ξεκινάει από το σταθμό 25 Μαρτίου και θα λειτουργεί ως κοινοσταθμός των δύο γραμμών. Ακολούθως θα περνά από τις οδούς Σόλωνος, Κρήτης, Μοσχονησίων, Μητροπολίτη, Κοιτωνίων και Πόντου, καταλήγοντας συμβολή των οδών Πόντου και Ικάρων λίγο πριν την περιμετρική Άφρο. Τώρα, σε λίγο θα αρχίσει μια συναυλία στις 9 η ώρα.
2: Τι συναυλία?
12: Από τους Noma Band. Ναι. Είναι ένας τρόπος για να το γιορτάσουν σε συνδιοργάνωση του Δήμου Καλαμαριάς με τον Εμπορικό Σύλλογο Ερμής. Και φυσικά
2: θα πάνε λοιπόν θα όλοι με το μετρό στη συναυλία.
12: Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Όντως καλά το είπες, αλλά τι γίνεται ειδικά.
2: Ωραίο αυτό.
12: Αυτοί που έχουν τα εμπορικά μαγαζιά εδώ δίπλα, σε αυτούς, όπου υπάρχει σταθμός, ξέρεις, ήταν ένα εργοτάξιο για πάρα πολύ καιρό. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα καταστήματα πλήττονται. Τώρα όμως έχουν αναβαθμιστεί. Οπότε περνάνε από τη νύχτα στη μέρα.
2: Καλό αυτό.
12: Είναι φυσιολογικό να το γιορτάζουν με το δικό
2: και
12: τους τρόπο.
2: Και πραγματικά να το χαρούνε όλοι.
12: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τοντική πορεία στην δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης καταγράφεται στην αγορά, κάτι όμως που δεν έχει φανεί ακόμα στα πρατήρια και στις τσέπες μας. Το κόστος ενεφοδιασμού των οχημάτων από την επόμενη εβδομάδα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αλλά και την επιδηματική πολιτική που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Να ακούσουμε τη Γωγό Κατσέλη.
13: Με την επιστροφή από τις διακοπές και λίγο πριν μπει ο Σεπτέμβριος, οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την υποχώρηση του Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι. Για τη συγκράτηση του κόστους των μεταφορών, στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Τα τελευταία στοιχεία από τα διηλιστήρια δείχνουν ότι η μείωση της διεθνούς τιμής του Brent περνά σταδιακά στο πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή του από τα 1,46 ευρώ στις 25 Αυγούστου υποχώρησε στα 1,41 ευρώ το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η μείωση αυτή θα αποτυπωθεί στην Αγγλία μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τον ντίζελ να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,03 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνηση στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες, αγγίζοντας ακόμα και τα 2,28 ευρώ το λίτρο. Μετά την αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών στη διηλιστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης, το ντίζελ θα πωλείται και πάλι φθηνότερα συγκριτικά με την αμόλυβδη.
2: Τώρα, για μειώσεις στις διεθνείς τιμές μίλησε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ζασμάτογλου.
14: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες, αν συνεχιστούν, πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατήριων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και εχθές βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξεως των 2 λεπτών ανά ημέρα.
2: Εν τω μεταξύ, νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7%, κάνει πρεμιέρα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η νέα Εθνική Πρωτοβουλία με εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να μπαίνουν στη λίστα. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτος τους ανθρώπους της, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάγκης Θεοδωρικάκος. Να τον ακούσουμε.
15: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.

0: Πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε, να μας δώσει περισσότερα στοιχεία η Έλενα Καραθάνου. Έλενα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πράγματι, έχει μπει ο οικογενειακός προϋπολογισμός, μπορούμε να πούμε, στην τελική ευθεία όσον αφορά τώρα για τις αγορές των σχολικών ειδών.
0: Τι διαπίστωσες εσύ, Έλενα, με την έρευνα που έκανες?
1: Αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής και είναι αισιόδοξο, μπορούμε να πούμε, είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές όπως και την προηγούμενη χρονιά. Δεν υπάρχουν αυξήσεις. Το αρνητικό, αυτό που προκύπτει και είναι βραχνάς για τις οικογένειες, είναι η μεγάλη λίστα που θα πάρουν σε λίγες μέρες στα χέρια τους από τους εκπαιδευτικούς, από τους δασκάλους, ειδικά στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, καθώς κάθε χρόνο μεγαλώνει και ζητούν όλο και περισσότερα σχολικά είδη. Να πούμε ότι κατά μέσο όρο 100 με 120 ευρώ θα χρειαστεί η κάθε οικογένεια για το κάθε παιδί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς για τα σχολικά είδη, χωρίς να υπολογίζουμε εδώ την σχολική τσάντα που είναι έξτρα χρήματα, δηλαδή ξεκινά από 15 ευρώ, μπορεί να φτάσει και τα 100 ευρώ μια καλή σχολική τσάντα. Και να πούμε επίσης ότι μέσα στη χρονιά η λίστα αυτή ανανεώνεται διαρκώς, γιατί τα παιδιά θα χρειαστούν νέα τετράδια, νέες γόμες, νέα μολύβια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη. Οι τιμές παραμένουν σε γενικές γραμμές ίδιες με πέρυσι, με απειροελάχιστες αυξήσεις σε ορισμένα εισαγόμενα είδη, τόνισε ο Γιάννης Τσουμπρής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας και Προαστίων.
2: Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξεις των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως και ούτω καθεξής. Σε γενικές γραμμές το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπωλεία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Οι αυξήσεις που υπήρξαν κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια και επηρέασαν πάρα πολύ και τον δικό μας τον κλάδο και στα σχολικά είδη, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συνεχιστεί. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα, είτε τις αυξήσεις τις απορροφάνει οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε σίγουρα και τα βιβλιοπωλεία, προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά δυστυχώς και με τα μεγαλύτερα, με τα πολυκαταστήματα και ούτω καθεξής που έχουν χαμηλές τιμές σε αμφιβόλου ποιότητας βέβαια προϊόντα. Προσπαθούν λοιπόν να είναι ανταγωνιστές, οπότε σίγουρα και πολλά βιβλιοπωλεία περιορίζουν δυστυχώς το δικό τους το κέρδος για να μπορούν έτσι να μην κάνουν αυξήσεις σε προϊόντα. Αλλά γενικότερα στον κλάδο μας τα τελευταία 2 χρόνια δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις.
0: Τώρα, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή Γιώργος Λαχουρίτης μας λέει ότι εδώ και ένα χρόνο βλέπουμε σταθερότητα των τιμών.
3: Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μια σταθερότητα στις τιμές, όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες. Σε γενικές γραμμές εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι αν θα αλλάξει κάτι, δεν πιστεύω όμως να αλλάξει και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
0: Στο κόστος σχολικών ειδών προστίθεται και η λεγόμενη σχολική λίστα που σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Νίκο Βουρδουμπά δυσκολεύει σημαντικά τους γονείς.
4: Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη

0: η σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι έχει απλοποίηση από τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που, που είναι τετράδια, χάρακες, γόμες, μαρκαδόροι κτλ., σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε οι εκπαιδευτικοί το χέρι στην τσέπη για να πάρουν χαρτί, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα αυτό το τυπικό χαρτί.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική της στάση εναντί της χώρας μας με νέα αστεία ένταση. Τα σχέδια επανεκκίνησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης, διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την ίδια στιγμή η Αθήνα εκπέμπει σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα που έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Είναι ξεκάθαρη και σαφή στη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, στις κόκκινες γραμμές της. Και μάλιστα είχαμε δηλώσεις και από τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρο, σχετικά με το καλώδιο, γιατί όπου ζητά η Τουρκία να δοθεί άδεια για να προχωρήσει το έργο, να ζητηθεί άδεια από την Άγκυρα, ή ξεκαθάρισε ο κύριος Παπασταύρο ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δεν πρόκειται να γίνει. Η Ελλάδα προχωρά συντεταγμένα και βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Η Αθήνα λοιπόν ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους τις κόκκινες γραμμές της, υποστηρίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επισημαίνει ότι επιθυμεί σχέσεις καλής γειτονίας, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω στο θέμα των δικαιωμάτων της τόσο στη θάλασσα όσο και στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
2: Καταρίνα, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Ο καθηγητής τώρα Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Ρήγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για την πόντιση του καλωδίου. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα? Να ακούσουμε τι απάντηση.
4: Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες.
5: Ναι.
4: Προσέξτε, το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Mm-hmm. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια? Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διυπουργική επιτροπή που λέγεται ΕΧΑΕΘ, Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλλεις την αίτηση. Εάν λοιπόν η εταιρεία, διευθυνίζω ότι η εταιρεία η οποία τρέχει το έργο είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Meridiam και υπάρχει ένας εργολάβος, είναι Xans. Άρα είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή ο εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα το κρίσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και ορίστος στους άλλους. Το ζήτημα είναι σε ποιον υποβάλλεις αίτηση για άδεια. Η Meridiam δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μην γίνει. Και κατά τη γνώμη μου, ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού πολεμικού ναυτικού όπως αυτό στείνεται τώρα και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο.
2: Αυτή την ώρα παρουσιάζεται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος από τον Νίκο Ανδουλάκη σε εκδήλωση που φιλοξενείται στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη για το θέμα αυτό, τον Γιάννη Μύτη. Πάμε τώρα εδώ να δούμε τι γίνεται και στην αριστερά. Την επόμενη Τετάρτη έχει προγραμματιστεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ορλομέλεια επί της πρότησης του ΣΥΡΙΖΑ για την Έλληνα Κρήτα στην Αντιπροεδρία της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα εν αντιθέσει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όμως, Ανδρέα Μαραθιά, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, την Έλενα Κρήτα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, που κατήχε τη θέση αυτή, και την πτώση βέβαια της κοινοβουλευτικής δύναμης του κόμματος στην 5η θέση με 10 βουλευτές. Μια απόφαση η οποία ωστόσο προσκρούει στην άρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της κοινοβουλευτικής ομάδος, καθώς σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νότης Μηταράκης, αλλά και νωρίτερα με ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ξεκαθαρίστηκε ότι η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν πρόκειται να ψηφίσουν την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση αυτή του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Οι ίδιες πηγές μας από τις κυβερνητικές πηγές, αλλά και πηγές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, λένε μάλιστα ότι αυτή η ανητική στάση της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με το γεγονός ότι η Έλενα Κρήτα προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή έχει αυτή την ακραία στάση απέναντι σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, ακόμη και απέναντι στη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Να σημειώσουμε επί του πρακτέου στην ψηφοφορία Ευρυδίκη που θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι, προκειμένου να εκλεγεί η Έλενα Κρήτα στη θέση του Προέδρου, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75 βουλευτές. Επειδή μάλιστα οι βουλευτές ψηφίζουν υπέρ ή παρόν, πρέπει τα παρόν να είναι κάτω από τα υπέρ, δηλαδή αν οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτα δεν εκλέγεται. Ενώ αν
2: άρα είναι πολύ πιθανόν από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα να είναι εκεί για να δηλώσει παρόν, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, ακριβώς έτσι είναι το πιθανότερο σενάριο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα εκλεγεί η κυρία Κρήτα. Ενώ αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο απίθανο σενάριο απέχει, τότε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να εκλεγεί στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου. Να σημειωθεί ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάξει την πρότασή του μέχρι την ώρα της ψηφοφορίας, κάτι το οποίο κλείθηκε να σχολιάσει σήμερα η κυρία Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά: εγώ είμαι αρβανίτισσα δεν πρόκειται να κάνω πίσω στην πρόταση για την Έλενα Κρήτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε η κυρία Βούρου, πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις στο κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά, είπε χαρακτηριστικά, συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Αν πάντως δεν αλλάξει την πρόταση, όπως είπα, η πρόταση καταψηφιστεί, τότε δεν έχει δικαίωμα να προτείνει μετά νέο πρόσωπο. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπαμε, δεν σκοπεύει να κάνει πίσω σε αυτή την επιλογή του και έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικά ποια θα είναι και η στάση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, όπως και των τριών αντιπροέδρων που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσω τέλος ότι με τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι όλη τη σύσσωμη αντιπολίτευση θα υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Ακρήτα και μένει να δούμε το τελικό αποτέλεσμα την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι.
2: Ακριβώς. Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς τώρα να πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Μύτη, γιατί έχει ξεκινήσει η εκδήλωση πριν από λίγο που αφορά στα παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟ, κινήματος αλληλεγγύης για το ιδιωτικό χρέος. Αναμένοντας να ανέβει στο βήμα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιάννη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα, κύριε Στυγκύρη. Είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παρουσίαση 11 παρεμβάσεων, έτσι τις λέει το ΠΑΣΟΚ, ένα πακέτο για το ιδιωτικό χρέος με αιχμή την επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας και μια ρύθμιση, όπως λέει η Χαριλάου Τρικούπη, ένα πάγιο αίτημα για 120 δόσεις διαφρέει προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, μια ευρύτερη ελάφρυνση των καταχρεωμένων πολιτών. Πριν από λίγο το λόγο έλαβε Μιλένα Αποστολάκη, η αρμόδια τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, που περιέγραψε ένα ζωφερό περιβάλλον στο οποίο βιώνουν οι πολίτες και ουσιαστικά έκανε μια πρόγευση για το τι θα πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και τι θα παρουσιάσει σαν θέση το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να ελαφρύνει τους δανειολήπτες. Συγκεκριμένα προτείνει προστασία της κύριας κατοικίας, ζητά αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών αλλά και αυστηρότερους κανόνες για ένα ασύνδωτο πλαίσιο, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, για τους servicers. Το πακέτο περιλαμβάνονται ακόμα λύσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Μάλιστα υπάρχουν και φορείς που παρευρίσκονται στην αίθουσα του Σεράφιου σήμερα που παρουσίασαν την κατάσταση που βιώνουν, προστασία της αγροτικής υγιής μεταξύ των μέτρων και δικαιότεροι κανόνες για τους εγγυητές και ακατάσχητους επαγγελματικούς λογαριασμούς. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ανέβει στο βήμα της εκδήλωσης και ο Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να παρουσιάσει την ολόκληρη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ουσιαστικά υψώνει ασπίδα προστασίας, θα λέγαμε, για τους οφειλέτες.
2: Λοιπόν, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, λίγο νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ ανήρθε σε βίντεο στα social media, στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μιλένα Αποστολάκη προανήγγυλαν τις θέσεις του κόμματος.
7: Γεια σου, Μιλένα. Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
8: Καλησπέρα, Πρόεδρε. Δεν μας λένε ότι σήμερα η πρώτη κατοικία παραμένει ανυπεράσπιστη. Ότι ένα σπίτι που αποκτήθηκε με τους σκόπους μιας ολόκληρης ζωής μπορεί να οδηγηθεί σε ευστοποίηση. Ότι οι ρυθμίσεις για το χρέος περισσότερο ανακυκλώνουν παρά λύνουν το πρόβλημα. Χάνει στη ρύθμιση, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα επιστρέφουν και το χρέος μεγαλώνει. Ότι ο φιλέτης διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας απέναντι σε ανεξέλεγκτα funds και services, με ελλιπή ενημέρωση και υπό την πίεση αναγκαστικών μέτρων. Ότι οι τράπεζες καταγράφουν ηλικιώδη κέρδη, ενώ πολίτες και επιχειρήσεις εξαναγκάζονται να πληρώνουν αδικαιολόγητες χρεώσεις ακόμα και για βασικές συναλλαγές. Ότι 85.000 οικογένειες παραμένουν εγκλωβισμένες στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, πληρώνοντας μονομερώς τη ραγδαία επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας χωρίς να είχαν καμία σχετική ενημέρωση. Ότι χιλιάδες πολίτες βλέπουν τις ασφάλειες υγείας τους να αυξάνονται διαρκώς και εξαναγκάζονται με βίαιο τρόπο να εγκαταλείψουν τα συμβόλαιά τους. Να πω κι άλλο, Πρόεδρε.
7: Μιλάνε ξεκάθαρο. Σήμερα ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Αυτό θα αλλάξει.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στον διεθνή χώρο τώρα, να πάμε στο Νεπάλ, όπου οι φωνικές πλημμύρες άφησαν πίσω τους μέχρι στιγμής 359 νεκρούς, περισσότεροι από 1.300 αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, με τους αριθμούς να λέγουν συνεχώς, ενώ επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ένας τεράστιος χύμαρος που προκλήθηκε από την κατάρρευση όγκων, πάγου και βράχων από μεγάλο υψόμετρο σάρωσε στο πέρασμά του κυριολεκτικά τα πάντα. Ένα φαινόμενο που πραγματικά μας έχει αφήσει Δέσποινα Συριοπούλου άφωνος, και όλοι και ιδιαίτερα οι ειδικοί προσπαθούν να μας εξηγήσουν τι ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
9: Πολλοί θεωρήσαμε ότι οι εικόνες που βλέπουμε είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Ήταν πραγματικές εικόνες. Λοιπόν, όπως είπες, μεγάλο τμήμα παγετώνα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων κατέρευσε και έπεσε περίπου 1.200 μέτρα προς την κοιλάδα, προκαλώντας μια τεράστια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων, το οποίο το φυσικό φράγμα υποχώρησε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού, λάσπης και βράχων και πήρε και σάρωσε τα πάντα. Λοιπόν, πέρα από τους οι αριθμοί είναι πολύ σχετικοί, γιατί συνεχώς ανεβαίνουν. Φτάσαμε στους 460 νεκρούς, 1.400 αγνοούμενοι. Είναι περισσότεροι, είναι τουρίστες οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι 90 είναι η πίκο οι Αμερικανοί που αγνοούνται μέχρι αυτή τη στιγμή. Να σου πω ότι έχουν καταστραφεί από αυτό το μείγμα του νερού, λάσπη στις πέτρας και πάγου, έχουν καταστραφεί σπίτια, μάλλον ολόκληροι οικισμοί, δρόμοι και γέφυρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ενεργειακές, σημεία διέλευσης στα σύνορα με την Κίνα. Μόνο στο Νεπάλ αναφέρονται περίπου 19 κατεστραμμένες γέφυρες και περίπου 40 χιλιόμετρα δρόμων που παρασύρθηκαν ή καταστράφηκαν.
2: Πάντως, υπάρχουν απόψεις από τους επιστήμονες για το φαινόμενο. Διάβασα και την άποψη του κυρίου Γεράσιμου Παπαδόπουλου, του σεισμολόγου, ο οποίος έλεγε ότι η συμβολή του σεισμού, κάτι που είχαμε στην αρχή εκτιμήσει και εμείς ότι μπορεί να
9: είναι. Ναι, ένα σεισμός 4,4.
2: Το θεωρεί απίθανο. Λέει ότι είναι ένα φαινόμενο ντόμενο. Η κατολίστη τη χιονοστιβάδα η παγετώνα προκάλεσε το σπάσιμο φράγματος λίμνης και ίσως αυτό να οδηγήσει σε μια καταστροφική πλημμύρα, κάτι που είχε γίνει και παλαιότερα στο Νεπάλ. Τώρα, την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που επικρατεί εκεί περιέγραψε στην τηλεόραση του Earth News ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, δάσκαλος που ζει και εργάζεται στο Νεπάλ.
10: Έχουν κοπεί οι δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την εθνική οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα. Δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
2: Για αδιανόητο φαινόμενο έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
11: Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά. Και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια θεωκό, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
12: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
11: Δεν έχει συμβεί ξανά. Γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους και χιονοστιβάδα, έντονες λοδοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής.
13: Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν, μικρότερες ή μεγαλύτερες, στο κλίμα?
11: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα, έτσι. Mm. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Mm. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχε παρεμφερόμενο πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένως πλημμύρες.
13: Ναι, ναι, σωστό.
11: Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων, που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Mm. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Να δούμε τώρα τι γίνεται και με τον ιό του Δυτικού Νείλου. 75 είναι τα νέα κρούσματα από τον ιό, με τον προβληματισμό να μην περιορίζεται μόνο στον αριθμό των μολύσεων αλλά και την βαρύτητά τους, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλησπέρα. Και είχαμε μάλιστα και το πρώτο κρούσμα σε ένα παιδί 13 χρονών.
14: Πράγματι, Ευρυδίκη, ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος και μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε μάλιστα να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να σου πω ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 165 άνθρωποι από την έναρξη της περίοδου έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19, ενώ όλοι τους είναι άνω των 65 ετών. Η πίεση βέβαια φαίνεται και στις νοσηλίες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Να σου πω τώρα ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, οι οποίοι βρίσκονται σε 18 περιφερειακές ενότητες και 5 περιφέρειες της χώρας. Μιλάμε για 37 δήμους στην Αττική, 12 δήμους στην Κεντρική Μακεδονία, 9 δήμους στη Θεσσαλία, 2 στην Στερεά Ελλάδα και 1 στην Πελοπόννησο. Οι επιστήμονες μάλιστα επισημαίνουν ότι ειδικά στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Και πέρα από τους 61 δήμους, στους οποίους έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα, η αρμόδια ομάδα εργασίας, έπειτα από συνεκτίμηση επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, έχει χαρακτηρίσει 6 ακόμη δήμους ως περιοχές υψηλού κινδύνου. Και να κλείσουμε, αν θέλεις, με αυτό, να σου πω ότι πρόκειται για τους δήμους Ηρακλείου Αττικής, Νέας Μύρνης, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Δάφνης Ημιτού, Αμφίπολης Ερών και Θάσου.
2: Λοιπόν, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την κλιμάκωση των δράσεων. Μιλήσει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς.
15: Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
2: Την σημασία των μέτρων ατομικής προστασίας τόνισε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Φόδωρος Βασιλακόπουλος.
16: Θέλω να παρακαλέσω οι πολίτες να εφαρμόζουν τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία δρούν συμπληρωματικά με τα μέτρα της πολιτείας, φορώντας μακριμάνικα ρούχα ιδίως το βράδυ, χρησιμοποιώντας έντονα εντομοποθητικά.
2: Τα τελευταία χρόνια ένα είδος κορακοειδούς πτηνού εμφανίζεται όλο ένα και συχνότερα σε αστικά και περιστατικά περιβάλλοντα της Ελλάδας. Πρόκειται για το χαβαρόνι, ένα ιδιαίτερα ευφυές και προσαρμοστικό πτηνό, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες αποικίες ακόμα και σε μεγάλα αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας. Για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος μίλησε στο Earth News και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος Βασιλής Τσιάκος.
17: Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κουρακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλιπο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολύ βρωμιά.
18: Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
17: δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
18: Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Hitchcock «Τα πουλιά». Ταινία δηλαδή «Τα πουλιά». Δηλαδή τα πουλιά γίνανε, ας πούμε,
12: και ο ήχος
18: πραγματικότητα.
12: Και
18: ναι,
12: και
18: ναι.
17: Περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
12: τα σκοτώνουν τα πουλιά. Τα σκοτώνουν τα πουλιά ή τα τρώνε.
18: Τα τρώνε, φυσικά τα τρώνε.
17: Σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν τα μικρά τους, τρώνε τα αυγά τους, καταστρέφουν τις φωλιές. Ήταν ένα είδος λοιπόν το οποίο, ναι μεν είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο των ιεριακοφθηρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος, και κάναμε μια σύμβαση με την οποία πήραμε, μισώσαμε γεράκια, τα οποία, περιττώ να σας πω, μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το Παυσίλιπο. Και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές τζιτζικιών μέσα στο Παυσίλιπο, μέσα στον χώρο έχουν φύγει και πάνε περιμετρικά.
18: Άρα έγινε δουλειά. Έγινε δουλειά.
12: Διαμέσως και γρήγορα.
17: Δουλειά. Ναι. Γεράκια, κοράκια, 5-0.
2: Την παρουσία λεπούδων στο περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, καλώντας όσους κινούνται στις εγκαταστάσεις να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες για την ασφαλή συνύπαρξη με την άγρια ζωή. Μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Έχουμε κάνει όλες ενέργειες, είπε, ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα. Να τον ακούσουμε.
19: Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
18: Ναι, το εντάξει, τώρα ναι, λέμε το.
19: Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε, εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε, γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
18: Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
19: Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από πισίνα, από κολυμπητική δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
18: Είναι μία ή είναι έτσι?
19: Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φύλων του ΆΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα, ναι. Ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή. Προσπαθούμε να δούμε τα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ.
18: Δύο άγρια μελίσια.
19: Βεβαίως, δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε, γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΆΚΑ.
2: Και να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο και στην Δέσποινα Σεργιοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα και πάλι. Να πάμε στη Γερμανία και στο Βραδεμβούργο συγκεκριμένα, που είχαμε λίγο νωρίτερα δύο νεκρούς από επίθεση σε σχολείο. Από ένας
9: 19χρονος, ναι. Λοιπόν, σε ιδιωτικό σχολείο σκότωσε δύο ανθρώπους. Μάλιστα, μία κοπέλα 18 ετών που φέρεται να είναι πρώην σύντροφός του και έναν 30χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να τον σταματήσει. δράστης βρίσκεται υπό την... έχει συλληφθεί και γίνεται έρευνα για την εξυγνίαση της υπόθεσης.
2: Δεν έχουμε μάθει περισσότερα για το τι τον οδήγησε εκεί. Λοιπόν, να πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Στην Τεχεράνη μετέβη σήμερα ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλ-Θάνι σε μια προσπάθεια για να αναβιωθεί η διπλωματική οδός για την άση του αδιεξόδου, την ώρα που ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Τι
9: σωστά
2: γίνεται?
9: Λοιπόν, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλ-Θάνι και υπουργός εξωτερικών συναντήθηκε με τον κύριο Αραξή, τον υπουργό εξωτερικών του Ιράν. Συζήτησαν έναν προσωρινό κοινό θαλάσσιο διάδρομο μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς και μια συμφωνία για την υλοποίηση κοινού έργου αποναρκοθέτησης των στενών. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις περιφερειακές εξέλιξεις, στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντες και στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων για την επανέναρξη του διαλόγου, σύμφωνα με το Υπουργείο. Ο κύριος όμως Αλ-Θάνι, ο Σέιχης, συναντήθηκε και με τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, τον κύριο Καλιμπάφ, όπου και εκεί συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης. Υπάρχει λοιπόν, μάλιστα και οι δύο υποστήριξαν ότι ο διάλογος αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση των διαφωνιών και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή. Τέλος, ο Λευκός Οίκος, σε μία από τις τελευταίες μάλλον συνεντεύξεις της Caroline Levy, της εκπροσώπου μέχρι τώρα του Λευκού Οίκου, η οποία 31 του μήνα παρετείται, στο Fox News είπε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν και ότι όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.
2: Προφανώς εννοεί επίσημα, έτσι, με την επίσημη οδό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Συριοπούλου.
20: Αθλητικό δελτίο.
2: Και να πάμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Καλησπέρα, γιατί Τάσο μου, δεν έχουμε μόνο ποδόσφαιρο, έχουμε και χρυσό στο σκιφ, μεγάλη μέρα για την ελληνική κοπηλασία, έτσι δεν είναι?
21: Και μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής κοπηλασίας, ανδρών και γυναικών, σε επίπεδο ανδρών και γυναικών, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχουμε παγκόσμιο πρωταθλητή και είναι ο Πέτρος Καϊδατζής, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε και το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο 26 ετών Θεσσαλονικιός κοπηλάτης πραγματοποιήσε μια επιβλητική εμφάνιση στο τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών στο Άμστερνταμ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κατακτώντας την πρώτη θέση με χρόνο 6:47.77 και ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στα ελληνικά κουπιά το πρώτο, επαναλαμβάνω, χρυσό μετάλλιο στην ιστορία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Η ελληνική παρουσία στο Άμστερνταμ είχε ήδη ξεκινήσει με τους καλύτερους Ιρανούς σήμερα, καθώς μία ώρα νωρίτερα η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, σφραγίζοντας μια ιστορική μέρα.
2: Η μέρα της ελληνικής κοπηλασίας σήμερα, έτσι.
21: Σωστό, ναι, είναι. Αλλά ταυτόχρονα και μέρα ΑΕΚ, και όχι μόνο, καθώς η ΑΕΚ χθες πήρε το εισιτήριο, νίκησε 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας, λίγο πολύ αυτό είναι γνωστό, και πέρασε στη League Face του Champions League. Αυτή τη στιγμή γίνεται η κλήρωση. 5 είναι οι γνωστές ομάδες μέχρι στιγμής αντίπαλοι της ΑΕΚ. Είναι η Real Madrid, το αντιμετωπίζει τη Νέα Φιλαδέλφια, όπως και τη Ρώμα. Ενώ εκτός έδρας μέχρι στιγμής θα αντιμετωπίσει την Borussia Dortmund, τη Manchester City και τη Σαχτάρ. Είναι πολύ δυνατή αντίπαλη που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Τώρα, σε λίγη ώρα, ξεκινάνε οι αναμετρήσεις της Μπραν με τον Μπάουκ στην Νορβηγία και της Χράντεν Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό. 8 η ώρα, ώρα έναξη, είναι τα play-offs του Conference League. Ενώ στις 9 η ώρα, ΣΕΣΕΚΑ Σόφια Όφη, φυσικά όλοι οι αγώνες για το Europa League, για τα play-offs του Europa League, και όλοι οι αγώνες μεταδίδονται από την Eurosport. Ευρυδίκη.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια.

0: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους, 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξή ο Βαγγέλης Σαρής, σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζού. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr.
1: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής σας Σύμμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Ματίνα Κανελοπούλου. Θα είμαστε μαζί έως τις 10. Το 1999 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Αλλάζει κάθε που βραδιάζει» με την Ελένη Τσαλικοπούλου στις ερμηνείες των τραγουδιών σε ενορχιστρώσεις του Γιώργου Ανδρέου. Οι συντελεστές του άλμπουμ αρκετοί, ανάμεσά τους Ιαλκίνος Ιωαννίδης, Κώστας Λιβαδάς, Μάνος Ξηδούς, Ελένη Σγιώγα, Θήμιος Παπαδόπουλος, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Δημήτρης Ιφαντής, Ισαάκ Σούσης, Μιλτιάδης Πασχαλίδης, Κώστας Φασουλάς, Βάσος Αργυρίδης. Ένας δίσκος μελωδικός, νοσταλγικός, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου να ερμηνεύει με εκφραστικότητα τους στίχους των τραγουδιών.

Η Αγγελική Τουμπανάκη είναι καθηγήτρια φωνητικής και ερμηνεύτρια με αξιοσημείωτη παρουσία σε φεστιβάλ και σκηνές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διδάσκει επίσης φωνητική, τέχνη φωνητικής, αυτοσχεδιασμό και τη μέθοδο Vocal Circles σε οδεία, πανεπιστήμια, θεατρικές ομάδες και εναλλακτικά καλλιτεχνικά camps, ενώ ως ερμηνεύτρια έχει σχεδιάσει πρωτοποριακά προγράμματα θεραπευτικής φωνητικής. Βραβευμένη για την προσφορά της στην τέχνη, την εκπαίδευση και την κοινωνική παρέμβαση. Συνδυάζει επίσης την επιστήμη με την τέχνη, την εκπαιδευτική προσφορά με την κοινωνική ευαισθησία. Είναι ιδρύτρια του For Women Artivism Project, ενός καινοτόμου φεστιβάλ που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, χτίζοντας γέφυρες μέσα από την τέχνη για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Παράλληλα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική Artivism Productions με αποστολή την παραγωγική συνύπαρξη τέχνης, επιστήμης και εκπαίδευσης.

Στα πρώτα της βήματα στη δισκογραφία, η Τάνια Τσανακλίδου συναντά τον Χρήστο Λεόντι και τραγουδά μαζί με τον Μανώλη Μητσιά σε ένα κύκλο τραγουδιών σε ποίηση Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και απόδοση στα ελληνικά Λευτέρη Παπαδόπουλου που φέρει τον τίτλο «Αχ, έρωτα». Ο δίσκος κυκλοφορεί από την Κολούμπια το Σεπτέμβριο του 1974 στους πρώτους μήνες της μεταπολίτευσης. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά που σημειώνει ο Χρήστος Λεόντις σε αφιέρωμα της Καθημερινής και του Μελωδία FM το 2003. Στις αρχές του 1974 έρχεται ο Πέτρος Φυσούν και μου προτείνει να ανεβάσουμε το έργο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα «Οι φασουλίδες του Κατσιπόρα στη Θεσσαλονίκη». Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμασταν ήταν η μετάφραση. Εμένα δεν με ενδιέφερε τόσο ο πεζός λόγος όσο οι στίχοι που υπήρχαν μέσα στο έργο. Ο μόνος που θα μπορούσε να είναι το ίδιο τρυφερός και διάφανος όπως ο Λόρκα ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ολοκληρώνεται η δουλειά και αρχίζουμε τις πρόβες στο θέατρο. Η δικτατορία ήταν στα τελευταία της. Οι πρόβες γίνονταν στο θέατρο κήπου απέναντι από το κτίριο της Χάνθ. Εκεί στον ξενώνα μαζεύονταν παρακρατικοί, πετούσαν πέτρες και μας έβριζαν. Υπό αυτές τις συνθήκες αρχίσαμε να δουλεύουμε. Με την μεταπολίτευση άρχισα τις διαδικασίες για να ηχογραφήσω το δίσκο. Ο Λευτέρης μου πρότεινε να ηχογραφήσουμε το δίσκο με την εταιρεία Μήνος και ερμηνευτή τον Γιώργο Νταλάρα. Δέχτηκα την πρόταση του Λευτέρη, όμως η συνάντηση στην εταιρεία δεν ευωδόθηκε γιατί καμιά φορά υπάρχει διαφορά στις σκέψεις των ανθρώπων. Ένας παράγοντας της εταιρείας μάλιστα εξέφρασε το ερώτημα «Είναι εμπορικός ο Λόρκα?». Ο Λευτέρης τότε του απάντησε «Άκουσε φίλε μου, ο Λόρκα και ο Δωμάζος είναι αξεπέραστοι». Τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν με την Κολούμπια. Εκείνη την περίοδο στην εταιρεία ήταν ο Μανώλης Μητσιάς και η Τάνια Τσανακλίδου στα πρώτα της βήματα. Η ηχογράφηση πήγε καλά και έφτασε η μέρα που έπρεπε να πάρω το δείγμα του δίσκου για να το ακούσω. Εκείνη την ημέρα είχα ένα ραντεβού με τον Μάνο Λοΐζο. Θα περνούσα από την εταιρεία Μήνος που είχε δουλειά και εκεί με περίμενε μια έκπληξη. Οι πρώτοι ακροατές του δίσκου που ήταν ο Αχιλλέας Θεοφύλου, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Γιώργος Ταλάρας και απ' έξω με περίμενε ένας νέος τραγουδιστής που θα τον άκουγα εκείνη την ημέρα, ο Γιώργος Μεράντζας. Με παρακάλεσαν να ακούσουν το δείγμα. Στο τέλος ενθουσιάστηκαν καθώς φάνηκε. Ο Μίκης μάλιστα είχε επισημάνει το τραγούδι «Ο Χάρος στην Ταβέρνα» και μου είπε πως έχει κυκλική μορφή η μελωδία και θα μπορούσε να αναπτυχθεί σαν συμφωνικό κομμάτι. Ο Μάνος μου επισήμανε ότι ήταν πολύ τρυφερές οι μελωδίες και οι εκτελέσεις των τραγουδιστών. Αυτό ήταν ένα στιγμιότυπο με τους πρώτους ακροατές. Με αυτά τα στοιχεία ήθελα να σας διηγηθώ μια περίοδο, ένα μικρό ιστορικό ενός κύκλου τραγουδιών, το «Αχ, έρωτα», σε ελεύθερη απόδοση της ποίησης του Λόρκα από τον Ελευθέρη Παπαδόπουλο. Η ενορχίστρωση και διεύθυνση της ορχήστρας έγινε από τον συνθέτη, η παραγωγή από τον Γιώργο Μακράκη, ενώ η ηχογράφηση έγινε στα στούντιο της Κολούμπια με ηχολήπτη τον Τάκη Φιλιππίδη και βοηθό τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Μπουζούκι έπαιξε ο Κώστας Παπαδόπουλος και το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο Ιορδάνης Σουρμελής. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6066 439.

Ο δίσκος με τον τίτλο «Του αιώνα την παράγκα» είναι ένας από τους καλύτερους δίσκους της δεκαετίας του 1990. Πούλησε περί 123.000 αντίτυπα. Στον δίσκο αυτό, ο Θάνος Μικρούτσικος συναντά για πρώτη φορά δισκογραφικά τον Δημήτρη Μητροπάνο το φθινόπωρο του 1996 και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Ένας διπλός δίσκος με 14 τραγούδια, ανάμεσά τους τα «Λούνα Πάρκ», «Ρόζα», «Πάντα γελαστή» και «Σαν πλανόδιο τσίρκο». Δεύτερες φωνές κάνουν οι Πασχάλης Τερζής, η Ελένη Πέτα και ο Φάνης Μεζίνης, ενώ η φωνή του μικρού τσίκου ακούγεται στο Δημόδες. Η επιμέλεια της ενορχήστρωσης ανήκει στον συνθέτη σε συνεργασία με τον Νίκο Κούρο, τον Αντώνη Μιτζέλο και τον Γιάννη Παπαζαχαριάκη.

Το 2009 κυκλοφόρησε η κασετίνα με τον τίτλο «Η δρόμη μιας φωνής» με τον Πέτρο Γαϊτάνο, που περιλαμβάνει και ένα DVD με βιντεοκλίπς και αφιερώματα. Ο Πέτρος Γαϊτάνος έγραψε για το συγκεκριμένο δίσκο και την πορεία του. Τα χρόνια περνούν και η παρουσία μας μέσα από λόγια, πράξεις και συμπεριφορές καταγράφει και ολοκληρώνει το άγνωστο ψηφιδωτό της πορείας μας. Εμείς οι καλλιτέχνες την πορεία μας τη μοιραζόμαστε με όλο τον κόσμο, όταν μάλιστα το έργο της τέχνης μας είναι εμπνευσμένο και ενεργοποιημένο για τον κοινωνικό ρόλο. Μου φαίνεται τόσο ενδιαφέρον να περνούν τα χρόνια και να δένει όλο και περισσότερο το απόσταγμα αυτών των στοιχείων που χαρακτηρίζουν την παρουσία μου, ειδικά τη μουσική, που καρπούς της αναζητώ και ανακαλύπτω πολλές φορές μέσα από την αίσθηση του κόσμου. Όταν ακούω να μου λέει την αίσθηση και την εμπειρία του κάποιος σε σχέση με τη δημιουργία μου και το πώς έχει επηρεάσει τη ζωή του, είναι σαν να έχω δώσει κάτι ανυποψίαστα σε κάποιον και αυτός να αισθάνεται άβολα, που το κρατά αν κάποια στιγμή συνειδητοποιήσει πως δεν του ανήκει εξ αρχής. Είναι μαγικό όλο αυτό το ταξίδι που φαίνεται ισχυρό όταν το ζεις, ενώ απλοποιείται όσο περνούν τα χρόνια, σαν έναν έρωτα γεμάτο υποσχέσεις και όρκους, θυσίες και ψιθύρους, στοργής, ένταση και απόγνωση. Όλα τόσο δυνατά, μα τόσο μακρινά και ανίσχυρα, όταν περνούν με τον ασυγκράτητο αδυσόπιτο χρόνο. Ό,τι μένει από τον έρωτα είναι ό,τι αφορά την ανθρώπινη προσέγγιση και τίποτα από την περαστική ψευδαίσθηση. Κάπως έτσι αισθάνομαι και με όλα αυτά που ερμήνευσα αυτά τα χρόνια στην καριέρα μου, συναυλίες σε όλο τον πλανήτη, χιλιάδες θεατές, εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με εκατομμύρια πολλές φορές τηλεθεατές και χιλιάδες θεατές και αναγνώστες, δηλώσεις άλλων συνταξιδιωτών, καλλιτεχνών και όλους τους χώρους. Αλήθεια και ψέμα, μπλεγμένα εντυπώσεις και ματαιότητες, όνειρα και βιώματα καταξίωσης. Κύκλοι άγνωστοι αλλά και γνωστοί, η ιστορία κύκλους κάνει και ο άνθρωπος αδιόρθωτος. Πότε σαν πρωταγωνιστής, πότε σαν θεατής, έζησα το έως τώρα ταξίδι μου με τους ανθρώπους να αμφισβητούν ότι δεν κατανοούν και δεν τους ταιριάζει και να κρατούν ότι στην άξια ή ανάξια αναζήτησή τους τονίζει τα χρώματα της ταυτότητας που εξέδωσαν με την αυθόρμητη ένταξή τους στην κοινωνία. Παρακολουθώ τις πορείες και το τέλος πολλών καλλιτεχνών εντός και εκτός της χώρας μου, μια περίεργη γεύση μου μένει και προσπαθώ να ξεκαθαρίσω το από εδώ και πέρα απλότητα άξιο υλικό αυτό που υπηρετεί τις αξίες τις ανώτερες του ανθρώπου με κέντρο το Θεό. Λιγότερη ματαιότητα, γιατί όχι ακόμη λιγότερη υλοφροσύνη, κατανόηση της αγωνίας των γύρω καλλιτεχνών να γεμίσουν τα αγέμιστα μέρη τους και την ανασφάλειά τους, κατανόηση της ατελούς προσέγγισης όλων μας. Κλείνοντας σχεδόν 20 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία, καταγράφοντας με συνέπεια και μεράκι τα τρία βασικά και χρήσιμα είδη μουσικής, το σύγχρονο, το παραδοσιακό και το εκκλησιαστικό βυζαντινό, συνειδητοποιώ πόσο διαφορετικά πράγματα τέριαξα στη φωνή, την έκφραση και την συνείδηση της θέσης μου σε αυτή την πορεία. Χαίρομαι όμως που έχω ασχοληθεί με τόσο πολλά είδη ταυτόχρονα, ουσιαστικά, δημιουργικά και πετυχημένα. Ταυτόχρονα, γιατί δεν μπορώ χωρίς ένα από αυτά, αφού με αφορούν και δεν τα ερμηνεύω σαν καλλιτεχνική απλά ανησυχία. Ουσιαστικά, γιατί βρίσκω όλο και πιο καθαρά το στόχο μου και η χαρά με αγκαλιάζει πιστά και γνώριμα στην ήσυχη ζωή μου. Δημιουργικά, γιατί η ζωή μου ήταν και είναι γεμάτη από άξια και αποκαλυπτική δημιουργία, αφού μου κλείνει τον κύκλο της αιώνιας ασύλληπτης αναζήτησής μου. Πετυχημένα, γιατί οι συνάνθρωποι μου συντονίζονται συχνά στις συχνότητες της δικές μου, αλλά ευτυχώς και βασικά στη συχνότητα της ζωής που είναι η πηγή της έμπνευσής μου. Αυτή η κασετίνα περιλαμβάνει τα πιο ισχυρά και πετυχημένα δείγματα της δουλειάς μου, της έκφρασής μου, του ευρύτερου χαρακτήρα του Πέτρου. Επιτρέψτε μου να τα εναποθέσω μέσα στις ταχύτητες της εποχής, απαλά κάπου δίπλα σας. Ό,τι είναι θέλημά του, ας μείνει σε όλους μας εκεί να ηχεί και να μας εκφράζει όπως του είναι τεταμένο. Έτυχε να το τραγουδώ, έτυχε να το ακούτε. Καλά μας ταξίδια. Πέτρος Γαϊτάνος, Ιανουάριος 2009 μετά Χριστόν.

Ο Μπάντι Μπόλντεν ήταν ο πρώτος βασιλιάς της τρομπέτας της Νέας Ορλεάνης, μόλον ότι κανένας δεν γνωρίζει τον ήχο του επειδή η φήμη μιας ηχογράφησης δεν αποδείχθηκε ακόμη αληθινή. Γεννήθηκε το 1877 και δούλεψε στην ορχήστρα του κιθαρίστα Τσάρλι Κάλογουεϊ προτού την αναλάβει στις αρχές του καινούριου αιώνα. Πιθανότατα αναμίγνυε ράγκς με blues χρησιμοποιώντας εξοραϊσμούς αντί για αυτοσχεδιασμούς και όλοι συμφωνούν ότι έπαιζε δυνατά και ευχαριστούσε τα πλήθη. Λέγεται ότι δεν άντεξε την πίεση και πέρασε τα τελευταία του χρόνια σε άσυλο ψυχοπαθών. Πέθανε το 1931 σίγουρα χωρίς να φαντάζεται τον θόρυβο που θα ακολουθούσε γύρω από το όνομά του.

Ο Μάικλ Τζόζεφ Ο'Σάλιβαν γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 1906. Ήταν Αμερικανός πιανίστας της jazz. Ο Ο'Σάλιβαν ήταν το ένατο παιδί Ιρλανδών μεταναστών. Σπούδασε κλασικό πιάνο και σε ηλικία 17 ετών άρχισε να παίζει μουσική σε κινηματογράφους, βοβού κινηματογράφου, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και στη συνέχεια με τις χορευτικές ορχήστρες, όπου γνώρισε την jazz. Αποφύτησε από το οδείο του Σικάγο και ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στη σκηνή της jazz του Σικάγο τη δεκαετία του 1920. Η ηχογραφική καριέρα του Ο'Σάλιβαν ξεκίνησε προς τα τέλη του 1927 όταν εντάχθηκε στους Σικαγκόανς των Μακένζι και Γκόρντον. Άλλοι μουσικοί στον κύκλο του ήταν η Jimmy McParland, Frank Tinch Messer, Bud Freeman, Jim Lanigan και Gene Krupa. Το 1933 συνεργάστηκε με τον Bing Crosby, ηχογραφώντας και κάνοντας πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές.

Ο Σαντέλ στον δίσκο με τον τίτλο «Δυσική Ανατολή» συναντά την αρετή και τιμή και την εθέρια φωνή της. Δύο μουσικοί που βρήκαν κοινούς τόπους στην αγάπη τους για το ζημιρνέικο τραγούδι, μια φυσική γέφυρα ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Στην ηχογράφηση του δίσκου που έγινε στην Αθήνα εκτός από την αρετή και τιμή πήραν μέρος 25 μουσικοί παραδοσιακών οργάνων όπως το Ούτι, ο Τζουράς, ο Μπαγκλαμάς, το Σαντούρι, το Νέι, η πολιτική λύρα και το κανονάκι καθώς και η ηλεκτρική κιθάρα, το ακορντεόν, το κλαρινέτο. Η μουσική και η αγγλική στίχη στο δίσκο ανήκουν στο Σαντέλ ενώ οι στίχοι στα ελληνικά στην αρετή και τιμή. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Για να μας ακούτε μπορείτε να συντονίζεστε στη φωνή της Ελλάδας μέσω ίντερνετ στη σελίδα μας vogue.ert.gr καθώς και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το ertecho.gr.

Θα κλείσουμε με τον Λάκη Λαζόπουλο και μουσική από την παράσταση Λυσιστράτη. Ακούγονται εκτός του Λάκη Λαζόπουλου η Άλκηστη Πρωτοψάλτη, ο Μανώλης Μητσιάς και φυσικά όλος ο θίασος της παράστασης. Ο Λάκης Λαζόπουλος είναι κωμικός ηθοποιός, σεναριογράφος, παρουσιαστής, παραγωγός, συγγραφέας, αρθρογράφος, στιχουργός και ερμηνευτής τραγουδιών. Επίσης είναι πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του για μεταπτυχιακό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά ασχολήθηκε με το θέατρο, την ηθοποιία, την κωμωδία, την συγγραφή σεναρίων, την παραγωγή, την τηλεόραση, την στιχουργία, την ερμηνεία τραγουδιών, την αρθρογραφία και σχολιασμό επικαιρότητας, την συγγραφή βιβλίου και την παρουσίαση. Συνεργάστηκε με πολλούς και επώνυμους καλλιτέχνες τόσο στο θέατρο όσο και στην μουσική. Το 2021 δημιούργησε την δική του σχολή, την Ανωτέρα Δραματική Σχολή με το όνομα Τεχνών 100. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Άλλες γυναίκες φοράνε τα φουστάνια σου» για την σύζυγό του Τασούλα Λαζοπούλου που απεβίωσε το 2019.

και δεν τα ξέχασα. Εσείς μόνο ξεχνάτε. Αχ, ο πόλεμος είναι συνήθεια βάρβαρη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι, από το Πάνε Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ροκ Συναστροφές, η εκπομπή που κάθε Πέμπτη φλερτάρει εντόνως τον κινηματογράφο, τις μουσικές και τα τραγούδια του. Σταματία, η Σταματία Σούλτ είναι μαζί μας, στην τεχνική επιμέλεια. Και πριν αρχίσετε να με ρωτάτε, ήδη νομίζω έχουν έρθει μια-δύο ερωτήσεις. Αυτό με το οποίο ξεκινάμε όλες τις Πέμπτες, όλες όμως, ανεξαιρέτως, είναι η μουσική, η υπέροχη μουσική του Νιλ Γιάνγκ για το φιλμ του Τζιμ Τζάρμους, Dead Man, νεκρός. Ο νεκρός ήταν ο ελληνικός, είναι ο ελληνικός τίτλος. Και μιας και υπάρχουν πολλές επανεκδόσεις αυτή την περίοδο, πολλές ταινίες δηλαδή, που τα θερινά σινεμά βρίσκουν ευκαιρία να τις προβάλλουν και καλά κάνουν, θα μιλήσουμε σήμερα για κάποια από αυτά. Είναι καιρός να ξεκινήσουμε, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για όλα τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας που άρχισαν κιόλας να έρχονται. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Ροκ Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Και στο Viber, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.

Ο Αλέξανδρος Δεσποτίδης με τις κιθάρες του έκανε ροκ το κονσέρτο του Μάνου Χατζηδάκη, βέβαια. Υπέροχη εκδοχή, πραγματικά. Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Σταύρο Σταυρόπουλο, συγγραφέα, ποιητή και άλλα πολλά, έτσι τα ξέρετε φαντάζομαι, και αν δεν τα ξέρετε αναζητήστε τον. Αυτή τη στιγμή μου γράφει ο Λάμπρος πως είναι παρέα στο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης και μας ακούν στη Λάρισα, βέβαια. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας εκεί. Ο Σταύρος, βέβαια, που είναι ροκ τύπος εν γέννη, θα έλεγα, το έχει γράψει και σε τίτλους στα βιβλία του, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Πολλά χαιρετίσματα λοιπόν σε όλους και όλες εσάς που αυτή την ώρα μας ακούτε, σε εσάς που οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς, στους φίλους μας στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, από όπου ήρθαν τα πρώτα μηνύματα. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ για θετική ενέργεια. Λοιπόν, μια-δύο φορές μεταδώσαμε ολοκληρωμένη αυτή την σουίτα εδώ του μεγάλου μαέστρου. Πριν ακόμα τελειώσει, επειδή δεν προλαβαίνατε ίσως να το ακούσετε ολοκληρωμένο, ζητάγατε και ξαναζητάγατε να το ακούσετε όλο. Τώρα, βέβαια, εδώ και καιρό που οι εκπομπές όλες μας βρίσκονται, όλες οι εκπομπές όλων μας βρίσκονται στο rteco.gr, υπάρχει δυνατότητα, ακόμα και αν το χάσετε τώρα, γιατί είναι εκτενές, είναι ενδιαφέρον και είναι, βέβαια, ενιομορικό, ναι.

Λοιπόν, αυτά τα έκανε το 1964, 62 χρόνια πριν ο μαέστρος, ο Ένιο Μορικόνε, έτσι, και μιλάμε για την ενορχήστρωση, όχι μόνο την μελωδία, για μια ταινία, για μια χουφταδολάρια, στην πραγματικότητα μια μεταφορά του Γιοζίμπο, του παλιού, του Ακίρα Κουροσάβα, όχι πολύ παλιού σε σχέση με αυτό. 61 ήταν ο Κουροσάβα, 64 είπαμε το μια χουφταδολάρια, χαμηλή, πολύ χαμηλή, έτσι, χαμηλός προϋπολογισμός σε αυτή την παραγωγή. Σκεφτείτε ο Clint Eastwood σε ρόλο που τον σημάδευσε, έτσι, πληρώθηκε μόλις $15,000 για αυτό το ρόλο, όταν αργότερα βέβαια μιλούσαμε για τους ηθοποιούς των εκατομμυρίων και όλα αυτά, και όλο το, ο προϋπολογισμός της ταινίας ήταν $200,000. Γι' αυτό το σπουδαίο, έτσι κι αλλιώς, φιλμ, για αυτή την καταπληκτική μουσική που μόλις ακούσατε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στείλατε και στέλνετε. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μην φύγει κανείς από παραπουσίες.

Κάθε φορά που το ακούω, όσα χρόνια και αν περάσουν, νομίζω θα το σκέφτομαι αυτό. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ρόξ αναστροφές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι ότι οι καλλιτέχνες, όχι όλοι, αλλά φαντάζομαι οι πιο πολλοί, αυτοί που το αισθάνονται, έχουν την ανάγκη να πάνε πιο κάτω από αυτά με τα οποία τους αγάπησε το κοινό. Βέβαια, είναι γλυκό όλο αυτό. Το στοιχείο της επανάληψης, η γοητεία της επανάληψης που λέγαμε σε μια παλιότερη εκπομπή, αλλά νομίζω ότι είναι στο χέρι τους και είναι αποκλειστικό δικαίωμα δικό τους, δεν αφορά στο κοινό πια αυτό, έχει φύγει από το κοινό, η σχέση είναι δεδομένη, αλλά ο καθένας και κάθε μια που ασκεί εν πάση περιπτώσει ένα καλλιτεχνικό έργο έχει δικαίωμα απολύτως να πάει παρακάτω, να κάνει κάτι διαφορετικό, το λέω. Γιατί σκεπτόμενος το Γιάννη Αγγελάκα και αυτό το καταπληκτικό που έγραψε για την ταινία του Παντελή Βούλγαρη, «Ψυχή βαθιά», από εκεί ήταν τα έρημα βουνά που ακούσαμε, κατά καιρούς δέχεται διάφορες έτσι, επικρίσεις σε σχέση με τις τρύπες από μια γενιά που δεν είχε την τύχη, δεν είχε την ευκαιρία, δεν θα μπορούσε βιολογικά να δει τι συνέβαινε με εκείνο το συγκρότημα εκείνα τα χρόνια, πόσο σπουδαίοι ήταν, τι ήταν αυτό που παρήγαγαν με τη σειρά τους, και βέβαια μέσα εκεί ήταν και ο Γιάννης ως δημιουργός, τραγουδιστής και τα λοιπά, έτσι, το ξέρουμε. Αλλά είναι πολλές οι φορές που δεν μπορεί να συγχωρήσουν σε κάποιο καλλιτέχνη ότι επέλεξε ένα διαφορετικό δρόμο, ένα δρόμο να πάει κάπου αλλού την πορεία του, την καριέρα του. Με την ευκαιρία των συζητήσεων όλων αυτών που κάνουμε για τον Βασίλη αυτές τις μέρες, ένας είναι ο Βασίλης, έχω πει και το είπα και δημόσια και το ξέρει, το έχω πει και στον ίδιο, πως είναι δεδομένο, δεν θα τραγουδάει τα χαιρετίσματα και τα άλλα με ευχαρίστηση για το κοινό του, αλλά αν τραγούσε μόνο αυτά δεν θα έλεγε έτσι σπουδαία όπως είπε και λέει τους ποιητές και διάφορα άλλα πράγματα. Εντάξει, λοιπόν, ας δούμε και την πλευρά όχι μόνο του κοινού, την οπαδική πλευρά, με την καλή έννοια τώρα εδώ το λέω, το οπαδική, των φίλων, των φανατικών κάποιου καλλιτέχνη, και ας αναγνωρίσουμε το δικαίωμά του να πάει παρακάτω όπως νομίζει ότι είναι αυτό το παρακάτω. Θα κριθεί αργότερα ή και επί τη εμφανίση αυτού του παρακάτω, αλλά δεν μπορεί να εγκλωβίζει ένα κοινό, ένα καλλιτέχνη, επειδή θέλει να ακούει αυτά τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια στις συναυλίες, μη επιτρέποντάς του να προχωρήσει. Εντάξει, επαναλαμβάνω, όπως και να το εννοεί εκείνος ή εκείνη.

Λοιπόν, αυτό ήταν από το Requiem για ένα όνειρο, το φιλμ, μουσική του Clint Mansell, που γνώρισε βέβαια διάφορες εκδοχές μέσα στα χρόνια. Στα θερινά σινεμά, στους θερινούς κινηματογράφους, υπάρχει τρομερή κινητικότητα βέβαια, λογικό είναι, ακόμα κρατά το καλοκαίρι στο βαθμό που κρατά. Νομίζω ότι υπάρχουν ταινίες, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος, για όλα τα γούστα. Έριχνα μια ματιά πριν φτάσω εδώ στην εκπομπή και είδα και Ταρκόφσκι και Μπέρκμαν απ' όλα, έτσι, ειδικά Στάλκερ και λοιπά, Νοσταλγία, Σολάρις και διάφορες ταινίες έτσι της τρέχουσας θα έλεγα επικαιρότητας, όπως αυτό το Έγκλημα στον τρίτο όροφο. Πλάκα έχει αυτό. Ωραίο, ενδιαφέρον το γαλλικό, με Λετίσια Κάστα και Ζι Λελούς, για ένα μυστηριογράφο που είναι ζευγάρι με μια καθηγήτρια στη Σορβόνη, που αυτή ασχολείται με το Hitchcock, είναι ειδική για το Hitchcock. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ανακατεύει πολλά από τα φιλμ του Hitchcock. Εμφανίζει και τον ίδιο σε ένα βαθμό, όχι τον ίδιο βέβαια, αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω περισσότερα. Είναι έτσι καλοκαιρινό, εντάξει, είπαμε, έχει πλάκα. Όχι, δεν είναι κωμωδία. Είναι και κωμωδία, αλλά έχει και την αγωνία του. Εν πάση περιπτώσει, αν το δείτε κάπου, να το προτιμήσετε και μετά, ξέρετε, τα γνωστά. Θα μας στέλνετε μηνύματα εδώ, διαμαρτυρίας. Αλλά βέβαια παίζεται, εξακολουθεί να παίζεται και η Οδύσσια. Παντού σχεδόν, ή τουλάχιστον εκ περιτροπής παντού. Υπέροχη μουσική, το έχουμε επισημάνει και δεν είμαστε οι μόνοι. Ευτυχώς από εδώ, από το Ludwig, υπέροχη μουσική.

Και το άλλο βέβαια που έχουμε επισημάνει είναι και αυτό σινεμά μέσα στο σινεμά, σινεφίλ ας πούμε θα λέγαμε σήμερα. Χαμογελώ γιατί δεν υπήρχαν παλιά αυτοί οι όροι. Φευρέθηκαν, ξέρετε, από εμάς όλους τους επαγγελματίες του χώρου αυτού, κινηματογράφου και σινεμά κτλ. Όπως τα μουσικά ρεύματα, τα μουσικά είδη και όλα αυτά. Για να έχουμε ένα κώδικα επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ μας αρχικώς και εν συνεχεία με το κοινό που μας διαβάζει, μας ακούει και αυτά. Είναι δημιούργημα δηλαδή, δεν είναι τι είπα να πει σινεφίλ τέλος πάντων ή τι είπα να πει έντεχνο. Δηλαδή το άλλο είναι άτεχνο, ας πούμε, που λένε και κάποιοι παλιοί πιο σοφοί από εμάς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το πικρές γιορτές του Αλμοδόβαρ, το έχουμε επισημάνει και αυτό, έχουμε παίξει και μουσικές του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας από εκεί. Είναι ένα από τα φιλμ που έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει σημασία για σας που παρακολουθείτε αυτό τον, ας πούμε, διαφορετικό κάπως κινηματογράφο, πέρα από τα blockbuster, πέρα από τα Hollywood και τέτοια, να το δείτε αν δεν το έχετε δει, έστω στους θερινούς κινηματογράφους. Ωραίο φιλμ. Και εδώ, σινεμά μέσα στο σινεμά, ένας σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο σενάριό του, που είναι σχετικό με μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το ένα μέσα στο άλλο, αλλά με ωραίο τρόπο, με τρόπο που σε κρατά από την αρχή μέχρι το τέλος.

ο στενός συνεργάτης του, ο Αλμπέρτο Ιγκλέσιας, στο φινάλε ακριβώς της ταινίας. Και πάμε για ένα άλλο τώρα.

Να, μια μουσική που θα μπορούσε να βρίσκεται σε κάποια ταινία και είναι ο Αποστόλης Αρμάγος, που χαίρομαι ιδιαίτερα που το παρακολουθούμε από την πρώτη του δισκογραφική στιγμή, που χαίρομαι ιδιαίτερα που εξακολουθεί να γράφει και να ενορχιστρώνει αυτά τα οργανικά με τρόπο τόσο ιδιαίτερο. Η Σταματία Σούλτη ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Το λέω γιατί μου κάνει κάτι νοήματα. Και η Έλενα. Και η Έλενα Διάκο μου κάνει και εκείνη νοήματα. Παιδιά, συνοηματική, θα μιλήσουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Έρχεται ο Σιδερής Πρίντεζης στο κλειδί του Σολ στις 4 και πρέπει να τελειώσει η εκπομπή. Αυτό είναι. Αλλά θα επιστρέψουμε αύριο. Και αυτό δεν είναι απειλή, είναι προειδοποίηση. Στις 3, εδώ, με τις ροκ συναστροφές, εκτός θεματικού απρόπτου. Όσα έλεγα για τον Αρμάγο, βέβαια, ισχύουν ευρύτερα για την παραγωγή. Άμα έχεις παραγωγή, έχεις και εξέλιξη μέσα σε αυτούς τους χώρους. Να, ο επόμενος, το στέλνω στο φίλο μου τον Κώστα που έχει το απουσιολόγιο της Κιβωτού. Αυτό από τον Christopher Cross για σήμερα. Από τον Πάνο Ξωστό μου, γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, από το ΕΡΤ ΕΚΟ στο διαδίκτυο, από την τηλεόραση Voice of Greece στις οθόνες σας και φυσικά από τα διάφορα tablet, application, dApps, τα ραδιοφωνά σας, τα καινούργια αυτοκίνητα και τα FM από τις συχνότητες της περιφερειακής Λάρισας, Βόλου και Ιωαννίνων που μας κάνουν την τιμή και μεταδίδουν τα ξωτικά της παράδοσης. Σήμερα με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, το φανέρωμα από τον Ερωτόκριτο του Βιντσέντσου Κορνάρου με τον Νίκο Ξυλούρη και την Τάνια Τσανακλίδου για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Μια μέρα που ευχόμαστε να μας φανερώνει, να μας φανερώνονται όλα όσα μας καθοδηγούν σε αυτή εδώ την ενσάρκωση του Αγίου Φανουρίου. Μεγάλη χάρη του, προστάτη μας και φανερωτή το όσον πρέπει να γνωρίσουμε. Και τελευταία η αλήθεια ευτυχώς φανερώνεται. Κάποτε ήταν πολύ κουκουλωμένη, πολύ κρυμμένη, έπρεπε να σκάψεις πολύ, να κάνεις έρευνα για να σου φανερωθεί. Ευτυχώς τελευταία όποιος θέλει να του φανερωθεί, κάτι μαγικό συμβαίνει, αφυπνιστικό θα έλεγα, και του φανερώνονται τα πράγματα και πολλές αλήθειες κρυμμένες χρόνια ευτυχώς πλέον γίνονται ορατές, όχι μόνο από μια μειονότητα ανθρώπων αλλά από πολύ περισσότερο κόσμο, και αυτό ίσως να είναι το καλό μέσα σε όλη αυτή τη δυσαρμονία που έχουμε ζήσει σε αυτή εδώ τη χώρα τόσα χρόνια, ότι ξαφνικά οι αλήθειες φανερώνονται.

Ο έρωτας και ο θάνατος, εσύ που με δασκάλεψες και ήλιε μου φανερό σου μπλιό. Από ζωντανή ηχογράφηση Βασίλη Σταυρακάκης, στην εκτέλεση του τραγουδιού για αυτά που είναι να μας φανερωθούν. Ούτως ή άλλως τίποτα δεν κρύβεται κάτω από τον ήλιο, φίλε ακροατή, που ζητάς και δικαίως την εξιχνίαση αρκετών δολοφονιών που δεν έχουν βγει ακόμα στη φόρα. Ευελπιστούμε οι νόμοι να λειτουργήσουν οι συμπαντικοί. Για τους συμπαντικούς πάντα μιλάμε, γιατί οι νόμοι του ανθρώπου είναι στα μέτρα των ισχυρών αυτού του κόσμου. Αλλά από τους συμπαντικούς νόμους τίποτα δεν κρύβεται και τίποτα δεν... κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να έρθει η επανόρθωση. Και όλα αυτά που λένε τώρα, βγάζουν κάτι τεράστιους τίτλους, η φύση εκδικείται τον άνθρωπο, με όλα αυτά που συνέβησαν και στο Νεπάλ και στο Περού και στην Κολομβία. Η φύση δεν εκδικείται, η φύση επανορθώνει. Οι νόμοι επανορθώνουν όσα ο άνθρωπος με δική του βούληση κατόρθωσε να τα πράξει αδίκως. Λοιπόν, μας δόθηκε η ελεύθερη βούληση δυστυχώς από τον ύψιστο και μας δόθηκε και πνεύμα για να μπορέσουμε να βάλουμε την ελεύθερη βούληση στην υπηρεσία του δικαίου και της δικαιοσύνης, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος τη βάζει στην υπηρεσία του συμφέροντος του με εισαγωγικά, διότι δεν είναι το πραγματικό του συμφέρον. Λοιπόν, για τον Άγιο Φανούριο να πούμε, ο οποίος φανερώθηκε ξαφνικά το 1350 στη Ρόδο, τον Αύγουστο, την 27 Αυγούστου, γι' αυτό και το γιορτάζουμε σήμερα. Την ημέρα εκείνη λοιπόν βρέθηκε τυχαία εικόνα του Αγίου, που ήταν ως τότε τελείως άγνωστος, στα ερείπια μιας εκκλησίας. Καθώς επισκεύαζαν οι Τούρκοι τα τείχη της πολιτείας, οι εργάτες βρήκαν στα χαλάσματά της μια παλιά εκκλησία με φθαρμένες εικόνες. Ανάμεσά τους βρέθηκε και μία στην οποία ο Μητροπολίτης του νησιού Νείλος διάβασε την επιγραφή «Άγιος Φανούριος». Αν και ο Άγιος αυτός ήταν άγνωστος, ο Δεσπότης ανακαίνισε την ερυπωμένη εκκλησία και καθιέρωσε να γιορτάζει την ημέρα αυτή η έβρεση της εικόνας. Και έτσι απέβηκε η Ρόδος κέντρος της λατρείας του Αγίου Φανουρίου, όπου αναφέρονται και πολλά από τα θαύματά του.

Ένα ρωθήτικο ακούσαμε από τους Παραθήνα Λος και έτσι όπως το ηχογραφήσαμε για την εκπομπή μας στα Ξωτικά της Παράδοσης από το στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το σπουδαίο Μιχάλη Σιγλέτο. Και να σας πω ότι η λατρεία του Αγίου εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα, από τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, την Κύπρο, τη Χίο, τη Λέσβο και μετά σε όλη την ενδοχώρα. Στην Κρήτη όμως κυρίως, εκεί έχουμε έντονη τη λατρεία του Αγίου Φανουρίου. Η πρώτη μαρτυρία στο νησί εντοπίζεται με την προστίκη το 1426 Εγκάρσιου Κλήτου στη Μονή Βαλσαμονέρου, που είναι σήμερα τη λέμε Βροντισίου, στον νομό Ηρακλείου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Φανούριο και στο οποίο σώζονται δύο εικόνες του Αγίου, τις οποίες έχει φιλοτεχνήσει ο Άγγελος, ο σπουδαίος αυτός εικονογράφος, το πρώτο μισό του 15ου αιώνα. Στη Δε Κρήτη η ιδιότητα του Αγίου Φανουρίου να φανερώνει, έτσι, σε κάποιους μπορεί να φανερώνει τα κλειδιά που χάσανε, μας έχει συμβεί σε όλους να κάνουμε φανουρόπιτα για τα κλειδιά, σε κάποιους άλλους φανερώνει, τι να πω, το ριζικό τους, ποιον άντρα θα παντρευτούν και τα λοιπά. Μάλιστα διάβαζα χθες κάποιον που έλεγε στο Facebook, έλεγε, όλοι ζητάνε να βρούνε άντρα, αυτός δεν είναι Άγιος, είναι γραφείο συνεκκυσίων. Αν και αυτά νομίζω ότι συμβαίνουν πιο πολύ με τον Αγιάννη τον Κλείδωνα, οι κοπέλες να ψάχνουν να βρουν το ριζικό τους σε σχέση με τις παντριές παλιότερα, γιατί στις μέρες μας περισσότερες γυναίκες θέλουν να μείνουν μόνες τους, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση. Λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο είναι οι σχέσεις μας. Ευελπιστούμε ο Άγιος Φανούριος να μας φανερώνει τουλάχιστον τους συντρόφους που αξίζει τον κόπο, έτσι, και από τις δύο πλευρές. Πάντως στην Κρήτη, για να επιστρέψω εκεί και για να πάμε και μουσικά στην Κρήτη, με το ριζίτικο Τσιγερακίνας και τους Χαΐνιδες, που το παίξαμε και πρόσφατα, αλλά θέλω να το ξανακούσουμε για κάποιο λόγο.

τροφιά του και τεριστά.

Ο Ψαραντώνης εδώ με τους Χαΐνιδες, αυτό το ριζίτικο Τσιγερακίνας. Και να σας πω ότι μία από τις πολύ όμορφες γεωγραφίες είναι αυτή του Μιχαήλ Πολυχρόνιου, όπου απεικονίζεται ο Άγιος Φανούριος Έφηπος με τις σκηνές του βίου του γύρω-γύρω, μια τεχνική της αυγοτέμπερας που είναι πάνω σε ξύλο, του 1843. Υπάρχει αυτή η εικόνα στην Κρήτη, στη Μονή Οδηγήτριας, για όσους ενδιαφέρονται, εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας. Το επόμενο το ζήτησε η φίλη ακροάτρια, η αγαπημένη μας κυρία Δάφνη, που μας ακούει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την Ιγουμενίτσα. Ευχαριστήθηκε πολύ το αφιέρωμα στην Παναγία. Σας ευχαριστώ, κυρία Δάφνη. Να συγκινήσατε. Είπατε ότι αγιάσατε μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. Αν εσείς το ζητάτε, εγώ να κάνω όσα τέτοια αφιερώματα θέλετε. Και άλλοι ακροατές χαρήκανε. Κάποιοι άλλοι θέλουν απλά να ακούμε μουσική και να διαλέγουν, να επιλέγουν τραγούδια. Όλα θα μπουν στο πρόγραμμα, να χωρέσουν όλοι σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα Ξωτικά της Παράδοσης. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που μας ζητήσατε, «Όταν με γένας μάνα μου», από τους Τακίμ.

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Για τον Άγιο Φανούριο σήμερα η εκπομπή, αυτή την πολύ σπουδαία μέρα, και ακολουθεί σε δύο μέρες ακόμα μια σπουδαία εορτή του αποκεφαλισμού του αγαπημένου μας Ιωάννη, του αγαπημένου μαθητή. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι ο Άγιος Φανούριος φαίνεται η απεικόνισή του να συμπίπτει με την απεικόνιση του Αγίου Γεωργίου. Με κάποιο τρόπο είναι μια εικονογραφική παραλλαγή του ίδιου θέματος. Το να βλέπουμε σε κάποια μέρη να είναι όρθιος, ολόσωμος και σε στροφή τριών τετάρτων να πατάει τον δράκοντα, ακριβώς όπως ο Άγιος Γεώργιος ο δρακοντοκτόνος.

Ακούσαμε το απολυτικείο του Αγίου Γεωργίου ως τον εχμαλό των ελευθερωτής με τον σπουδαίο βιολάτορα της παράδοσής μας τον Γιώργο Κόρο και αμέσως μετά ένα ποιμενικό τραγούδι με τον Νίκο Παπαβραμίδη από τον Πόντο. Με κάποιο περίεργο τρόπο έχει συνδεθεί ο ποιμένας με τον Άγιο Φανούριο, σαν να θέλει η Εκκλησία να δηλώσει κάποιο πνευματικό ποιμένα, γιατί την ίδια μέρα μνημονεύει και τον Αιγύπτιο Όσιο ποιμένα. Αυτή τη μέρα πολλά είναι τα τάματα και κυρίως τα τάματα στις μέρες μας γίνονται με φανουρόπιτα. Όσοι δεν την κάνατε χθες το βράδυ, μεταξύ αυτών και εγώ, θα την κάνουμε σήμερα. Δεν πειράζει, μην πάει στην εκκλησία, την ευλογήσουμε μόνοι μας. Εξάλλου είμαστε στην εποχή που δεν χρειαζόμαστε τους μεσάζοντες. Μπορούμε να πάρουμε στα χέρια μας την ιερότητα και την ιεροτελεστία και να κάνουμε κάθε στιγμή τη ζωή μας ιερή, ακόμα και με ένα απλό ψήσιμο μιας φανουρόπιτας και ένα άναμα του κεριού, για να συγχωρεθεί η μάνα του Αγίου Φανουρίου, διότι η μητέρα του, καθώς φαίνεται, ήταν πολύ αμαρτωλή και φαίνεται, παρότι ήταν πολύ σκληρή και άπονη με τους φτωχούς και δεν μετάνιωσε ποτέ, ο γιος της, ο Άγιος Φανούριος, προσπάθησε να τη σώσει και με τη φανουρόπιτα, πέρα από τα τάματα για να μας φανερωθούν πράγματα, στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να τη συγχωρέσουμε, να μπούμε στην κατάσταση της συγχώρεσης. Φανουρόπιτα παρασκευάζεται με 7 ή 9 υλικά: αλεύρι, νερό, ζάχαρη, καρύδια, κανέλο, γαρίφαλα, λάδι, ξύσμα πορτοκαλιού, λεμονιού, σταφίδες κτλ. Κάποιοι επιλέγουν 11 και 13 υλικά. Ο αριθμός πρέπει να είναι πάντα μονός, αλλά έχω την εντύπωση ότι το 7 και το 9 είναι τα βασικά συστατικά και λόγω της αριθμολογίας. Το 7 είναι ένας πνευματικός αριθμός και το 9 είναι ο αριθμός της ολοκλήρωσης, εκεί που ολοκληρώνεται μία πράξη από την αρχική ιδέα ως την εκτέλεσή της και τα 9 στάδια τα οποία διαπερνά μέχρι την πραγματοποίησή της. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα ποιμενικό τραγούδι που μας έρχεται από την Κύπρο με τον Χρήστο Σίκη και να έρθουμε να σας αποχαιρετήσουμε.

Τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να ευχηθούμε να μας φανερώσει ο Άγιος Φανούριος όλα τα θέατα και αφανέρωτα και απολυσθέντα, και η πίστη μας και η ελπίδα μας να γίνουν όλο και πιο δυνατές. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Καλησπέρα από την Αθήνα, καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και σήμερα, όπως συμβαίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά αφού το ρολόι δείξει ακριβώς 12, είμαστε μαζί. Να αλλάξουμε τη μέρα είναι ο τίτλος της εκπομπής, ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και όλοι εσείς κοντά μας προκειμένου να διαλέξουμε τη μουσική που μας αρέσει. Φύγαμε.

του δειλινού την ακρή αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Παναγιώτη, σε λίγο, πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα.
1: Πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα ο Πάνος.
2: Ξεκίνα εσύ.
0: Ξέρει καλύτερα.
3: Για την Κατερίνα.

0: κι εγώ στου πόνου το υπόγειο να σε γυρεύω.
1: Εσύ,
0: σε μια ψεύτικη υδρόγειο.
1: Εσύ εκεί.
0: Εσύ εκεί. Κι ο έρωτας σου διαταγή και τελεσία. Κι εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί. Σου διαταγή και τελεσίγραφο.

τραγούδι φεύγει, ένα άλλο έρχεται, πάντα μέσα από τις δικές σας επιλογές. Συνεχίστε να διαλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι το email αυτής εδώ της εκπομπής, iPsychogios@ert.gr.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Η έναρξή μας με μία από τις πιο γνωστές συνθέσεις του σημαντικού μουσικού Ρίσαρ Γκαλιανό, «Ταγκό για τον Κλοντ». Η σύνθεση από το 1990, σύνθεση αφιερωμένη στο στενό φίλο και συνεργάτη του Κλοντ Νουγκαρό. Στο ύφος του Νουέβο Τάγκο, το ορχιστρικό που ακούσαμε, με έντονες επιρροές βέβαια από τον δάσκαλο του Ρίσαρ Γκαλιανό, τον Άστορ Πιατσόλα. Σολίστη στην τρομπέτα ήταν η Λουσιέν Ρενοντάν Βαρή, που συμπράττει με τον Ρισάρ Γκαλιανό, συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μονακό, υπό τη διεύθυνση του Σασάγκο Τζέλ. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τη Σταματία Σούλτη, που σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα με 2M, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Καλή ακρόαση.

Ήταν ένα από τα κλασικά τάγκο του Κάρλος Γκαρδέλ. «Τα μάτια της έκλεισαν» ο τίτλος. Τάγκο από το 1935 σε στίχους του Αλφρέδο Λεπέρα. Ακούσαμε αυτή την ιδιαίτερα εκφραστική ερμηνεία του τραγουδιστή των Φλαμέγκο, Diego El Cigala. Ερμηνεία που δίνει έμφαση στη δραματικότητα των στίχων και τη συναισθηματική ένταση. «Τα μάτια της έκλεισαν» ήταν ο τίτλος του τραγουδιού και η Γιώτα Νέγκα μας τραγουδάει «Με τα μάτια κλειστά», τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου.

Με τα μάτια κλειστά, τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Η λυτή και ατμοσφαιρική ενορχίστρωση έδεσε αρμονικά με τη φωνή της Γιώτας Νέγκα. Από τα λυρικότερα τώρα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, ήτανε πάρα πολλά τα λυρικά του τραγούδια, μελωδός ο ίδιος, είναι το «Φουρτουνιάζει, με φουρτουνιάζει ο έρωτας», σε στίχους και ερμηνεία από τον Μανώλη Ρεσούλη.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Οι χειμερινοί κολυμβητές, αυτή η υπέροχη μουσική παρέα, δεκαετίες τώρα, παίρνει παλιές ιστορίες και τις μεταφέρει σε ένα λαϊκό ονειρικό περιβάλλον. Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι χειμερινοί κολυμβητές έχουν ασχοληθεί με τη μελοποίηση και κειμένων του Σέξπιρ ανάμεσα και σονέτα του. Στον δίσκο «Το πέρασμά» στο 2007 βρίσκουμε, σε μετάφραση του Βασίλη Ρώτα, το «Βγήκε ο καλός με την καλή» από την πέμπτη πράξη του θεατρικού του Σέξπιρ, «Όπως αγαπάτε».

Χειμερινή Κολύμβη 4, Γύρης Μπακιρτζής, βγήκε ο καλός με την καλή. Ένα, όπως είπαμε, σε στίχους του Βασίλη Ρώτα, μια και είχε ο Βασίλης Ρώτας ήταν ο πρώτος που μετέφρασε όλα τα έργα του Ουίλιαμ Σέξπιρ στην ελληνική γλώσσα. Αυτό ήταν από το θεατρικό του Σέξπιρ, Όπως Αγαπάτε. Το ίδιο έργο είχε ανεβεί το καλοκαίρι του 1997 από το Διπεθέα Αγρινίου και ακούμε τώρα τη μουσική της έναρξης εκείνης της παράστασης.

Το καλοκαίρι του 1980, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ανέβηκε στο Ηρώδιο το θεατρικό του William Shakespeare Περικλής Πρίγκιπας της Τύρου σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Το έργο Shakespeare το συνέθεσε, το έγραψε το 1608. Στην παράσταση του Αλέξη Σολομού η μουσική γραμμένη από τον Μίκη Θεοδωράκη, η ερμηνεία από τον Γιώργο Μούτσιο, συνοδεία λαού του με σολίστ την Στέλλα Κυπρέου. Δύο μουσικά στιγμιότυπα από τις μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη για το θεατρικό του William Shakespeare.

Λανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Τη Σταματία Σούλτη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το 2002 είχε προβληθεί στους κινηματογράφους η ταινία της Τζούλι Τέιμορ «Φρίντα», βασισμένη στη ζωή της Μεξικανής ζωγράφου Φρίντα Κάλο. Πρωταγωνιστές στο ρόλο της Φρίντα η Σάλμα Χάγεκ και στο ρόλο του Ντιέγκο Ριβέρα, του σύζυγού της και ζωγράφου, ο Άλφρεντ Μολίνα. Η μουσική γραμμένη από τον Έλιοτ Γκόλντενθαλ ήταν βασικό στοιχείο της ατμόσφαιρας της ταινίας, κερδίζοντας και το Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής την επόμενη χρονιά. Ακούσαμε το ορχιστρικό Floating Bed και από το ίδιο soundtrack το Burn It Blue με τις φωνές του Βραζιλιάνου Καετάνο Βελόζο και της Μεξικανής Lilas Downs.

Burn It Blue ήταν τραγούδι του Elliot Goldenthal από το soundtrack της ταινίας Frida, με τις φωνές του Καετάνο Βελόζο και της Lila Downs. Στο επόμενο τραγούδι διακρίνουμε τους στίχους του ρεφρέν που λένε τα εξής: αν δεν φυτέψεις μια ροδιά, δεν θα έχεις πάρει μυρωδιά πως πάει το κύμα. Αν δεν μπερδέψεις δύο ζωές, αν δεν ενώσεις δύο γραμμές, χάνεις το σήμα. Είναι ο Βαγγέλης Γερμανός.

Ήταν η θάλασσα. Βαγγέλης Γερμανός, από έναν δίσκο που είχε κυκλοφορήσει πριν από έναν χρόνο περίπου, το ημερολόγιο των κυμάτων, και είναι ένα τραγούδι που αγαπάμε πολύ. Ο Βαγγέλης Γερμανός, συντροφιά με την κιθάρα του πάντα, σαν γνήσιος τροβαδούρος του καιρού μας, τραγουδάει τον έρωτα, τις μικρές καθημερινές εικόνες στους δρόμους της μεγαλούπολής μας. Στο επόμενο πλάνο, σχεδόν το ίδιο σκηνικό, ίδιες εικόνες, ίδιες οι μικρές ιστορίες των ανθρώπων, με την Αρλέτα εδώ να τραγουδάει το καλοκαίρι.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ίδιο το πλάνο, ίδιο το σκηνικό και στο επόμενο τραγούδι. Στο κέντρο της σκηνής, αγκαλιά με την κιθάρα της Joan Baez. Η Joan Baez που επηρέασε γενιές τραγουδιστών, γενιές τραγουδοποιών. Τα τραγούδια που ερμήνευε ήταν μαρτυρίες, ήταν μνήμες, πράξεις αντίστασης. Το Donna Donna από τα πρώτα της τραγούδια από το 1960. Το ακούμε.

Ρόζα Μπιάνκα, Σέρτζιο Ντρίγκο, Να αντέχουμε μόνο μας μένει, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Το ίδιο τραγούδι, τραγούδι από, που το άκουγαν στην εφηβεία τους ο Χάρης και ο Πάνος, ένα τραγούδι λατρεμένο του Σέρτζιο Ντρίγκο, αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη, πάνω σε ένα ποίημα του εθνικού ποιητή της Κούβας, του Χωσέ Μαρτί, ένα ποίημα από την συλλογή «Απλή στίχη», «Βέρσος Σερσίγιος». Είναι η πιο γνωστή ποιητική συλλογή του Κουβανού ποιητή. Είχε εκδοθεί το 1891 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της ισπανόφωνης ποίησης στον 19ο αιώνα. Και να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα με τον ποιητή Λέοναρντ Κοέν.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Είσαστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι οι Πλανόδιες Μουσικές. Ο Κώστας Θωμαίδης και για αυτήν την ώρα επιλέγει μουσικές και τραγούδια για αυτή τη νύχτα, παρέα με τη Σταματία Σούλτη, που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα με 2M, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

από την ορχιστρική σουίτα νούμερο 3 σε Ρε Μίζωνα του Johann Sebastian Bach ακούσαμε το πολύ διασκευασμένο Air σε ενορχίστρωση και διασκευή των Jan Dodema και Henrik Keizers. Οι τέσσερις ορχιστρικές σουίτες του Bach γράφτηκαν στο διάστημα από το 1724 έως το 1731 και θεωρούνται από τα σημαντικότερα δείγματα σύνθεσης του ύστερου Baroque.

Broken Bicycles. Πρόκειται για ένα από τα μορφότερα τραγούδια του Tom Waits, γραμμένο για το soundtrack της ταινίας του Francis Ford Coppola One from the Heart το 1982. Άκουσαμε τις φωνές της Anne-Sophie Van Otter και του Elvis Costello, ο οποίος συνδύασε στο τραγούδι του Tom Waits το Junk του Paul McCartney, δημιουργώντας ένα ενιαίο μουσικό σχόλιο πάνω στην εγκατάλειψη, τη μνήμη, τα συναισθήματα των ανθρώπων. Μάλιστα το Billboard είχε επενέσει την ιδέα της σύνδεσης των δύο τραγουδιών, θεωρώντας ότι είναι συγγενείς ως προς την θεματολογία τους. Να αναφέρουμε πως καταλυτική ήταν και η παρουσία του ακορντεονίστα Benny Anderson στη δημιουργία αυτής της νοσταλγικής ατμόσφαιρας που ακούσαμε.

Ήταν δύο μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη, συνθέσεις για το φιλμ του Ντούσαν Μακαμπέγεφ, Sweet Movie, του 1973. Η πρώτη ήταν η σεξουαλική πολυρυθμία για τρία παιδιά, που το ακούσαμε όμως από τους χιλιανούς κυλαμπαγιούν, και με παιδική χοροδία αμέσως μετά τα παιδιά κάτω στον κάμπο. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει για το τραγούδι αυτό: «Είναι ο θρίαμβος της εσωτερικής μου αναρχίας. Ό,τι είχα καταπιέσει μέσα μου μέχρι εκείνο τον καιρό, το βγάζω έξω τραγουδώντας. Όλα αυτά τέριαξαν απόλυτα με την αποκάλυψη που πραγματοποιούσα», ο Μακαμπέγεφ στην ταινία Sweet Movie για το έγκλημα στο δάσος του Κατίν. «Και επιτέλους άρχιζα να νιώθω μια βαθιά ικανοποίηση έξω από τις άθλιες σκοπιμότητες του καιρού μας». Ερχόμαστε στον Τάσο Λιβαδίτη, από τους σπουδαιότερους και επιδραστικότερους ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. Θα ακούσουμε τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου να τραγουδάει «Το γερνάς και σκοτεινιάζει». Είναι ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη που μελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος.

Γερνάς και σκοτεινιάζει, τραγούδησε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, Τάσος Λιβαδίτης, μελοποιημένος από τον Μάνο Λοΐζο. Στην ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη οι στίχοι λειτουργούν ως καθρέφτης της κοινωνίας. Φέρνει στο προσκήνιο τις ιστορίες αφανών ανθρώπων που παλεύουν για την επιβίωση.

Δρόμοι που χάθηκα, την πόρτα ανοίγω το βράδυ. Δύο από τα λυρικά του Τάσου Λιβαδίτη και του Μίκη Θεοδωράκη. Μεταγραφή 16 τραγουδιών από το θεατρικό που είχε γράψει μουσική ο Μίκης Θεοδωράκης στη Γερμανία, Schauspiel, για φωνή και μικρή ορχήστρα. Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από εκείνη και η ηχογράφηση στο Λυκαβητό το 1977 στα πλαίσια του Μουσικού Αύγουστου. Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε γράψει ότι τα λυρικά είναι αφιερωμένα στη γενιά τους, τη γενιά της Εθνικής Αντίστασης, που γνώρισε τα μεγάλα οράματα αλλά και τις μεγάλες διαψεύσεις. Επισημαίνει δε πως τα λυρικά συνέβη κάτι ασυνήθιστο. Πρώτα γεννήθηκαν οι μελωδίες και έπειτα ο Λιβαδίτης έγραψε στίχους.

Ήταν η φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη. Ο Δημήτρης Μαραμής μελοποίησε τους Μπερντέδες από το ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Ο τίτλος του είναι «Κέπινα μέσα από τα χείλη σου». Πρόκειται για ένα από τα πιο αισθησιακά και τολμηρά ποίηματά του, γραμμένο το 1910. Είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό Ανεμόνη, ξεσηκώνοντας αντιδράσεις από τη συντηρητική κοινωνία της εποχής. Θα κλείσουμε και αυτό το ημίωρο με τραγούδι του Νότη Μαυρουδή και της Μάγδας Κατσάκου από τον δίσκο 8 Κρυφές Μπαλάντες. Είναι ο Γιάννης Κότσιρας που τραγουδάει «Αυτή η πόλη».

Σήμερα το πρωί ήρθε η είδηση. Έφυγε ο Λάκης Χαλκιάς, ο τραγουδιστής που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο βιβλίο της ελληνικής μουσικής. Ο Λάκης, για όσους τον γνωρίζαμε, είχε πάντα ένα χαραγμένο στο πρόσωπο, ένα χαμόγελο, δείγμα της γλυκύτητάς του. Σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαία λαϊκή φωνή, γνήσια, λες και έβγαινε από τη γη κατευθείαν. Τραγούδισε τόσο όμορφα τραγούδια, δίνοντας στην ερμηνεία του αυτή την υπέροχη χρειά της φωνής του. Από μουσική οικογένεια, γιος του Τάσου Χαλκιά, του σπουδαίου κλαρινίστα, υπηρώτη μουσικού. Ο Λάκης Χαλκιάς ήταν σπουδαίος εκφραστής και της παράδοσής μας. Συνεργάστηκε στην καριέρα του με σημαντικούς συνθέτες: Γιάννης Μαρκόπουλος, Μίκης Θεοδωράκης, Χρήστος Λεοντής, Μάριος Στόκας, Απόστολος Καλδάρας και άλλοι πολλοί. Θα ακούσουμε τρία τραγούδια με τη φωνή του. Πρώτο τραγούδι από τους μετανάστες, Γιάννης Μαρκόπουλος, Γιώργος Κούρτης, «Ο Ρόκο και οι άλλοι».

και οι άλλοι, τραγούδησε ο Λάκης Χαλκιάς, του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Σκούρτη από τους Μετανάστες. Να σημειώσουμε ότι οι δύο σολίστ στην ορχήστρα ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος στο μπουζούκι και ο Αριστίδης Μόσχος στο σαντούρι. Πικραμένη μου γενιά, ο τίτλος του δίσκου του Μάριου Τόκα πάνω σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Εκεί ο Λάκης Χαλκιάς τραγουδάει «Δε κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει».

Λέω για αυτά που μου έχει πάρει, Μάριος Στόκας στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά. Και από την Θητεία, αυτόν τον εμβληματικό δίσκο της ελληνικής μουσικής, Μάνος Ελευθερίου, Γιάννης Μαρκόπουλος, Λάκης Χαλκιάς, στη Βρύση και στον ποταμό

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Και η τελευταία σελίδα για σήμερα. Πάμε λίγο προς την στο γαλλόφωνο τραγούδι. Να ακούσουμε το Jacques Brel.

0: quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ne me quitte pas, μη με καταλείπεις. Ίσως το διασημότερο τραγούδι του Ζακ Μπρέλ, γραμμένο το 1959. Ένας δραματικός μονόλογος ενός ανθρώπου που μπροστά στην εγκατάλειψη είναι διατεθειμένος να θυσιάσει την αξιοπρέπειά του από το φόβο της μοναξιάς. Αυτά είχε δηλώσει ο Ζακ Μπρέλ για αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι έχει ηχογραφηθεί εκατοντάδες φορές. Μερικά από τα ονόματα που ερμήνευσαν αυτό το τραγούδι: Νίνα Σιμών, Sting, Yves Montand, Juliette Greco, Mireille Mathieu, Frank Sinatra, Barbara Streisand, Shirley Bassey, Ray Charles, Edith Piaf, Marlene Dietrich και πολλοί πολλοί πολλοί άλλοι. Μετά το Ζακ Μπρέλ, σαν τελευταίο τραγούδι, είναι ο Σαρλ Αζναβούρ. Όλα τα πρόσωπα της αγάπης.

Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Πλανώδια ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τη Σταματία Σούλτη σήμερα στην παρέα μας να ρυθμίζει τον ήχο μας. Αύριο, λίγο μετά τις 10, θα τα ξαναπούμε. Μείνετε συντονισμένοι όμως στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας, που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μέρος τρίτον είναι η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις παροιμίες, στα τέλος πάντων μόνο παροιμίες, πράγματα που έχουμε μάθει να λέμε στο πέρασμα των χρόνων και τα οποία πολλές φορές δεν ξέρουμε καν και δεν κατανοούμε τι σημαίνουν, αλλά και δεν ξέρουμε καν από πού προέρχονται, πώς έχει κολλήσει κάποια έκφραση που τη λέμε αβίαστα μερικές φορές. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε μια έρευνα η οποία είχε την πρώτη της παρουσίαση προχτές. Χτες ήταν το δεύτερο σκέλος και σήμερα το τρίτο μέρος. Είναι η εκπομπή όπου ουσιαστικά μπαίνουμε με έτσι πάθος μέσα στα βάθη της ιστορίας, μαθαίνουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και από πού βγήκαν όλα αυτά τα οποία λέμε πολλές φορές στην καθημερινότητά μας χωρίς να γνωρίζουμε.